0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημίν, Άγια επίσκεψε και η ασύ της ασθενίας ημών, ανήκει το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ξεγερθέντες του ύπνου σου το μέσαιο αθέ, και τον αγγένο τον ύμνο βόμε σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεκύρασμα, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής επελέσσεται και κάστο πράξη γυναθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οργίστη σε μη τώρα θύμου και αμαρτωλώ, ουδέ είναι από όλε άσμα τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπέ σου συνήθω και προ απόγνωση κείμενων εγκυρά με, ει τώρα θρήση και δοξολογήσει το κράτο σου, και ρήφω τη σώμα τα όμορφα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιέρεται σε νολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάνει να εξομολογήσει

μου και δοξάζω τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεό Λόγο να μην. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου, ο Θεό, κατά το μέγα ελό σου, και κατά το πλήθο των εκτριμών σου, εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλέον με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν με. Ότι ανομία μου αγωγινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήθη απαντό. Σύμων ήμαρτων και το πονιόν ενώπιόν σου φύση, όπω αν δικαιωθήσει τι λόγε σου και νικήσει το κνεστέ σε. Ιδού γαρ νομίε είναι αλήθεια και να μαρτύσει και εσύ σε με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγά ψε τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντί μη σόβου και καθαριστήσω με, πλυνί μη και περχιόν να ευκαθίσω με. Ακουτίς μια αγαλία στην κέφρουσίνη, να αγαλιάσουν τα στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάς της νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτή συγγέννησον της εγκάθης μου. Μια απορρίψη μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μια αντανέλης απ' εμού. Απόδοση μη την αγανία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αλλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκεις και το στόχο μου αναγκυρεί την ανεσή σου. Τι θέλεις αστησία να το κάνω και αυτό μου το ευδοκίσεις. Σία το Θεό πνεύμα στατριμένο, καρδία στατριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και ξεστενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνη, συναφοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως συνέβη το θυσιαστήριο σου Μόσχους. Μακάρι άμα εν οδό υπορευόμεν εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τη μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξεδίσου συν αυτόν. Βάρη εργαζόμενη την ανομία, δε σοδείς αυτού εμπορεύθησα. Σύερε τήρα της ανδολάς του, φυλάξε τα σφόδρα, όφυλον κατευθυνθείς ανεοδή μου, του φυλάξε τα δικαιώματά σου. Τότε μία σχηνθώ εν το με επιβλέπει, να υπάς της ανδολάς σου. Ξομολογήσω μέσα στην ευθύτη καρδία, συντοματικένε μου τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με εγκαταλείψε ως φόδρα. Εν τίνει καταρθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξε του φλόγου σου. Εν όλη η καρδία μου ξεζήτησα σε μία πόση μου από την εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρουσα τα λόγια σου πως αν μία μάρτωση. Λογητός η Κύριε θαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν διοδό των μαρτυρίων σου τέριθεν σε παντή πλούτο, εν τις εντολές σου δουλεσχύ σου και κατανοείς το σωδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μαρετή σου και απειλήσου με το λόγο σου, εν τα πόδο στο δούλο σου ζήσουν και φυλάξω τους λόγους σου, προκάλεσου τους οφθαλμούς μου και κατανοήσου το δωμάσιο εκ του νόμου σου, πάρε κοσο εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τις εντολάς σου, επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρήματά σου παντή καιρό. Εθύμησε υπερηφάνηση επικατάρτη εκκλίνοντα από την εντολό σου. Περίελεπε μόνο και εξουδένωσε τα μαρτυριά σου ξεζήτησα. Και γάρι κάθισε να άρχοντα και τε μου κατελάλω. Ότι δούλο σου δουλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη τε δάφη ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγο σου. Σοδού μου εξήγηλε και επικουσά μου δαξώ μου τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων συνέθισόν μου και των ασχήσεων στα μαζί σου. Ενίσταξε την ψυχή μου που κηδεία σου, δε δώσω μου τι λόγε σου. Οδό αδικία στα πώ τη ροπέ μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδό αληθεία σου έτησά μου και τα κρήματά σου καπελωθώ μη. Εκορύφθη τη μαρτυρή σου, κύριε μου κατεσχήνη. Οδό εντονό σου έδρα μου, όταν επλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό μου και ξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό μου την τρίβω το εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη σπλέον εξίαν. Απόστρωσαν του οφθαλμού μου το μη δίνημα τότε, εν διωδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου, το λογιό σου, το φόβο σου. Περίεργε τον ειδισμό μου, υπόπτευσα τα κρήματά σου χρυστά. Ιδέω πεθύμησε τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και αλήθεια πεμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη συνδύσου σημειλόγων, ότι ήλπισε επί της λόγη σου. Και μη περιέσει του στόματός μου, λόγων αληθεία σου, ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου, διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος.
και πορευόμουν εμπλατισμό του συνολάου σου.

0: Αρχιερήθισσα, και λάβουν τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέων και συγγνώμην, και μελέτε τις συντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, κύρα τα σχέση μου στα συντολά σου ασυγάπησα, και δολές μου τη δικαιώμασή σου. Νήστη το λόγο στο δούλο σου να επιλυπησάσμε, αύτιον παρακάλεσε να ταπεινώσουμε το λόγιό σου εισέ με, υπερήφανη παρενάμουνα σφόδρα αυτού του νόμου σου και ξέκλεινα, εμνήστε το κρυμά του σαπάρου κύριε και παρεκκλήθη, παθημία κατέσχεων που αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων το νόμο σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου, το παρηχία μου. Εμνήστε ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίζουμε, κύριε, είπα του, φυλάξε το νόμο σου. Εδέχθη προσώπου σου, όλη η καρδία μου, αλέ η σώμα κατά το λογιό σου. Διαλογισά μου το σοδό σου και πέστρεψα του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμά στην του και τα ράφη του, φυλάξε τα συντολά σου. Σκηνία μορτολόγου περιπλάκησά μου, δια του νόμου σου κοπελαθώ μη. Μεσονύχτη τον εξηγηρώ μη, το εξομολογήστε σε επί τα κρύο μου της δικαιοσύνης σου. Μέτωχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος, για το φυλασσό μου τα συντονά σου. Το ελαίο σου, κύριε, πλήρης, ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξώ με. Χριστώτε επίσης μετά το δούλο σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση, διδαξώ μου τα συντονέ σου και στήψα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λογιό σου φύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξεβρίσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάς μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με νόμος του ματός περιχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρισου επίσαν με και πλασάν με, συνέδισόν με και μαθήσου με τα συντονά σου. Φοβούμεν ίσον ψοντέ με και φρανθήσουν, διότι στους λόγους επίθεσα. Έγνω, Κύριε, τη δικαιοσύνη, τα κρυματά σου και ληφθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί του ελαιός του, παρακαλέσει με κατ' ολογιό σου το δούλο σου. Θέτωσά με τη θερμή σου και ζήσου με, διό νόμου σου μελέτη με σθήν. Συνθήδωσιν υπερήφανη, τη αδίκωση νόμισιν εσέ με. Εγώ δεν δολεσχίσω τις συνολές σου. Στρεψάτος αν μη φοβούμενης και γινώσκονε στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδία μου όμως σε τις δικαιώμασεις που σαν με συνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου, ψυχή μου, σου λόγους επίλυψα. Ξέλιγουν οι οφθαλμοί μου στον λόγιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις. Πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην σας κόσμο πάγουν τα δικαιώματά σου που πελαθώ μη. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσουμε εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το εμπαράνο με δολεσχία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε το λε, αλήθεια, δίκο κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή είναι τελεσά με τη γέωδο και κατέληπα τα σύνολά σου. Κατ' έλεο σου ζήσουν και φυλάξουν το μαρτύριο του στόματό σου. Στον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει το ουρανό, ει γενναία και γενναία η αληθιά σου. Θεμελίωσε την γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένη μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι δύο νόμου σου μελέτη με στήτων από λόγω ταπεινώσου μου. Στον αιώνα με επιλάχω με το δικαίωμά του σου την αφήσει εσάσμα. Σώση με εγώ σώσουμε το δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μορτωλεί το πολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση να ηλίες την οπέρα σπαθή εντολή σου φόδρα. Που σιγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με στήν. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, πει στον αιώνα μη εστήν. Υπέρ πάντα σου δασκοντάς με συνήκα, το μαρτυριά σου μελέτη με στήν. Υπέρ προσβητέρου συνήκα, τους εντολές σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σηκώρισα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου και ξέκλειον τη σία νομοθέτησάς με. Προσκλικία το λαριγγί μου, τα λογιά σου, περμένει το στοματί μου, από το εντολό σου συνήκα, διότι το εμείς σε πάσιμο μοναδικίας. Λίχνος πως ήμουν νόμος και πως εστρίβης μου, όμως εγκέστησα το φυλάξεις τα κρύβα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα εκούσια του στοματός μου ευδόξησον δι, Κύριε, και τα κρύματά σου ευδόξησον με. Ψυχή μου τα σχέσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώ μη. Έθεν τα μορτωλή παγίδα μου και εκτρέν το λόγο σου καπλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλα την καρδία μου το ποιήσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμως εμείς, δενόμως ηγάπησα. Βοηθός μου και τηλήτων μου εσύ σου λόγους επίλπισα. Εκλείαν τα που μου πονηρευόμουν και ξεμείνεις τη συντονά του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατ' ολογιώς και ζήσουμε και μη κατεσχύνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σωθήσουμε και μελετήσω τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Ξουδένωσες πάντως αποστατούντας από το δικαιωμάτο σου ότι άδικον τέρθει μου αυτόν. Παραβαίνοντας συλλογισά μου πάντως ομαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου που άρτο κρυμάτω σου φοβήθη. Επίση κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμη τη αδικούση με. Έκδειξε το δούλο τη αγαθόρμη, υποφανισά του σαν υπερήφανη. Το φθαρμί μου ξέλιπνε στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσουν το δούλο σου κατ' ο έλεό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέθισόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίση του κυρίου διασκέδασε τον νόμο σου. Δια του ηγάπησα τα συνολά σου προεκκλησίων και το πάζιον. Δια του το προσπά τα συνολά σου κατορθού μην πάσουν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια του εξηδέμησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτή και συνεθήνη πίου. Το στόμα μου ήνυξε κήρυξα πνεύμα, τα συνολά σου με πόθουν. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
1: Κοινή και άγιε στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύματι.
0: Κοινή και άγιε στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέησόμε κάτω κρίμα των αγαπώδων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατ' το λόγιό σου και μη κατεκύρευσα άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ έμπος οικοφανίας ανθρώπων και φυλάξε τα συντονά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί το δούλο σου και διδαξώ μου τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσε η αυθονομή μου επί οικοφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση κύριε και αυτή η κρίση σου. Ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και ρήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ μου ζήλο και πελάθρο το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου το πελαθώ μην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη βροσάν με το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα σε θυσόμε και ζήσουμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου που ακούσω μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσου με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασε ένα ωραία και έκραξε σου λόγου, σε επίλπισα. Προέφθασε η οφθαλμή μου προ όρφων του μαριτάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατ' ο ελαιό σου και το κρίμα σου ζήσουν με. Προσέγγισαν κατά δύο κοντέ η μονομία που δεν του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση, κύριε, και πάσο δι σου αλήθεια. Καταρχά έχουν εκ το μαρτυρίου σου και στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε ταπεινωσή μου και εξελούμε του νόμου σου κοπελαθόμη. Κρίνω την κρίση μου, πλήτρωσέ με, για το λόγο σου ζήσουν με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου που ξεζήτησα. Τιρμή σου πολύ, κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιοκοντέ μου και θλίβοντέ μου, και το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα και ξετικόμουν, το λόγιά σου που φυλάξαν το. Είδα τα συντολά σου γάψα, κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον νόμο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε και το δύο ξάνοντα δωρεάν και από το λόγο σου δηλεία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επιτελογιά σου, σε βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίση και δελεξά με το δενό μου σου γάμισα. Τάξε ημέρα στην εσά από τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκοντα ο τυριό σου, κύριε, και τα συνολά σου γάμισα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και γάμισα να φασφόδρα. Εφύλαξε τα συνολά σου και τα μαρτυριά σου, τα πάσο δίμου εναντίον σου, κύριε. Εγγυσά τη δεσή μου να πιώ σου, κύριε, κατολογιό σου συνέτησόν με. Εισέχει το αξιωμόμενο πιώ σου, κύριε, κατολογιό σου ρίσε με. Ξερέξω τα χείλη μου ύμνο, να τα εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φταίξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, δε πάσο τα λέσω δικαιοσύνη. Για να έστω χείρι στο σώσου μου, τα συντολά σου εξάμι. Επιπόθεσα το σωτήριό σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μαστή. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση και τα κτήματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόβα τον Απολολό, ζήτησαν το δούλο σου, τα συντολά σου καπελαθόμην. Δόξα πατρί και νιώ και αγιο πνεύματι, και νίκη αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω στον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γη ουρατών, δε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομόσον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον Δήμο άσου ανθρώπους και την Μετέρα Σωτηρίαν, καθρεφθόντα εκ των ουρανών και στρεκοθέντα εκ του Νεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταρωθέατε περί μόνο ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάνατε τρίτη μέρα κατά συγγραφάς και να ερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν των δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και στο τέλος και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωπιών το που Πατρός σου χορευόμουν το συμπατρίκιο συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον των αλήσεων δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηρες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηρες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σοφίωμεν σοφιλέτες ημών και μην συνέγγεις ημάς τους πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού αν Θείος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ενευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ενευρύσει ραθυμούντα βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστής, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβερά ανενούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου ελέω φεδρίνουσα, ο γαρίδας πότε προσέπελεύσει τη φωνή λέγουσε ειδών φίλου σου, βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω νεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρήγνος καρτέρης εν απαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον και εδώ είσαι τον εμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Θέτω απόρθρον τείχο στο εξωτηρία σου χείρωμα τερτό και παρθένη και τεύομαι, τα στον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λείπνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή σου μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ θεωτό και ελπίσιμο. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Ο εν παρή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και ποιής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν και της Ευαγγελίας ομιλών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών τυρα ταύτιδες εντεύξεις και έδινο τη ζωή ημών προς τα σοντουλά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση στα προσέτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να σαν κρίτσα στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκωσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσταση κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμενη ψηστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, το οποίον τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές την αριθμός των παρασκόντα ημί τον ύμνος της ανάπαυσης ασθενίας ημών και άνεση το κόπον σπολιμόχτος αργός. Ευχαριστούμε τις ίδιες εν απόλυσας εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπές ο συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς σε ήρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σωπούμε την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμός και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου στρατημίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε εσύ, τον πάση και υποπάντην δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί σου, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρας ο θαλμός μου εις τα όρια θα ενέξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαρος των ουρανών και τη γη. Μη δόθεις άλλο τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου διευνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπης επιδέκτη επί χέρια δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψεσε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε ψυχήν σου Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νικαίος Θεόνος. Η δούλη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκο Θεού ημών, εν τας νυξίνε πάρε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο πίσιν ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστευς αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγειες ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσνα πονέμων μόνο με δημιουργία. Ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν Θεοκέστη πόνο σου λείπες στην αγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενέθεια του και παρθένε, εν σίγαρο αχόρτος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες με και εμείς προστασίν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύησε περ ημών, και τα σκύπτρες βασιλείες της εσύ και εσείς κρατήνονται, δύο ανεμνούτες βόμουν εσύ, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Μνήσιδη Κύριε την επιλπίδη Αναστάσια ζωής αιωνίου και κοιμημένου πατέρων και αδελφών ημών και πάτε την ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησουν αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντι και ακούσιον, εν λόγω ιέργιο κατά διάνη πλημελιθένη επ' αυτών. Και κατασκήνωσεν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρε πάσο δίνει λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντας τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν την βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδειξε επάρτην ευλογημένη Θεοτόκια προσάγει την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει δια σου της ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, θρίας Αγία δόξα σε. Την πάθον ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με πρώτη σκέπη σου.

0: Κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτησαν ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπεραστήθηκε το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλωσε βοή την εξαγίου, δεξιών αντιλάβει τόσο. Μυθή πάθη τη θεία σου και το λοκαύτωμά σου πιανάτω. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάθη τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασώματα ψωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου τα ημών ευελπισώματα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μη μέρουν τόσο Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούστε αυτούς του ουρανού Αγίου αυτού, εν γενεσίες η σωτηρία δεξιάς αυτού. Ότι εν άρμασε και ότι εν ήθεις, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου τα ημών δεκαλυσώματα. Αυτοίς είναι ποδίσαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και αναρτώθεμεν. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσαν ημών εν εν μέρα επεκαλυσώμετά σε. Κύριε τη δυνάμει σου φραθέσαι ο βασιλεύς και από σωτηρίου σου αγαλιάσαι τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέλεις των χειλών αυτού που καστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασε αυτόν είναι ευλογίας Χριστότητος, έθηκας από την κεφαλήν αυτού, στέφανο κλήθου τιμίου. Ζωήν της ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών, εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτόν σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύς επ' αυτόν. Ότι δώστε αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και τελέει του υψίστο μη σαλευτεί. Ευρυθεί η ηχή σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε. Ότι θείς αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκαναν σε κακά, διαλογίζεται το βουλάς, έσω μη δίνονται στήνε. Ότι θείς αυτούς νότων εις περιλήπη σου, ετοιμάς το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητε Κύριεν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,

0: Αμήν. Παναγία Κυριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρεσον τας αμανίας ημών, Άγιε θρήσκευσε και ίαζε τας ασθενείας ημών, Έμεν και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσαν δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία μου τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιες εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νύχασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσιν του σταυρού εκουσίως τη πονή μου σε κοινή πολιτεία, τους εκθυρμούς σου δούρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχει εν της ειν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτες ηκεσίας ημών πανήντε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώσος εκέλευσης βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανούθε την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κυρίε τι επιθύντης εν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου, ου βυθίσουμε που μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εχθρενοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα Σου. Ουκέ στην ίεσαν τη αρκή μου, προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρηνή τη σωστή μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρθε την κεφαλή μου, ω η φορτή ορβαρή ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου, προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμψη νέου τέλου, όλη την ημέρα σκεθροπάζουν πορευόμην. Ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων. Και ουκέ στην ίεσεν τη αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται εις τούτε στην ψυχή μου, και ζήτονται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας, και δε ολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και όσοι άλλα σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, κι ουκέχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν τους αληθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόν μου εναπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθροί μου ζώσκει και κρατεύω

Μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το αγιώθυνση, του ειδήν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενεσουσίσε, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσαρο τας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσους ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφερθείστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίωρον αυτό, ότι ενεφράγιστο ομαραλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και

Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε, προσελογίστη με τον καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφου, όνου και μνης της έτη και φτύχτης χειρός οπόστησαν. Έθετο με λάκκο το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επ' εμέ επιστηρίχ το θυμό σου, και πάντα σου με τη ορισμού σου επιγελείς επ' εμέ. Εμάκνα σου γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντέση. Μη διήγησε τέτοισεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθουν εουργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου.

Παρέχοντα πάση τα ανομία σου, των ιόμενων πάση τα νόσου σου, των λυτρούμενων εκφορά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊ του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σωτού από το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσαν να του λέει αποδεσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φρουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και υπάρξει,

Είσαι αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχτη η καρδία μου. Εμνήσθεν ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προς έτας χείρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, γόνεν υπορέψουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάγεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξηροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στύποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Μη πάτε τα έθνη, κορδίστε τα χείρα, σαραλάξε το Θεό, εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψης ως φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσα την γη. Υπέταξε λαός ημίν και έθνη υπό τους φόδας ημών, εξελέξω το ημίν.

δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ότους εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέχθησαν, τρόμος επιλάβει το αυτόν. Εκεί ο δίνος ως τυπτούσεις, με πνεύματι βιαίως, εντρίψεις πλοία θερσής. Καθάπα οικούσαμεν ούτω και είδομεν, εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός το λόγος εν μέσω του λόγου σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάσωσαν οι φυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και των γρημάτων σου, Κυρία. Κυκλώστε τη Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε τη πυρήξη αυτή. Θέστε τη καρδία ημών στη δύναμη αυτή και καταδιέλεσε τα βάρη αυτή, όπως αν διηγήσαστε σχεδόν εταίρων. Ότι ούτω εστίν ο Θεό ημών στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνου, αυτό που ημανεί εμά ει του αιώνα. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσατε πάντες κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε γεγενείς και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις, το στόμα μου λαλήσε σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβόμενη μέρα πονηρά, η ανομία της τέρνης μου κυκλώσουμε. Υπεπιθώτης επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών.

0: Ζήσατε εις τέλους, που κόψατε κατά φτερόνα τον ίδιο σοφούς αποφνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνος ακολούνται και καταλήψουν σε λαλατρείς των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών εκεί αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενναίων και γενναίων, επεκαλέσσοντα τα ονόματα αυτών επί των γιών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ουσυνήκε, παρά στην ευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και με τα ταύτων τα στόματι αυτών ευδοκίσουσι ως πρόβατα εν αδιέθετο θάνατος ποιμανή αυτούς και κατακυρεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών που ελωθήσεται το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν πλην ο Θεός λυτρώσεται την ψυχήν μου εκχειρός άδω όταν λαμβάνει με. Μη φοβούταν πλουτίσει άνθρωπος, ή όταν πληθυνθεί, δόξα του υπό αυτού. Ότι όπεν το αποθνίσκεν αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ σε καταβίσετε ενώ αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσατε, εξομολογήσετε έσω τον αγαθήνη αυτό, εισελεύσετε ασκηνά πατέρων αυτού, έως αιώνα σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, πέρα στην ευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Την είναι Κυρία Υιέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ο Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από αναταλών ηλίου μέχρι δυσμών, εξιών η ευπρέπεια της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησεται, πήρε ενώπιον αυτού καυτίσθεται και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκελέσεται τον ουρανόν άνω και την γην, το διακρίνει το λόγο αυτού, συνεγάγεται αυτό του ασίους αυτού, το διατεθειμένο στη διαθήκη αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσε λαός μου και λαλήσως Ισραήλ, και διαμαρτύρομαι εσύ, ο Θεός ημί εγώ, ο καπετεστησίος ο ελέγξωσε, τα δέλα καυτωματά σου να ποιώνουμε στη διαπαντός, ο δέξομαι εκ του οίκου σου μόσχος, ο δέκτο βεμνίου σου χυμάρους, ότι εμάς τυπάνε.

και εξέβαλε σου λόγους με στον πίσω, ή εθεώρες και λέει την συνέτριχε σε αυτό, και με το μηχού τη μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλαιώνε σε κακία, και η γλώσσα σου περιέπλε και δελειότητας. Καθήμενος κατά το αδελφού σου κατελάλης, και κατά το ιού της μητρός ετήθης σκάνδαλον, ταύτα επίσης και εσήγησα, επέλαβες ανομία ενωτία σου μέση όμοιος, ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπο όσο τα αμαρτία σου. Σύνε τη διτάφτα υπελαθενόμενη του Θεού, μήπω το αρπάσει και ομοιοριόμενος, θυσίαν έσω εξάσουμε και εκεί οδός δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν τον αμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εναπιών μου εστίδια παντός, σε μόνο η αμαρτών και το πονηρών

Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πιστό και το πνεύματι και πνεύματι και μονικό στηριξόν με, διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσω σε επιστρέψουσι. Ρίστα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, μεγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελες σας θυσία να δωκάν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και τεταπινή.

Με τι έκαφα και ο δυνατός, ονομίαν όλη την ημέρα. Αδικαίνε λογίζονται γλώσσα σου εξηρώς, εξηρώνει κονημένων επίησας όλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ εγαθοσύνη, αδικαίνε υπέρ το λαλή σας δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποτισμού, γλώσσων θελείων. Δια τούτο Θεός καθέλεσε εις τέλος, εκτέλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκκίσεις όντων. Όψετε δίκαιοι και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσσονται καιρούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσο πέθετο το

Εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος ο Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησας και υπομονώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των ουσίων σου. Υπενάφρονε καρδία αυτού, καέστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ονομίες, ο καέστη

Καταράφην από φωνής εχθρού και από φλήψους αμαρτωλούν, ότι εξέκλειν επεμένου μία καινοργυναικότουν μη, η καρδία μου ταράφην μη, και δειλία θανάτου επέπεσαν επ' με, φόβος και τρόμος ήλθαν επ' με, και κάλυψε με σκότους και είπα, τι δώσε με πτέρυγος ως υπεριστερός, και επεταστήσουμε και καταπάμψου, είδω αμάκρυνα φυγαδεύα και βλύσσιν η τυρί μου, προσεδεχόμεν τον Θεό, τα σώζοντά μου από λιγοψυχίες και από καταιγίδους, καταπόντισον Κύριε και καταδίλε τις γλώσσες αυτών, ότι είδων ανομία και τη λογία είναι την πόλη, ημέρες και νυχτός, και κλώση αυτή είναι επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικείο, και ούτε εξέλιπεν από των πλατιών αυτής στόχος και δόλους, ότι ο εχθρός εν δυνονίδησε με πίνεγαν, και ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν από αυτού, σε δε άνθρωποι ισόψυχοι για μόνο και γνωστέ μου, όσοι επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύθη με ανομονία, ελθέτω διθάνατος από αυτούς και κατεβήτως εν εισάβεζόντες, ότι πονηρία τους παρικίες αυτών εν μέσω αυτών, εγώ προς το πτώνα και έκραξα, και ο Κύριος εσήκουσέ μου, εσπέρας και πρωί και μας εμβρίας, διηγήσουμε και απαγγελώ, και εισακούσε της φωνής μου, ρετρώσε την ειρήνη την ψυχή μου από τον εγκυσόντον μου, ότι εν πολλής ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσε αυτούς, ο υπάρχον πρώτων αιώνων, που χαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι υποφοβήθησαν τον Θεό, εξέτεινε τη χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διαμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού, κήκησαν η καρδία αυτών, υπολύθησαν λόγια αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει, που δώσε στον αιώνα σ' άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός κατάξει αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες σωμάτων και δηλαιότητος, ο μη μισεύσεις τες ημέρες αυτών, εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ημ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: λαβούς τους μελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάρη.
1: Παναγία
0: σε χάρη την περπατήσεων και σε αυτούς και αλλήλους και πας στη ζωή ημών. Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σοι ο Θεός ημών και σε δόξα να αναφεύγουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με ο Θεός, ότι καταπάτησε με άνθρωπος, όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Καταπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα, ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου βοηθήσω με, εγώ δελφιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι πίση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσσον το, κατ' εμού πάντα σε διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι είναι αυτή την πτέρνα μου, φυλάξουσι, καθά περιπέμπναν την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς.

εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός η ζωή μου εξήν κλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, εν εάν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνω ότι Θεός μου εισή, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγο. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με την πίση μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχίας αποδώσει ενέσεώς σου, ότι ρίσουν η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από λυσθήματος, ευαρεστήσω ενώπιν Κυρίου εν φωτιζόντων. Ελέησον

τον Θεό τον ευεργετήσαντά με, εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπίπτοντας ημάς, καταπατούντας ημάς. Εξαπέστειλεν ο Θεός τέλος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσαντο την ψυχή μου εκ μέσου σκήνων, εκοιμήθη ταραγμένος, ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία, υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γη η δόξα Σου, παγίδα ετοίμασε τη σποσή μου, κατέκαψαν η ψυχή μου, όριξαν προς προσώπου μου βόθρον και ανέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσο μου και ψαλώ εν τη δόξη μου, εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη, ψαλτήριον κιθάρα εξεγερθήσω με όρθρου, ψομολογήσω μέσης λαής, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότε μεγαλύνθη ως τον ουρανό το ελαιό Σου και ως τον εφελών η αλήθειά Σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνει δόξα Σου, ή αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείτε, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων, και γάρδεν καρδία ανομία εργάζεσαι εν τη γη, αδική ανεχείρεση ημών συμβλέπουσιν, απειλοτριώθησαν η αμαρτωλή από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του Όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σου της ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών, εν το στόματι αυτών τας μήλας στο λεόντο συνέθλασιν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενον, εν ταινεί το τόξον αυτού έως ου ασθενήσουσιν. Ως η κυρός τακής αν τον ερεθίσονται, έπεσε πύρκε επ' αυτούς και ο κλειδών των ήλιων. Προτού συνιένε τας ακάνθας αυτών, τη ράμνον ως η ζώντας, ως η ενοργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτούν ύψεται εν το αίμα του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος ή άρα στην καρπό σου δικαίου, άρα στην ο Θεός κλείνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.

Πνεύματι. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός, εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε, δίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία, και ξανδρών αιμάτος όσο με, ότι ιδού εθύρεσον η ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί, ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου Κύριε, άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ πρόσχεσαι του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη φτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψου στην εισεσπέρα και λοιμώξου στην έως κύων κυκλώσου η πόλη, ιδού αυτοί αποφέξονται το στόματι αυτών και ροφέαν τις χείλες στην αυτών ότι τις ήχουσε. Και εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξε ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή. Ο Θεός το έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς μη ποτε πειλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία σώματος αυτών, ο λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν την περηφανία αυτών. Εξαράσκεψε εύδος διαγγελίσονται εν στην τελεία, εν οργή συντελεία και ομοί υπάρξωση. Και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέρα και λοιμώξουσιν ως οικείων κυκλώσους η πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίσουσιν. Εγώ δεάσω με την δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιό σου. Ότι εγεννήτης αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψεώς μου. Βοηθός μου εις υψαλώ, ότι εσύ Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το έλεος μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσσεσαι στην υγή σου και συνετάραξες αυτή, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως, έδωκας τις φοβουμένης σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αριστός είναι αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου, ο Θεός ελάλησεν εν του Αγίου αυτού, γαλιάσον και διαμεριό σήκημα, και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμός εσύ Γαλάθ και εμός εσύ Μανασής, και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ βλέπεις της ελπίδος μου επί την ουδεμέαν, εκτενώ το επόδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν, τη απάξι με εις πόλη περιοχής, ή τη οδηγήσει με ω τη ουδεμέα. Του χύσει ο Θεό από σάμενο ημά, και όπου εξελεύσει ο Θεό εν τη δυνάμει συνημών. Δώσει μην βοήθεια εκ θλίψεω και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν τον Θεό πίσω με δύναμη, και αυτό εξουδενώσει του θλίβοντα ημά. Ισάκουσον ο Θεό τη δεήσεώ μου, πρόσχεση προσευχή μου. Από τον περάτων τη γη προσέ και έκραξα. Εν το ακυδιάσει την καρδία μου, εν πέτρα ύψουσάς με. Οδήγησάς με ότι γεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου, εις τον αιώνα, σκεπαστήσω με τη σκέπη των θερίγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη σου αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού της εξητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας. Το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.

0: Κυρία και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουχή το Θεό πονταγίσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου ουμής αλευθοεπιπλίων, έως πότε επιτίθεστε πάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς τείχο και κλειμένο και φραγμοσμένο. Πλην τη τιμή μου εβουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εδίψη το σώματι αυτών ευλόγουν και την καρδίαν αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου ουμή μεταναστεύσω, επί το Θεό το σωτήριόν μου και δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου, και ελπίζ με επί το Θεό. Ελπίσατε από αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι Θεός βοηθός ημών, πριν μάται ή των ανθρώπων ψευδής ή των ανθρώπων εις διγής, το αδικήσε αυτήν εν ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παντικίαν και επί άρπακμα μη επιποθείτε, πλούτος ή ανδρέ μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσέων φρίζω, εδίψεις εσύ ψυχή μου, πως απλώσει σάρξ μου, εγγύερή μου και βάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, πριδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου, και το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου, και χείλε γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονιβώσου εμ της στρωμνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τερίγος ογαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετε δεξιά σου, αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο μνήον εν αυτό, όταν εφράγει στο αμαλαλούν τον άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε θέμε προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασό με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ήτινες εικόνησαν ως ροφέαν τας γλώσσας αυτών, εν έτεινα τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσαν από κρύφης άμωμων, εξάπαιν κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν οι αυτοίς λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ή ποντής όψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος λυπίων εγεννήθησαν επληγία αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσια αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πάσα άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθίσετε δίκαιος εν το Κύριο και λυπή επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι κοινή και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι, Κυρία, δεηθόμεν.
2: Η ελέησο.
1: Αντί λαμβούσου σήμερα, είσαι, Κυρία, φίλε, ξεκινάς ο Θεός.

0: έχει τη σέρθου και αλλιώ και πα στη ζωή ημών. Ζω το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Για τα φω του κοινάτου που Θεό υπάρχει και στη δόξα να παίρνουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκη και ει του

Μεγαλαιώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση εν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ ουξοδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

0: υπομονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης, ο Τύρτων ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέδομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: σου ελέησον και διαφύλαξε μας ο Θεός της η χάρη και η
1: ελέησον.
0: Παναγία σου χράτη, περιλογημένη σε πρόσθεση του Χριστού Θεού και η Παρθένα Μαρία. Κατά πάντων Αγίου ημωνεύτη σε αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή μου. Στο Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.

Της των ειδόλων πλάνης κρατούσεις ανά πάσαν την γην και περιπολούσεις φιλόχριστη, με δοντέστε δισεβούς και απανθρώπου όντως παραπάντας ανθρώπους, προσεκινήτω ή των ανθέων μιαρά και δυσόνιμος αίρεσης, τι τούτου γάρα Θεωτά τη φωνή τα πλήθη υπηκούαν, ώστις μιου οίκουσι τι αυτού ασεβία θάνατον απειλούσις φοδρώντε και δυσμωρών. Άλλη μάρτης Χριστού, θα στον τυράννον Θεός προσταγάστε και απειλάς, καταπτύσασα και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα, των εχθρών κατεπάθησεν, όθεν όφη.

ο Άγιος Μάρτης Πολύκαρπος, ο νέος μαχαίρα τελειούτε, ούτως ο νέος σον σφαγεύ θελημάτων, σφάτην τάχη με τον Πολύκαρπον θέλων. Ο Άγιος Μάρτης Ευάγγελος ξύφη τελειούτε, Ευάγγελος το Θείον εξύφου στέλος, Ευαγγελισμόν είχε του Θείου στέφους, μνήμη της Αγίας Ευδοκίας, πριγκιπίσης της Μόσχας, της μετονομαστήσης Εφροσύνης Μοναχής, Εφροσύνης νυν χωρίων Εφροσύνη, οικεί ως βαστάς

με τα πάντα των Αγίων ημών εύσπισε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε μους πάσα την άκρη των ουρανών και στην δόξη των αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την

0: Τέταρχη Επισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, Παντός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου
1: Δεϊθόμεν.
0: Ιερέ της καθηγουμένης της Ιεράς Πονιστάρτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου
1: Δεϊθόμεν.
0: Ιερέ της Αγίας Μονιστάρτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των Μυστικού των Εναυτές Κυρίου
1: Δεϊθόμεν.
0: Υπέρας κρασίες αερολεφορίας του καρποντισχής και αερολυνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρας κρασίες αερολεφορίας του καρποντισχής και αερολυνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρας κρασίες αερολεφορίας του καρποντισχής και αερολυνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρας κρασίες αερολεφορίας του καρποντισχής και αερολυνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρας κρασίες αερολεφορίας του καρποντισχής και αερολυνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: σε αυτούς και ανήψει πας την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα την ίδια προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσεις, εαυτούς και αλλήλους και πας στην ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ο διαδαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια

0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομαι.
0: Παύλος, κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, η Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορινθώ. Υγειασμένη.

Είπε ο Κύριος την παραβολή τάφη, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, σπύρο τι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού. Εν δε το καθέδιν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και απήλθεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε το τα εφάνη και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον αυτό, Κύριε ουχή καλόν σπέρμα έσπειρας εν το σοαγρό, πόθενουν έχει τα ζυζάνια. Ο δέφη αυτής, εχθρός άνθρωπος του το επίησεν, οι δε δούλοι είπον αυτό θέλησουν απελθόντες συλλέξομεν αυτά. Ο δέφη που μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώσετε άμα αυτής των σύτων, άφετε συναυξάνεστε αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν το καιρό του θερισμού ερώτης θεριστές συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά εις δεσμάς.

Το καιρό εκείνο ακολούθη ο Ιησούς ο Χλουσπολής και συνέθλιβον αυτό και γίνει τη Σούσα εν ρίση αίματος επί δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεάφτης πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις τραχύρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν το οχλόπιστεν ύψατο του ηματίου αυτού έλεγε γάρ ότι καν των ηματίων αυτού άψομε σωθήσομεν και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ήρθε από της μάστιγος και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν επιστραφή στο όπλο έλεγε της μου ύψατο των ηματίων και έλεγον αυτό η μαθηταί αυτού βλέπεις τον όπλο σε θλιβοντάσαι και λέγεις της μου ύψατο και περιευλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν ειδέ γινή φοβηθήσα και τρέμουσα

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός τον Πατέρα ημών δεμεθά σου επάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον εγαλαιό σου δεμεθά σου επάξον και ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυρίσον, κυρίσον, κυρίσον.
0: Επιδεώμεθα υπέρ υγείας επιδείας των δούλων σου Κωνσταντίνου και Παναγιώτου.
1: Κυρίσον, κυρίσον, κυρίσον.
0: Επιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προδοσμένων πατέρων και αδελφών ημών τον εφάδευσε εγώ στημένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων σου Αριστάρχου Αντωνίας, Μάνας Γεωργίας, Χαρίκλειας, Αντωνίας. Ιδεώμεθα υπέρ Αντωνίου Ιερέως του Κεκτήτωρου Σειράς των Ιστάρχης και πάντων των Μακαρίων και Δημοκτητώρων αυτοί.
1: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ πάντων των προαύσεμων πατέρων και αδελφών ημών τον εφάδευσε εγώ στημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Άνθρωπος Θεός υπάρχει, δόξα να φεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι και έτσι την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλάβως όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε Λέησο.
0: Σοφία. Πάνε και πολλά και συγχωρήσουμε στον καταφή τη φράτη. Όπως πληρώσει τη λέξη μου, καθαρίσει μας τους χάσει τα σώματα. Ο παντός που ήσουν σαφώς και πνεύματος και εδώ εις ημίνων έχουν και κατάκτητον την παράσταση του Αγίου της Ιστρίου. Χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένης μήνη του κουβιδίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε της πάντων με τα φόβη και αγάπη στα τρέμεις. Αν ενώπως κατακτήτως με τέχει των Αγίου της Μυστηρίων και της Επιρανίας Βασιλείας Χρυσιοθήνου. Όπως υπό το κράτος πάντοτε φυλακόμενοι συνδόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και αΐ.

0: Ιερυχού τούτου και τα μεταπίστευσε βλαβίας και φόβου και αισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτρου εις την ημάς από πάσης λήψεως

0: των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου εξισώμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

για αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή ημών, σε το Θεό παραθόμεθα. Για τον κυρμόν μονογενούσιο μεθευρωγητός του Παναγίου και βαθούγιζε ο Διός Πνεύμα την Ιγκαιαή,

0: Στήρασιν Σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
0: Αμήν. Ωμεν καλώς, ωμεν μεταφόβου πρόσχομεν την Αγία αναφορά

0: το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείεται εξ αυτού πάντες του το αίσθητο αίμα, το της καινής διαθήκης το υπερημών και πολλών επικοινόμενων

0: και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως πνευματίας πνευματικής, άντι καταπέψει με γυφθιάν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και βάση τη ζωή ημών στον Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρησία, σε κατακρίτως των μάλλη επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννησήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

είναι σε βασιλεύει τον οποίο την άνετα πάντα δημιουργήσει στο κτήτη σου, το εξουκόντων ή στο ίδιο πάντα παραγωγών αυτό θε και τα ουρανό την έπειτα. Έβει τη σηκωτικότητα σε αυτόν κεφαλά σου, καρέκλα σε δικαίωμα, δίλησε τον φόρο Θεό. Συνδέστε τα προκείμενα πάση μη σε αγαθόν εξ ομάδα σου, δηλαδή την εκάστο μια χρειά τη σύμπληση του σύμπληση σου, τη οδηπορού συνόδευση του ιατρού, του σωστού τα υγεία, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων λοιπόν. Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου, με θεευλογητό του Παναγίου και γαθό και ζω ποιο σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Μεταξύ σου και τάσου και δίνει τον δίνει το άχαρτο σώματό σου και του νέματο και δημόνου του λαού σου.

0: Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμόν ου καθίσταμαι, αλλά στη Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και Χανανέαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμητα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενον σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό στην ία συνέλαβε. Η δε του σου σαχράντου πόδα κρατήσα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μην καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ού σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεεί το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθελξε ασπόθου με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με αλλης κάθαρση και αγιασμό ψυχήστε και σώματος, και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι ο Θεός ευδόκησε και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι απέκτησε παιδί, το οποίο γεννήθηκε ημέρα Κυριακή. Γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από τον Δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή παραπέμφθηκε στον Κέσσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον Άρχοντα Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμησε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η Παρθένος κόρη ευθαρσός του απήντησε, «Δεν μπορείς με κανένα τρόπο να με αποστρέψεις από την πίστη μου. Αν με πετάξεις στη φωτιά, έχω το

Μένη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή με την ομολογία και το ένδοξο μαρτύριό της έχει να στείλει πολλά μηνύματα σε όλους εμάς τους χριστιανούς του 21ου αιώνος που συχνά δυστυχώς επαναπαυόμαστε σε μια ρηχή και επιφανειακή πνευματική ζωή. Ένα από αυτά, το σημαντικότερο για μας, είναι πως πρέπει να γίνουμε περισσότερο Άγιοι. Μέσα στους αιώνες ακούγεται πάντοτε επίκυρος ο λόγος του Κυρίου μέσα από το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Ο Άγιος αγιαστεί το έτη, ιδού έρχομαι ταχύ. Ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Στη γλώσσα της αρχαίας Εκκλησίας Άγιοι λέγονταν όλοι οι χριστιανοί. Άγιο είναι ό,τι ανήκει στον Θεό. Και εμείς από τότε που βαφτιστήκαμε γίναμε Άγιοι με την έννοια ότι ανήκουμε στον Θεό, ανήκουμε σε Αυτόν που μας έπλασε και όταν πέσαμε στην αμαρτία μας ανέπλασε, μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Του ανήκουμε δηλαδή δύο φορές. Είμαστε δικοί Του. Επομένως η προτροπή «Ο Άγιος αγιαστεί το έτη» είναι ένας λόγος του Κυρίου που απευθύνεται σε όλους μας. Δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που είναι με την ειδική έννοια Άγιοι, αλλά σε όλους εμάς τους πιστούς που ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού και πρέπει να ζούμε έτσι ώστε να γινόμαστε όλο ένα περισσότερο δικοί Του, να εντείνουμε διαρκώς τις πνευματικές προσπάθειές μας για μεγαλύτερη πρόοδο στον πνευματικό αγώνα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει τον κάθε πνευματικό αγωνιστή να είναι αεκίνητος, ευκίνητος, πάντως νεόκτιστος. Όπως οι αθλητές των σωματικών αγώνων προσπαθούν να αγωνίζονται, να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, έτσι και πολύ περισσότερο πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε, να επιδιδόμαστε σε υψηλά και πνευματικά αθλήματα. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον ληστή στα δεξιά του Σταυρού του Χριστού, «Αθρώων από του Σταυρού εις τον ουρανόν ανεπίδησε», με μια κίνηση «αθρώων» έκανε αυτό το τεράστιο άλμα. Αυτό δεν είναι κατόρθωμα για λίγους, αλλά για όλους. Η αγιότητα είναι υποχρεωτική, η ολοένα μεγαλύτερη αγιότητα. «Η αρετή απέραντον το πέρας σκέκτηται», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο, αν θέλει, να πέφτει πιο πολύ στο κακό, να νομιμοποιεί δηλαδή την παρανομία του. Σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου τόσο που του επιτρέπει να επαναστατεί εναντίον του. Η πτώση του κόσμου στο σκοτάδι της αμαρτίας πρέπει όμως να γίνεται επιπλέον αφορμή για μας ώστε να εντείνουμε τις δυνάμεις μας για να λάμψει περισσότερο το φως του Θεού μέσα μας και στη γη μας. Ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ας προσπαθήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να το προσπαθήσουμε, επικαλούμενοι και τις πρεσβείες της σήμερον τιμωμένης Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Κυριακής. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

πάντων αθανάτων πουρανίων σώπιων, φρικτών Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αδυναμούς όσων ελαΐσουν την διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν εν κηθήκιαν αμάρτων πισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών εις το Θεό παραθόμεθα. Αγιασμός ημών και στη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύχια.

Ευλογώ του ευλογούντε σε κύριε και γιάζοντε επίση πιθότα ω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πείραμα τη Εκκλησία σου φύλαξε μαγεία σου να πούνται σε τρέμει επίκου. Σύ αυτού σε τη δόξη του Θεκή στην άνοιγμα και μη καταλήψει μα που σε ελπίζοντα σε κυσέ. Η δύναμη του κόσμου σου δόρισε την Εκκλησία σου σε ρεύση, άκουσε λιμών το στρατό και πάει το λαό σου. Πάσα δόη σε αγαθή και πάντα όλοι μαρτέλια άλλο θερεστή καταφέρει ο πατρό των φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστώ.

πάντα τελεσφορήσας του λόγου σου, Κύριε, και κελεύσας εν τη γη πάντα ταπούς, εκφύην καρπούς απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρισπέδας και δαγγείλτον εν Βαβυλώνη, αμπροδιέωτον, λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρης καρπής ευλόγησε, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούλους δούλους σου αγίεσον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη της Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής της Αυτηφόρου, ταύτα προετέθησαν παρά των δούλων και εις μνημόσιμον των ευσεβήτη πίστη και διαθέντων, παράσκονται αγαθέ, της τευπρεπίσεως η ταύτα και της τη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία ανεδήμωτα και των ενίως αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντες, πίξιμον Θεοτό και Παρθένου Μαρίες, της Αγίας Υγείας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής της Αυτηφόρου, εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι Σύου ευλογών και αγιάζοντας είποντα Χριστέ ο Θεός ημών, εις την δόξα να πέμπομαι στον άκους Πατρί και το Παναγίο και γαθό και ζωπιό σου.

0: Κύριε Κέλεος, ελπιθυμάστε αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξας Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία δόξαση.
1: Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε ελέησον, Πατρ' Άγιε ευλόγησον.
0: Αγίοι θαυμαστός Χριστός ο λιθνός Θεός ημών τες παιδείες Παναχράτου και Παναμομογίες του Μητρός. Να μου τιμή και ζωπίου Σταύρου προστασίες του τιμήν επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ή και εσύ εις τιμή ενδόξου προθετωρών του Αγίου Ιωάννου των Αγίων ενδόξου και πανεφήνων προστών των οσύνων φυφροπατέρων ημών των Αγίων και δικαίων θεπατέρων Ιακήν και Άγης της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής Αθληφόρου λύσ και τιμή με εκτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σωσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κύριε, δε φυλάξει πάντα σε εμάς χρόνια πολλά και ευλογημένα, βοηθιά μας.
1: Επάντα ετήχη εις καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ίμισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγιε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώς η Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώς η ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε τα αυτά καμή εισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζώ, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέναντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσην εις παρέσχουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εντι των πτερήγων σου σκιά, και δόρισέ με μέχρι σε σχάθισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσι καθήλωσον φόβο, αείς και έθε, φρούριδε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάρινε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρουσι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχρεντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σών έργες ελάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο σημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών γεννητών η ζωή αιώνιων, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης, χαράν υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώς η ότι ηξίωσάς με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλέξ πλαχνος μύτη, ελέησόν με και δώσ κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες αχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασε ψυχήστε και σώματος. και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζειν σε πάσης της ημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες των αιώνων, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και μια μισκή δόξα, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μη και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ, πυρσός εκλάμψα σαχάρις την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνοντας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε Παμακάρης Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθιον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γήν Θεία Νεύση διερχόμενος, και τέρασι με γης της θανιζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

Ευαγγέλιο είναι να πει ο άνθρωπος ότι κοιμάμαι ήσυχος, γιατί αφήνω τον εαυτό μου εις τα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού όποιον κι αν είναι. Δηλαδή για μένα το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούρασή μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι ήσυχος όχι όταν πιστεύει ότι θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλω εγώ. Άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά, αφού θέλω να πάνε οι δουλειές μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου, αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πάει καλά. Αυτό είναι το ατελές, το ανθρώπινο. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός, και ό,τι επιτρέψει ο Θεός αυτό για μένα είναι ευλογημένο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Εβδόμη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμάτου εν Μαλαιό, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, των Αγίων Ιερομαρτύρων Ευσταθίου Πολυκάρπου του Νέου και Ευαγγέλου, των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των Συναυτό Λουκιανό, Ποπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού και της Οσίας Εφρουσίνης Μεγάλης Δουκίσης Ευδοκίας της Μόσχας. Όσιος Θωμάς ο εν Μαλαιό, εν δυνάμει θαυμάτων εις τους αιώνας καταπλήττει τα πέραντα, γράφει ο ιερός υμνογράφος για τον Όσιο Θωμά, που καταγόταν από πλούσια οικογένεια ευγενών και ήταν στρατιωτικός με τιμή και δόξα μεγάλη. Ωστόσο, δοκιμασίες τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το πικρόν του βίου Κλειδόνιον και να γίνει μοναχός. Έχοντας ως πρότυπό του τον προφήτη Ηλία, δια του οποίου ο Θεός έσωσε τον Άγιο από κάποια δεσμά, ίσως εχμαλωσία από εχθρούς, ήρθε στην έρημο του όρους Μαλαιό να ασκηθεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Με τη βοήθεια του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη του άσκηση αξιώθηκε μεγάλων θαυμάτων. Κάποια νύχτα οδηγήθηκε με στήλη πυρός από τον προφήτη Ηλία και Όσιος Θωμάς φάνηκε σαν ένα στήλος πυρός πάνω στο απρόσιτον βράχο. Όλοι βλέπανε μία στήλη πυρός να φέγγει εξ ουρανού. Ακόμα Όσιος Θωμάς φάνηκε σαν ένα ολοφώτινο αστέρι στην απροσπέλαστη αυτή περιοχή του όρους Μαλαιό, που φώτιζε όλη την γύρω περιοχή με την προσευχή και την αγρυπνία του. Η χάρη του Θεού γρήγορα τον ανέδειξε θαυματουργό. Έτσι εξέβαλε δαιμόνια από ανθρώπους, χάρισε σε τυφλούς το φως, σε χολούς το περπάτημα. Έκανε να αναβλήσει πηγή νερού πάνω στην άγονη πέτρα, μα κυρίως προστάτευσε τα καράβια που έπλεαν εκεί κοντά να μην πέσουν πάνω στα άγρια βράχια του κάβου μαλλιά. Ο βιογράφος του προσθέτει «Και έτερα θαύματα κατεργασάμενος ανεπαύσατο εν Κυρίω». Έμειναν τα οστά του εκεί στην σπηλιά που ασκήτευσε και δεν πάβουν να θαυματουργούν και να λυτρώνουν από κάθε είδος ασθένειας αυτούς που με πίστη καταφεύγουν στη χάρη του.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ξέρετε ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε. Και όταν η Στυλοπατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει: «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι, πολλές φορές ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, μάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρεις, είμαι ασθενής, λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουν. Διότι θα χαρούνε μερικοί, μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά, όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ. Το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο. Θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά. Τους ρωτάς πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά. Διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και στις κηδείες. Βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν οι κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύσεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση και είναι σαν ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι και στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέριαζαν τραγούδια, μαντινάδες. Που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκο στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παλαιτεύτηκε. Και ο αδερφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόμο.

και μου λέει, ξέρεις, θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας, παιδί μου, στην Αθήνα? Λέει, γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που είστε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δηλαδή το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάω να συγκατοικήσεις μαζί της στην Αθήνα? Λέει, έχουμε τόση νοικιότητα και τόση είναι αυτή που έχω, πούμε, είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς χιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα και σου λέει, εγώ ήρθα να σπουδάσω. Και ξέρετε, εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Όσο επί του πλείστο, ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη φτώ και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να βρει φιλενάδο ή η κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει, έτσι ζούμε σήμερα. Ή καμιά κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, ξέρεις, επήγα, μου λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες είχα φίλο. Και μου είπα, για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Μην το λέω. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Πρέπει, παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ. Είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλείου του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινός, μετά τράπεζα, απόδειπνων κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια. Και όμως, παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστό ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφεί των θησαυρών τον οποίον έχει μέσα στην καρδία του. Και είπα για τον μοναχισμό. Δεν είναι ότι ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο και η πνευματική ζωή εκτός του μοναχισμού είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, όπως σας αποκαλούμε. Είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώσει ένας ο οποίος και σπουδάζει, και δεν μου πείτε με κακό είναι που σπουδάζουμε. Δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι κανείς να ιεραρχεί τα πράγματα σωστά και να τα βάλει στη θέση τους. Εγώ που κι αν είμαι, βλέπεις ότι λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόβης, το είπα κι άλλη φορά. Λέει, είσαι δάσκαλος, γίνε Άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε Άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε Άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε Άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι, ξέρεις, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά

δεν μας συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό να αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τις προάλλες, πότε πριν από καιρό, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Σου λέει, ανώνυμα βέβαια, αλλά σας λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ήρθαν εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος, μόλις τον είδα. Μου λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, επήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτει συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι. Και εγώ, αν ήμουν επινούσε, του λέω, και εγώ, αν ήμουν σιδέ, σου θα έκανα το ίδιο. Τι είναι αυτό. Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνείδησή. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλο βαρυπινίδη. Σου λέω, μου λέγεται αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχει. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει. Σου μου λέει αυτό. Τίποτα, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέει, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι με κάνουν να λυπούμε, να στενοχωριέμαι. Του λέμε αυτό το πράγμα, ευλογημένα. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε ενώ και του λέω, εσύ φωνιά. Εγώ φωνιά, μα πει να μου επιτεθεί κιόλα. Είσαι φωνιά, του λέω. Λοιπόν, τι έπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες βέβαια. Και τις κοπέλες σας άρεσαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά αυτά που κάνεις, του λέω, μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει. Δεν. Αυτά είναι αγάπη. Δεν έχω καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής. Και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτα. Εσύ του λέω, είσαι το ίδιο ακριβώς. Είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέω εσύ. Και άρχισαν έτσι με έβλεπαν με μια περιέργεια. Και ήθελαν και μάλιστα με πίεζαν να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι η ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, ή αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Όταν χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνεις πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το άχυν πάνω και μου λέει, ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πήγα και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω, κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε το φακόν αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μοιοπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιο τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις, ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Πρέπει στο πατήρα Αγωστίνο Σοκαντιώτης, πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά πέθανε πάντως. Δηλαδή όσων χρόνια και ας ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει. Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό όλα πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του, πέραν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελα ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη ηλικία του καημένου.
Δεν με βρήκε σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Μου λέει, σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσεως, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά και λοιπά και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενο νέο έτος και να ζήσετε και αυτά, και ιδέα τώρα να πάνε να παντρευτεί κάποιον, έναν ανθόσπαρτο βίο, που δεν θα ζήσουν αυτό σπαρτο βίο, το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις, αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδίδω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός, η πρώτη του ρίση η επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρισίνη ήταν «μετανοείτε». Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο. Είναι στην ελληνική γλώσσα. Το «μετανοείτε» τι είναι? Είναι ενεστός διαρκείας. Δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί. Και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία, όταν μετανοεί, έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, αν το πω στον πνευματικό, αυτό πώς θα με δει. Αν το πω στον πνευματικό το άλλο το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει. Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πει στον πνευματικό αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να είμαι αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα, ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι όταν η λεγόμενη κρυψίνη, έχουμε κρυψίνη, κρύβουμε δηλαδή τα του νόου μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας κρατάει χμαλώτους ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει, τότε, να ξέρετε, δεν υπάρχει θεραπεία. Εγώ πας σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις, πονώ το στομάχι μου. Ενώ πίσω από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν το λες. Πονώ το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία, ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό.
Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρεις είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Πριν και λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλιπής, είναι και αυτός ας πούμε κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει και αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρόν. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθά ένας πνευματικός πατέρας. Αυτό θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ, σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος, για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική, που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν πλάνες, υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις, ήρθε ένα παιδί, λέω, τι θέλεις να γίνεις, λέω, το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει. Θα καταλάβεις, του λέω, ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι, δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσετήσετε ηλίου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών. Ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πώς ο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τα αρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν την α ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένο

στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή, λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθε αυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος, στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτοκαταστρέφεται, δημιουργώντας στον εαυτό του τα καταστροφικά πάθη.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Την εκπομπή η οποία ασχολείται με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση μέσα από την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής φυσικά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση, εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό, αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν. Θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας λέει είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσεις τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δόρισε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα. Η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν
η αμαρτία.

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες. Ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία. Να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι. Ναι, μα επειδή είσαι άνθρωπος, δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακός, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν, μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής ή επιφυλίαν άλογων ή επιμίσως άκρητων ή τινος ή διατήτων αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μια κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος,
Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του τηλεοπτικού, του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, το οποίο έχει ως διακόνημα, ως διακονία να προσφέρει στην κοινωνία μας τον λόγο της αληθείας, να μεταφέρει με σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τον λόγο της αληθείας, τον λόγο του Χριστού, τον λόγο της αγάπης σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, ο οποίος θέλει να ακούσει την εναλλακτική πρόταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη ζωή και τον άνθρωπο, για το νόημα του κόσμου, για τον Θεό. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σημαντικά και κύρια θέματα της ζωής. Συμπροβληματιζόμαστε από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία. Το μυστήριο της σωτηρίας μας, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να το κατανοήσει, γι' αυτό και το προσεγγίζουμε από διάφορες πλευρές. Ένας δρόμος προσέγγισης αυτού του μυστηρίου είναι και ο τρόπος με τον οποίο εμείς προσεγγίζουμε αυτό το μυστήριο, μέσα από τη διακονία προς τους ανθρώπους που έχουν παρασυρθεί στα δίχτυα της πλάνης, στα μονοπάτια της άγνοιας και της αίρεσης και της παραθρησκείας. Και είναι ένας τρόπος θεογνωσίας αυτός, διότι προκαλείται η αυτοσυνειδησία μας κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί με την Ορθόδοξη Διδασκαλία ή αντιπροτείνει στην Ορθόδοξη Διδασκαλία μία δικιά του πρόταση ζωής. Κατ' ουσίαν, αυτό είναι κάθε αιρετική διδασκαλία. Μία άλλη πρόταση ζωής, την οποία εμείς εδώ προσπαθούμε να φωτίσουμε στο φως της Ορθοδοξίας, για να δούμε εάν τελικά είναι όντως πρόταση ζωής ή αν είναι πρόταση μη ζωής, πρόταση θανάτου. Αν τελικά οδηγεί τον άνθρωπο όντως σε ευτυχία, χαρά, ολοκλήρωση ή τον οδηγεί, άσχετα με το τι υπόσχεται, τον οδηγεί σε δυστυχία, σε απογοήτευση, σε ναυάγιο. Η πείρα τόσων αιώνων, χιλιάδων χρόνων, δείχνει ότι η πιο ολοκληρωμένη, η πιο σοβαρή, η πιο υπεύθυνη πρόταση ζωής η οποία έχει ακουστεί ποτέ στον κόσμο είναι αυτή που η Εκκλησία μας αποκαλύπτει και φανερώνει. Διότι δεν πηγάζει αυτή η πρόταση από την ανθρώπινη διάνοια και από τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά είναι αποκάλυψη άνωθεν. Αποκάλυψη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η οποία καρδιά είναι δεκτική αυτής της αποκάλυψης. Αποκαλύφθηκε και φανερώθηκε το αποκεκριμένο μυστήριο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό το μυστήριο το κοινωνούν οι Άγιοι και σε μας και μας προκαλούν και μας προσκαλούν να το ζήσουμε, να το αφομοιώσουμε, να το γλεντήσουμε και να το χαρούμε. Η πείρα όλων αυτών των αιώνων έδειξε ότι και η παραμικρή απόκληση από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας βάζει τον άνθρωπο σε περιπέτειες τρομακτικές. Βάζει τον άνθρωπο σε δρόμους επικίνδυνους που μόνο δυστυχία και πόνο συναντά κανείς. Είναι λοιπόν υποχρέωσής μας, ιερή υποχρέωσής μας, να δώσουμε απαντήσεις και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και σε οποιαδήποτε διαφορετική πρόταση. Αληθεύοντες πάντοτε εν αγάπη, διακονούμε την αναζήτηση των ανθρώπων για νόημα στη ζωή τους. Αλλά έχουμε την συνείδηση και την επίγνωση ότι δεν είμαστε ως Εκκλησία οι μόνοι οι οποίοι θέλουμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους στην πορεία τους για αναζήτηση νοήματος ζωής. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες προσφέρουν και αυτές ή διατείνονται ότι προσφέρουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα και στα σύγχρονα αδιέξοδα του ανθρώπου. Οπότε τίθεται έντονο και πιεστικό το ερώτημα ποιο δρόμο να ακολουθήσει ο άνθρωπος. Η Εκκλησία μας 2000 χρόνια υπηρετεί τον άνθρωπο, τον διακονεί, τον σώζει και τον μεταμορφώνει. Απάντησε και απαντά σε όλες τις προκλήσεις και τις, που θέτει ενώπιόν μας η αίρεση και η παραθρησκεία. Και απαντά με υπεύθυνο λόγο και καθαρό. Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Προσπαθούμε να φωτίσουμε με το, υπό το φως της Ορθοδοξίας τις σύγχρονες προκλήσεις, τις σύγχρονες αναζητήσεις. Δεν έχουμε κανένα σκοπό και δεν έχουμε καμία διάθεση να προσβάλλουμε ή να ειρωνευτούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, οι οποίοι εμένουν στη γνώμη τους. Σεβόμαστε απόλυτα την ελευθερία των ανθρώπων και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα που έχει ο καθένας να επιλέξει μόνος του το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει. Παρόλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στις περιπτώσεις εκείνες που οι άνθρωποι απορρίπτουν την Εκκλησία και απομακρύνονται από αυτήν. Βλέπουμε και στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός προείπε στους πρωτοπλάστους τι θα συμβεί σε περίπτωση που απομακρυνθούν από Αυτόν, που φύγουν μακριά από το Θεό, που γυρίσουν την πλάτη τους στο Θεό. Και εμείς έχουμε εντολή και υποχρέωση να πούμε στους ανθρώπους τι θα συναντήσουν μακριά από την Εκκλησία. Γι' αυτό κριτικάρουμε δόγματα, απόψεις, γνώμες που έρχονται σε αντίθεση με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό και δείχνουμε ακριβώς ποιες ιδέες, ποιες απόψεις συμβιβάζονται με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού και ποιες γνώμες, απόψεις, ομάδες είναι ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος ενταχθεί σε μία τέτοια ομάδα, πάβει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Είτε το συνειδητοποιεί, είτε δεν το συνειδητοποιεί. Διότι το αν ανήκει κανείς στην Εκκλησία του Χριστού ή όχι, του το λέει η Εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του. Η Εκκλησία του λέει, σε αναγνωρίζω ως πιστό τέκνο μου, και η Εκκλησία του λέει, κοίτα να δεις, η ζωή σου, η απόψη σου, ο προσανατολισμός σου είναι διαφορετικός από εμάς. Δεν συμβαδίζουν οι δρόμοι μας, εσύ τραβάς από τη μια πλευρά, εγώ τραβάω από την άλλη, οπότε δεν συμβιβαζόμαστε. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να αυτοχαρακτηρίζεται ορθόδοξος ή όχι, σε περίπτωση μάλιστα που η Εκκλησία έρχεται και λέει ότι κοίταξε αυτά τα οποία διδάσκεις, κηρύττεις, λες, δεν είναι δικά μας, δεν συμφωνούν με τη διδασκαλία μας, τα λες λάθος, τα κάνεις λάθος, προτείνεις λάθος δρόμους, επομένως δεν είσαι δικός μας. Έχει το δικαίωμα η Εκκλησία να το κάνει αυτό. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να το κάνει. Εδώ και μια ομάδα, ξέρω εγώ, αθλητική, μια ομάδα οτιδήποτε, ας πούμε, σου λέει είσαι της ομάδας ή δεν είσαι. Δεν μπορεί η Εκκλησία να πει ότι αυτή η διδασκαλία είναι ασυμβίβαστη, αυτή η πρακτική που προτείνεις δεν ταιριάζει με τον προσανατολισμό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το λέει και είναι υποχρέωσή της να το πει, να οριοθετήσει την πίστη, να θέσει τα όρια της, τα δικά της και της πίστεως. Και είναι υποχρέωση ακριβώς διότι κάθε διδασκαλία οδηγεί σε μία στάση ζωής και ανάλογα με τη στάση ζωής ο άνθρωπος ζει ή δεν ζει ή ζει με αναπηρίες. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι θεραπευτική πρόταση. Είναι πρόταση η οποία γίνεται για να θεραπευθεί ο άνθρωπος από τις συνέπειες και τις πληγές, τις πτώσεις και τις αμαρτίες του. Διαφορετική πρόταση μπορεί να μην έχει θεραπευτικά αποτελέσματα ή να χειροτερεύει τα συμπτώματα της αρρώστιας. Οπότε είναι ιερή υποχρέωση της Εκκλησίας μας να ορθώσει και να διατρανώσει και να διακηρύξει την θεραπευτική της πρόταση με κάθε τρόπο. Γι' αυτό το λόγο και αυτή η εκπομπή φωτίζει με το φως της Ορθοδοξίας διδασκαλίες αλλότριες και διαφορετικές από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας λοιπόν στέκεται με πολύ σοβαρότητα απέναντι στους αυτούς τους ανθρώπους, με πόνο και με αγάπη, και αληθεύει στη διδασκαλία της και στη ζωή της. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να έχουμε αυτήν την χαρά και αυτό το αποτέλεσμα της επικοινωνίας, τη δημιουργία αυτής της εκπομπής, η οποία εκπομπή τελεί υπό την αιγίδα και υπό τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και υπό την ευθύνη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Της Επιτροπής αυτής που ακριβώς ασχολείται με το να οριοθετήσει την Ορθόδοξη πίστη και να την αντιδιαστήλει με τις μη ορθόδοξες διδασκαλίες και πρακτικές. Ξεκινήσαμε ήδη να βλέπουμε το φαινόμενο, το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο του νεοπαγανισμού. Είπαμε ότι υπάρχει μια κίνηση, ένα κίνημα που υποστηρίζει πως πρέπει οι λαοί όλοι να επιστρέψουν στις προ-Χριστού θρησκείες τους και να επιστρέψουν στην ειδωλολατρεία. Παράξενο αυτό το σύνθημα και παράξενη αυτή η κίνηση στις μέρες μας. Ποιος θα περίμενε μετά από τόσα χρόνια πολιτισμού, ποιος θα περίμενε μετά από τόσα χρόνια προόδου και τεχνολογικής και επιστημονικής να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με πολύ πάθος και με πολύ φανατισμό να υποστηρίζουν ότι πρέπει να διαγράψουμε τόσους αιώνες πολιτισμού και να επιστρέψουμε πίσω και να αρχίσουμε ξανά να θεοποιούμε βουνά και λαγκάδια και δέντρα και πέτρες και ουράνια φαινόμενα και να γίνουμε ξανά ειδωλολάτρες όπως αντιλαμβανόμαστε τους ειδωλολάτρες που διαβάσαμε στην ιστορία. Να πιστεύουμε δηλαδή ότι γύρω μας το ποτάμι είναι θεός και το δέντρο είναι θεός και ο βράχος είναι θεός και το αστέρι είναι θεός. Μια παράξενη κίνηση αυτή. Παράξενη και ταυτόχρονα θλιβερή κίνηση. Οριοποιείται βέβαια, δεν εκφράζεται τόσο ομά όσο σας την εξέφρασα εγώ, αν και η ουσία της είναι αυτή. Οριοποιείται, χρυσώνεται το χάπι, επενδύεται με φιλοσοφικές λέξεις και προτάσεις και έτσι με βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά η ουσία της είναι αυτή. Να αρνηθούμε τον αληθινό Θεό και να επιστρέψουμε και να αρχίσουμε ξανά να λατρεύουμε την δημιουργία του Θεού και όχι τον δημιουργό Θεό. Είδαμε λοιπόν από την προηγούμενη εκπομπή για τον όρο παγανισμού. Παγανισμός είχαμε πει τι σημαίνει, είπαμε για το κίνημα αυτό, είπαμε ότι στην Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα η έκφραση αυτού του κινήματος, ακριβώς διότι σε αντίθεση με άλλα κράτη στην Ελλάδα υπάρχει πλούσιο υλικό από την προ-Χριστού εποχή μας. Υπάρχει η αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι αξιοθαύμαστη, τα προϊόντα του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας είναι καταπληκτικά, αξιοθαύμαστα, μοναδικά και πολύ πολύ εντυπωσιακά. Οπότε εκμεταλλεύεται το κίνημα αυτό την αγάπη μας για τους αρχαίους Έλληνες και προσπαθεί να ταυτίσει τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, τα πολιτιστικά, με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και να μας πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί ήταν τόσο σπουδαίοι άνθρωποι επειδή ήταν ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και εμείς, για να ξαναγίνουμε σπουδαίοι, θα πρέπει να γίνουμε ειδωλολάτρες. Και μιλάνε για την πατρόα θρησκεία, για επιστροφή στην πατρόα θρησκεία, έτσι το ονομάζουν. Αλλά εδώ υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Όπως συμβαίνει σε κάθε κίνημα εξωχριστιανικό, δεν υπάρχει μεταξύ τους συμφωνία, αλλά το κίνημα χωρίζεται σε ομάδες, οι οποίες ομάδες μεταξύ τους διαφωνούν, δεν τα βρίσκουν, λένε εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα, μαλώνουν κιόλας, τσακώνονται κλπ. Έτσι και στο κίνημα αυτό το οποίο μελετάμε, το κίνημα του νεοπαγανισμού, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, τάσεις, οπτικές, απόψεις που συνασπίζονται και ενώνονται μόνο στην περίπτωση που είναι να πολεμήσουν τον χριστιανισμό, να πολεμήσουν την Εκκλησία. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαφωνούν, μαλώνουν, τσακώνονται, δεν τα βρίσκουν, έχουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Όταν λοιπόν αυτό το κίνημα μιλά για την πατρόα θρησκεία, πάντοτε τώρα εμείς το εξετάζουμε σε ό,τι αφορά το δικό μας χώρο. Δεν θα ασχοληθούμε με την πορεία του κινήματος και τις εκφράσεις αυτού του κινήματος σε παγκόσμια κλίμακα ή πανευρωπαϊκή κλπ. Αλλά θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα στο δικό μας χώρο, ό,τι αφορά εμάς. Μιλάνε λοιπόν για επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Αλλά τι εννοούν, ποια είναι η πατρόα θρησκεία? Μην βιαστείτε να απαντήσετε, γιατί δεν είναι απλό το θέμα. Πρώτα-πρώτα, ήταν πολυθεϊστές οι αρχαίοι Έλληνες ή μονοθεϊστές? Ναι, βεβαίως, η αυθόρμητη απάντηση που γεννιέται από όλους μας είναι πολυθεϊστές, ξέρουμε το δωδεκάθεο. Πίστευα σε πολλούς θεούς. Δεν είναι όμως έτσι. Έχουμε τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι απέρριπταν μεταυδελιγμίας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μεταυδελιγμίας απέρριπταν τον πολυθεϊσμό. Ο Σωκράτης, ας πούμε, για θυμηθείτε λίγο, για ποιο λόγο καταδικάστηκε και τον σκοτώσανε? Δεν ήταν διότι, όπως έλεγε, εισήγαγε κενά δαιμόνια, έφερνε καινούριους θεούς? Και τι έλεγε ο Σωκράτης? Ότι ένας είναι θεός. Δεν είναι πολλοί οι θεοί. Το ίδιο έλεγε και ο Πλάτωνας. Το ίδιο έλεγε και ο Αριστοτέλης. Το ίδιο έλεγαν και οι αρχαίοι τραγικοί, αυτοί που γράψαν τραγωδίες, δηλαδή ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, πάρα πολλοί, από τον Ξενοφάνη πρώτο-πρώτο μέχρι όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι στεκότανε με πολύ κριτικό και ως επί το πλείστον απορριπτικό τρόπο απέναντι στο δωδεκάθεο, στον πολυθεϊσμό, στην αρχαία αρχαιολατρία. Με πολύ απορριπτικό τρόπο στεκόταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήταν φιλόσοφοι, ήταν άνθρωποι έξυπνοι και βλέπανε και αντιλαμβάνονταν το ότι αυτή η θρησκεία οδηγούσε σε εξαθλίωση και εξαχρίωση την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η θρησκεία αυτή στην πράξη είχε πρακτικές οι οποίες ήταν απάνθρωπες. Ήταν μισάνθρωπες πρακτικές. Είχε στην πρακτική τους ανθρωποθυσίες. Έτσι. Ακόμη και ο Όμηρος αναφέρεται σε ανθρωποθυσίες που γινότανε προς τους θεούς. Έπρεπε ο Αγαμέμνονας να θυσιάσει την κόρη του για να πνεύσει καλός άνεμος και να μπορέσουν την Ιφηγένεια κλπ. Το μαντίο των αδελφών, όπως έλεγε κάποιος, με τόση ευκολία έβγαζε χρησμούς και έλεγε σκοτώστε νεαρή Παρθένα για να γίνει αυτό που ζητάτε, σαν να έκοβε συνταγή για ασπιρίνη, έλεγε. Υπάρχουν στοιχεία ιστορικά που φανερώνουν ότι τα μαντεία πολύ συχνά ζητούσαν να θυσιαστούν άνθρωποι. Ο τρόπος λατρείας ήταν φρικτός. Δηλαδή, να πω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι όλοι, την φράση «τούσιρε τα εξαμάξεις». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι ειδωλολάτρες, ότι η θεά Δήμητρα είχε μία κόρη, την θεά Περσεφόνη, την οποία κόρη την αγάπησε ο θεός Πλούτονας και την έκλεψε και την πήρε μαζί του στον Άδη, στο βασιλείο του. Και πολύ στεναχωρέθηκε η θεά Δήμητρα και άρχισε να μαλώνουν και να διεκδικεί η μητέρα την κόρη και ο μορφωνιός την κόρη, και τελικά ήρθαν σε μια συμφωνία και είπανε μισό χρόνο θα είναι κοντά σου η κόρη σου και μισό χρόνο θα κατεβαίνει στον Άδη, θα είναι κοντά μου. Και έτσι ερμηνεύτηκε η αναλλαγή των εποχών και λέει ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι η θεά Δήμητρα έχει την κόρη της, την Περσεφόνη, κοντά της και γι' αυτό είναι χαρούμενη, και η χαρά της αυτή εκφράζεται με την ανθοφορία και την καρποφορία της φύσης. Τους άλλους 6 μήνες που φεύγει η κόρη της, η θεά Δήμητρα στεναχωριέται και όσο πάει βαθαίνει και ο πόνος της, και έτσι εκφράζεται αυτός ο πόνος της θεάς με το φθινόπωρο και το χειμώνα, με την φαινομενική νέκρωση της φύσης. Την περίοδο που είναι στεναχωρεμένη η θεά Δήμητρα, μόνο μια φορά γέλασε. Δεν γελούσε γιατί ήταν πικραμένη, στεναχωρημένη για το κορίτσι της που το έχασε. Γέλασε όμως, λέει, μόνο μια φορά όταν άκουσε μια βομολογία, μια βρισιά, μια άσχημη και χυδαία λέξη. Οπότε, στον τρόπο λατρείας της θεάς Δήμητρας χρησιμοποιούνταν χιδεότητες, βρισιές, λέξεις ακατανόμαστες. Κάνανε λοιπόν πομπή, όπως τα καρναβάλια που κάνουν άμαξες και άρματα και περνάνε. Κάνανε λοιπόν τέτοια άρματα οι αρχαίοι Έλληνες, κάνανε παρελάσεις προς τιμήν της θεάς, και αυτοί που ήταν πάνω στα άρματα και ο κόσμος από κάτω μεταξύ τους αλλάζανε βρισιές, βρίζονταν με χιδεότατο και προσβλητικότατο τρόπο, και αυτό θεωρούνταν ιερή λατρεία. Φανταστείτε λοιπόν και σκεφτείτε αυτοί που μας καλούν να επιστρέψουμε στην πατρώα θρησκεία τι ακριβώς λένε, που ακριβώς μας καλούν να πάμε. Φρικτά λοιπόν λόγια, και έμεινε και η φράση μέχρι τις μέρες μας, τούσιρε τα εξαμάξεις, από την άμαξα, αυτός που ήταν πάνω στην άμαξα δηλαδή έβριζε περισσότερο από αυτό που ήταν από κάτω. Λοιπόν, τέτοιες πρακτικές είχαν στη λατρεία τους. Οι ναοί της, έχετε ακούσει τη λέξη ιερόδουλη. Ιερή δούλα δηλαδή. Ήτανε κοπέλες οι οποίες διακονούσαν, ας πούμε, στο ναό της θεάς Αφροδίτης, η οποία θεά Αφροδίτη ήτανε η λατρεία της θεάς συνεφασμένη με οργιαστικές πρακτικές, και οι δούλες οι οποίες ήταν ιερές δούλες και διακονούσαν εκεί στο ναό ασκούσαν την πορνεία με σκοπό να εκφράσουν την αγάπη τους και τη λατρεία τους προς τη θεά. Φρικτά και απέσια πράγματα δηλαδή. Μία άλλη πρακτική ήταν το μαστίγωμα. Για να λατρέψουν τη θεά Άρτεμη, η οποία ήταν θεά του κυνηγιού, έτσι, ήταν άγρια και επιθετική. Ένας τρόπος λατρείας ήταν να δέσουν, λέει, κάποιους νεαρούς άνδρες σε ένα στήλο και να σκάψουν γύρω τους αυλάκια, γύρω από το στήλο, και για να ευχαριστηθεί η θεά έπρεπε να μαστιγωθούν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι, ώστε το αίμα που θα τρέξει από τις πληγές τους να γεμίσει τα αυλάκια γύρω. Και αυτό ήταν πρακτική λατρείας της θεάς Άρτεμις. Να πούμε για το Θεό Διόνυσο. Η λατρεία του Θεού Διονύσου προέβλεπε να ο αρχιερέας της λατρείας αυτής, ο ιερέας του Διονύσου, του Θεού αυτού, να βιάσει τη γυναίκα του άρχοντα της πόλης για να έχει η πόλη ευλογία και ευημερία και καρποφορία και να μην έχουν οικονομικά προβλήματα οι κάτοικοι κλπ. Ναι, είναι φρικτά, δηλαδή τέτοια στοιχεία ένα σωρό αναφέρει η ιστορία. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι τα απέρριψαν με τα ευδελιγμίας, τα περιφρόνησαν, τα απαξίωσαν και το εξέφρασαν αυτό. Και υπάρχουν οι εκφράσεις αυτές, οι θέσεις τους αυτή, υπάρχει καταγεγραμμένη στα ιστορικά, στα κείμενά τους. Και πολύ σοφά λένε οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ότι δεν μπορεί ο Θεός να είναι τέτοιος όπως τον παρουσιάζετε εσείς. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να ευχαριστείτε με τέτοια πράγματα που καταρακώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, που απαξιώνουν και ξεφτιλίζουν τον άνθρωπο. Οπότε κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί του κινήματος του παγανισμού, όταν μιλάνε για αρχαία θρησκεία, εννοούν συνήθως τέτοιες πρακτικές τις οποίες ενδεχομένως και στις τελετές τους να τις εφαρμόζουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτοί ας απαντήσουν στο θέμα. Και απορρίπτουν ουσιαστικά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, όσο και αν τους χρησιμοποιούν στα κείμενά τους ως προσωπείο και ως βιτρίνα για να ελκύσουν νέους οπαδούς, κατ' ουσίαν τους απορρίπτουν, διότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι απέρριπταν αυτό το σκεύασμα που ονομάζονταν θρησκεία. Και φυσικά, όπως είπαμε, δεν δίνουν απάντηση. Εάν τελικά η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν πολυθεϊσμός ή μονοθεϊσμός. Άλλες ομάδες λένε ότι ήταν μονοθεϊσμός, ήταν μονοθεϊστική η αρχαία θρησκεία. Δεν είχε προσωπικό θεό, είχε ένα θεό έτσι απρόσωπο, συμπαντικό, μια ενέργεια, ταυτιζόμενες με την ολιστική θεώρηση του κόσμου που προτείνει η νέα εποχή. Άλλες ομάδες λένε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί θεοί και υπάρχουν πάρα πολλοί θεοί, και πρέπει να είμαστε ειδωλολάτρες λατρεύοντες πληθώρα θεών. Άλλες μιλάνε για 12, άλλες μιλάνε για πολλούς περισσότερους. Δεν τα βρίσκουν λοιπόν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι απέρριπταν αυτή τη θρησκεία, στην οποία θέλουν να επιστρέψουμε οι σύγχρονοι νεοπαγανιστές, και καλούν τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω σε τι άραγε, σε μια τέτοια φρικτή και απέσια πρακτική έκφραση του ιερού αισθήματος της αγάπης προς το Θεό. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι τηλεθεατές. Μας συγχωρείτε που είμαστε αναγκασμένοι να αναφέρουμε τέτοια πράγματα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το φαινόμενο του παγανισμού. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα ότι η Εκκλησία η ίδια είναι μυστήριο. Η Εκκλησία και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μυστήριο. Και είχα πει ότι υπάρχουν βέβαια βασικά μυστήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί τους τελευταίους αιώνες να λέγονται ως επτά μυστήρια. Και είχαμε δει ότι πρώτη φορά το 12ο αιώνα στη Δύση χαρακτηρίστηκαν ως αριθμήθηκαν ως επτά τα μυστήρια και έγιναν αποδεκτά και από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα το μυστήριο είναι η ίδια η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ζωντανό μυστήριο και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι πραγματικά μυστήριο, γιατί οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό, στην ένωση με τον Χριστό, οτιδήποτε οδηγεί τον άνθρωπο στο να γνωρίσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό, αυτό πραγματικά είναι μυστήριο. Και με αυτή την έννοια και η πρόσευχη είναι ένα μυστήριο. Ύστερα από αυτά τα εισαγωγικά τα οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε κυρίως το μυστήριο του βαπτίσματος. Θα δούμε τι είναι το βάπτισμα, πώς χαρακτηρίζεται το βάπτισμα, ποιες είναι οι κανονικές και θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος και ποια είναι τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Φυσικά αυτό το θέμα δεν μπορεί να περικλειστεί σε μια ημιωρή εκπομπή, σε μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει θα τονίσει τα πιο βασικά θέματα. Αν και για το θέμα αυτό θα μπορούσε κανείς να μιλάει πάρα πολλές ώρες. Αλλά θα μιλήσουμε σήμερα για το βάπτισμα μέσα σε αυτή την προοπτική την οποία ανέφερα προηγουμένως. Το πρώτο σημείο να δούμε τι είναι το βάπτισμα. Και για να δούμε τι είναι το βάπτισμα θα το δούμε μέσα από τους χαρακτηρισμούς τους οποίους έδωσαν οι πατέρες μας. Ένας χαρακτηρισμός είναι ότι το βάπτισμα είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Λέγεται εισαγωγικό μυστήριο. Γιατί μας εισάγει στην εκκλησιαστική ζωή. Με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι άλλο να είναι κανείς μέλος του σώματος του Χριστού και άλλο μέλος της Εκκλησίας. Άρα λέγεται εισαγωγικό βάπτισμα γιατί μας εισάγει στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα λέγαμε ότι όταν κανείς θέλει να εισέλθει μέσα σε ένα σπίτι θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα και να περάσει μέσα από την πόρτα. Η πόρτα είναι η εισαγωγή. Ή όπως διαβάζει κανείς ένα βιβλίο και έχουμε την εισαγωγή, τα εισαγωγικά και εισέρχεται μέσα στο περιεχόμενο του βιβλίου όπως αναλύεται εκεί η σκέψη του συγγραφέως. Λέγεται λοιπόν εισαγωγικό μυστήριο. Ένας άλλος όρος που λέγεται για το βάπτισμα είναι λέγεται φώτισμα. Λέγεται φώτισμα γιατί μας φωτίζει. Τι φωτίζει? Δεν φωτίζει τη διάνοια, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν βαπτιζόμαστε αμέσως κατέχουμε όλη τη γνώση την ανθρώπινη. Αυτό πρέπει να πάμε στο σχολείο για να μάθουμε την ανθρώπινη γνώση και να διαβάσουμε. Άρα δεν φωτίζεται η λογική. Τι φωτίζεται? Φωτίζεται ο νους και η καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο υπέστη αυτό που λέει η δογματική της Εκκλησίας μας, σκοτασμός του νου. Σκοτίστηκε ο νους του, όχι η λογική του. Ο νους του, η λογική του εξακολουθούσε να λειτουργεί. Ο νους του, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Ένας άλλος εσωτερικός κόσμος, τον οποίο εμείς τώρα δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν μάθαμε το πώς καθαρίζεται αυτός ο νους. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατοικώνα. Ο άνθρωπος με τη δημιουργία του πήρε το κατοικώνα για να φτάσει στο καθομοίωση. Το κατοικώνα είναι το νοερόν, ο νους και το αυτεξούσιον. Ο νους αυτεξουσίες να οδηγείται προς το Θεό. Δεν οδηγείται αυτεξουσίως, αλλά ετεροξουσίως οδηγείται προς την αμαρτία. Αυτό είναι θα λέγαμε, ο μορισμός, ο σκοτασμός του νου. Οπότε έρχεται το βάπτισμα και καθαρίζει το κατοικώνα, ώστε ο άνθρωπος να έχει αναφορά και πορεία προς το Θεό. Ένας άλλος όρος είναι γέννηση ή αναγέννηση κυρίως. Έχουμε τη βιολογική γέννηση που γεννιόμαστε μέσα από την κοιλιά της μητέρας μας. Βγαίνουμε μέσα από τη μήτρα της μητέρας μας. Αυτό λέγεται γέννηση. Είναι η βιολογική γέννηση. Το βάπτισμα είναι η αναγέννηση. Μια καινούρια γέννηση. Δεν ξαναμπαίνουμε μέσα σε μια άλλη μήτρα για να γεννηθούμε, αλλά Είχαμε το είναι και με το βάπτισμα αποκτούμε το εφ είναι, το καλός είναι. Και όταν εξέρχεται κάποιος από την Κορυμπήθρα, τότε αυτό λέγεται αναγεννημένος. Αναγεννήθηκε πνευματικά, όχι βιολογικά, πνευματικά. Γι' αυτό και η Κορυμπήθρα, μέσα στην οποία βαπτιζόμαστε, ομοιάζει και λίγο σαν τη μήτρα της μητέρας μας. Είναι σαν να γίνεται μια καινούργια γέννηση. Άρα, όταν κανείς δει όταν δει κανείς τους ορισμούς του βαπτίσματος, ότι είναι εισαγωγικό μυστήριο, το ότι είναι φώτισμα και το ότι είναι αναγέννηση, τότε αμέσως καταλαβαίνει την ουσία του μυστήριου του βαπτίσματος. Ας δούμε δεύτερο τώρα πώς το Άγιο Βάπτισμα μας ενώνει με τον Χριστό. Είναι εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπα πριν, γιατί μας εισάγει στην Εκκλησία και μας ενώνει με το Χριστό, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να μιμούμαστε το Χριστό. Η μίμηση του Χριστού δεν είναι εξωτερική, δεν σημαίνει μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Χριστός, μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο βάδιζε ο Χριστός. Εννοούμε τον ζούμε όλα τα στάδια της ζωής του Χριστού. Ένα βασικό στάδιο είναι όταν ο ίδιος βαπτίστηκε. Πριν αρχίσει το έργο της σωτηρίας, να αρχίσει το κήρυγμά του, την αποκάλυψη του Θεού και τα λοιπά και τα θαύματα, τότε βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου. Και αμέσως μετά πήγε στην έρημο και αντιμετώπισε εκεί το διάβολο με τους τρεις πειρασμούς. Την ημέρα λοιπόν της βαπτίσεως, της εισόδου μας στον Ιορδάνη ποταμό, τότε λέει είδε ο Ιωάννης σχιζωμένος στους ουρανούς και το πνεύμα του Θεού καταβαίνον επ' αυτόν και φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως εστίν σύ ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Είναι το βάπτισμα. Είναι η βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Οπότε με αυτήν την έννοια το βάπτισμα κάθε ανθρώπου για να γίνει χριστιανός είναι μίμηση του Χριστού, μυστηριακή μίμηση του Χριστού. Και όπως από εκεί άρχισε ο Χριστός το έργο του, έτσι και εμείς από το Άγιο Βάπτισμα αρχίζουμε το έργο της σωτηρίας μας. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, μιλώντας στους μαθητές του, ο πιστεύσας και βαπτιστής ούτως σωθήσετε. Εδώ λοιπόν έχουμε το λόγο του Χριστού που λέει αυτός που θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί εκείνος θα σωθεί. Συνδέει τη σωτηρία με την πίστη και το βάπτισμα. Ούτε μόνο η πίστη χωρίς το βάπτισμα, ούτε μόνο το βάπτισμα χωρίς την πίστη. Γι' αυτό και προηγείται η ομολογία και ακολουθεί μετά το βάπτισμα. Σε μια άλλη συνάφεια, όταν οι δύο μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, λίγο πριν το πάθος, του είπαν όταν θα έρθει εν τη δόξη του να καθίσουν και αυτοί ένας εκ δεξιών και ένας εξ ευωνίμων, τότε ο Χριστός είπε το βάπτισμα, εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε. Εδώ εννοεί το σταυρό, δηλαδή όταν εγώ θα σταυρωθώ, τότε εγώ θα σταυρωθώ και εσείς θα σταυρωθείτε. Μετά το ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξ ευωνίμων, αυτό είναι του πατρός μου. Εδώ λοιπόν συνδέει το βάπτισμα με την έκχυση του αίματος, με το σταυρό, με το μαρτύριο. Αυτό ακριβώς, αυτοί οι δύο λόγοι του Χριστού που είδαμε προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος με την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε, το συνδέει με το βάπτισμα των χριστιανών. Γι' αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο, εκεί αναλύει όλη τη θεολογία του βαπτίσματος. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι η Εκκλησία κατά το μυστήριο του βαπτίσματος που διαβάζονται δύο αναγνώσματα, ένα αποστολικό και ένα ευαγγελικό, στο αποστολικό ανάγνωσμα επέλεξε αυτό το τμήμα της επιστολής από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου για να ερμηνεύσει θεολογικά τι είναι το βάπτισμα. Πηγαίναμε όλοι μας σε μυστήρια του βαπτίσματος, ακούμε τα αποστολικά, το αποστολικό ανάγνωσμα και το ευαγγελικό, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία. Τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτιστημένοι Χριστόν ήσουν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Δηλαδή όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, είναι σαν να πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Συνετάφημε ούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατο, με το βάπτισμα συνταφήκαμε μαζί με τον Χριστό, όπως ο Χριστός κατέβηκε κάτω στον Άδη, έτσι και εμείς μπαίνοντας μέσα στην κορυβήθρα, είναι σαν να ενταφιαζόμαστε, σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητα ζωής περιπατήσουμε. Όπως ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, η ψυχή του από τον Άδη μπήκε στο σώμα και βγήκε το σώμα από τον τάφο, από το μνήμα, έτσι και εμείς με το βάπτισμα σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε με τον Χριστό, ώστε να αναστηθούμε σε μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό η ζωή μετά το βάπτισμα λέγεται καινούργια ζωή. Και συνεχίζει να πει ότι ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του, μη και τι μας δουλεύει τη αμαρτία. Οπότε λοιπόν εδώ ακριβώς λέει ότι σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό ο παλαιός μας άνθρωπος. Ερχόμαστε τώρα σε ένα τρίτο σημείο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να βαπτιστεί κανείς? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, θεολογικές και κανονικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος? Πρώτα, το βάπτισμα πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι βασική προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνεται από κανονικό ιερέα. Όταν λέμε κανονικό ιερέα, εννοούμε έναν ιερέα ο οποίος να έχει λάβει ιεροσύνη από τον επίσκοπο και η ιεροσύνη του να είναι ακόλυτος. Δηλαδή να μην έχει καθαιρεθεί και να μην έχει τιμωρηθεί και να μην έχει γίνει ακοινώνητος. Άρα πρέπει να είναι κανονικός ιερέας. Αν ένας ιερέας έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, του πήρε την ιεροσύνη η Εκκλησία, αναστολή της ιεροσύνης του, δεν μπορεί να βαπτίσει. Αν βαπτίσει είναι άκυρα τα μυστήρια. Όχι μόνο άκυρα, είναι ανυπόστατα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Γιατί το άκυρο σημαίνει έγινε και το ακυρώνω. Εδώ δεν είναι απλώς άκυρο, είναι ανυπόστατο. Επομένως η προϋπόθεση για άλλη δεύτερη είναι να είναι κανονικός αυτός ο ιερέας και να μνημονεύει τον επίσκοπο. Το τρίτον, να δώσει ομολογία πίστεως. Γι' αυτό και προηγείται το σύμβολο της πίστης, πιστεύω σε έναν Θεό, και βέβαια πρέπει να υπάρχει νερό. Δεν είναι χωρίς το νερό. Και εμβαπτίζεται, αυτό σημαίνει εμβαπτίζεται, μπαίνει μέσα στο νερό ή στο θάνατο του Χριστού. Αυτές είναι οι κανονικές και θεολογικές προϋποθέσεις του βαπτίσματος. Οι προϋποθέσεις αυτές του βαπτίσματος συνδέονται πάρα πολύ στενά με αυτό που προηγείται του βαπτίσματος. Είναι η κατήχηση. Πρώτο βαπτίσματος λοιπόν πρέπει να γίνει κατήχηση. Και τι είναι αυτή η κατήχηση? Η κατήχηση δεν είναι απλώς μια θεωρητική διδασκαλία να κάνει ένα κατηχητικό, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, είναι και κατήχηση. Είναι να μάθει τα της πίστεως, τι θα πρεσβεύει όταν θα βαπτιστεί, αλλά είναι κάτι ευρύτερο, το οποίο μας το διασώζει ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, 4ο αιώνα, τέλος 4ου αιώνος. Λέει λοιπόν, γράφει εκεί, του συμβουλεύει σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να βαπτιστούν, καιρός εξομολογήσεως ο παρών. Αρχίζει με εξομολόγηση. Εξομολόγουν τον πριν τη βάπτιση. Σχόλασαν εις τους εξορκισμούς. Πήγαιναν κάθε μέρα στην εκκλησία και τους διάβαζαν ευχές για να φύγουν τα δαιμόνια. Παράδρευε τις κατηχήσεις και μέμνησε των λεχθισωμένων. Τότε να πηγαίνεις και να ακούς το κήρυγμα το οποίο θα κάνει ο επίσκοπος. Άρα εξομολόγηση, κάθε μέρα προσευχή γινόταν οι εξορκισμοί και ήταν και η κατήχηση, θεωρητική κατήχηση. Δείξον έπειτα ενασκήσει της καρδίας σου των ενευρωμένων. Δηλαδή να αγωνιστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Καθάρισον το άγχος ή να πλείω να δέξει χάρη. Να καθαρίσεις την καρδιά σου πριν το βάπτισμα, ώστε αφού είναι καθαρή η καρδιά να δεχθείς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η κατήχηση κρατούσε 3 ολόκληρα χρόνια. Μπορούσε να συντομευθεί αλλά κυρίως εκεί στα 3 χρόνια. Και γι' αυτό στη λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων ακούμε εκεί να λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Δηλαδή πήγαιναν οι κατηχούμενοι και παρακολουθούσαν μέχρι ένα σημείο. Άκουγαν τα αναγνώσματα και έφευγαν μετά από την εκκλησία. Έχουμε τους κατηχουμένους, έχουμε αυτούς οι οποίοι οδηγούνται προς το βάπτισμα και λέγονται οι φωτιζόμενοι ή προς το φώτισμα, αυτοί οι οποίοι προχωρούν προς το φώτισμα, και έχουμε μετά τους πιστούς οι οποίοι έχουν βαπτιστεί και λέγονται φωτισμένοι. Γι' αυτό και υπήρχε στην αρχαία εκκλησία και η τάξη των εφορκιστών. Τάξεις που διάβαζαν ευχές για να καθαρίζεται η καρδιά και να φεύγει η ενέργεια και η επίδραση του διαβόλου πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτοί οι εφορκιστές στην αρχαία εκκλησία, όπως το αναλύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτος, είναι οι σημερινοί κατηχητές. Και αυτό είναι η κατήχηση. Βοηθούσαν τους ανθρώπους, οι κατηχητές, πριν βαπτιστούν, το τι πρέπει να κάνουν με τους λογισμούς, με τις σκέψεις, πώς να διώχνουν τους λογισμούς, τους κακούς, τους δαιμονικούς, το πώς πρέπει να αποφεύγουν την αμαρτία, το πώς πρέπει να ακολουθούν τον Χριστό, να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Αυτή είναι η κατήχηση. Σήμερα αυτή η ακολουθία των κατηχουμένων συνδέεται στενά με το βάπτισμα. Γι' αυτό όταν πάει κάποιο παιδί, μάλλον κάποιοι γονείς να βαπτίσουν το παιδί τους, πρώτα πηγαίνουνε, είναι προς το έξοδο, προς τον άρθικα του ναού και διαβάζεται η ακολουθία της κατηχήσεως. Και μετά μπαίνουν μέσα στο κέντρο του ναού και γίνεται το βάπτισμα. Σήμερα συνδέεται η κατήχηση με το βάπτισμα και γίνονται και οι εξορκισμοί. Προσεύχεται και ο ιερεύς να φύγει το πνεύμα, το πονηρόν, το ακάθαρτον, έξορθε από αυτού και μη κέτη εισέλθει σε αυτόν. Προσεύχεται να φύγει η κακή επίδραση, και όχι ότι είναι δαιμονισμένο το παιδάκι, αλλά η κακή επίδραση που υπήρχε μέχρι τότε να φύγει μέσα και ώστε να έρθει κατοικήσει η χάρη του Θεού. Και κυρίως εκεί στην ακολουθία των κατηχουμένων, της κατηχήσεως, υπάρχουν 3 πράγματα που υποδηλώνουν τι σημαίνει κατήχηση. Πρώτον είναι η αποταγή του σατανά. Γι' αυτό ρωτάει ο ιερεύς τον ανάδοχο, αυτόν που θα τον αναδεχθεί, αποτάσσει τον σατανά και πας τις αγγέλεις αυτού και πας την πομπή αυτού και πας τη λατρεία αυτού, αποτάσσομαι. Μετά πρώτον η αποταγή, δεύτερον είναι η σύνταξη με τον Χριστό. Δεν φτάνει κανείς να εκδιώξει τον διάβολο, θα πρέπει να συνταχθεί. Γι' αυτό και λέει συντάσσει τον Χριστό, συντάσσομαι. Συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμεν. Και το τρίτο είναι προσκύνησον αυτόν. Και λέει προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδο ομούσιον και αχώριστον. Τα 3 αυτά γνωρίσματα της κατηχήσεως που μας δείχνει τι είναι η κατήχηση. Δεν είναι απλώς ένα κατηχητικό όπως το κάνουμε σήμερα, που εντάξει το κάνουμε με την έννοια ότι προσπαθούμε τα παιδιά να τα μοιήσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας στην οποία συμμετέχουν. Αλλά τότε ήταν η κατήχηση διαφορετική, ήταν μια προσπάθεια της Εκκλησίας να αποταγεί, να φύγει ο διάβολος από τον άνθρωπο, να συνταχθεί μαζί με τον Χριστό και βεβαίως μετά να προσκυνά τον Χριστό. Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το πώς γινόταν η κατήχηση. Γιατί με τον τρόπο που γίνεται η κατήχηση αμέσως φανερώνεται και τι νόημα δίνουμε στο βάπτισμα. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι είναι η κατήχηση, η προετοιμασία, μετά δεν καταλαβαίνει κανείς τι είναι το βάπτισμα. Και μάλιστα η Εκκλησία το πρόσεχε πάρα πολύ αυτό καλά. Για παράδειγμα έχουμε έναν κανόνα, τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που μας λέει πώς γινόταν η προετοιμασία για το βάπτισμα. Ακούστε τι λέει. Πάντα στους υπ' αυτών θέλοντες προστίθεστε τη ορθοδοξία, ως Έλληνας δεχόμεθα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην ορθόδοξη εκκλησία, τους δεχόμαστε ως ιδωλολάτρες στην αρχή. Είναι ιδωλολάτρες. Και μετά τι κάνουμε. Την πρώτη ημέρα ποιούμε αυτούς τους χριστιανούς. Την πρώτη μέρα τους κάνουμε χριστιανούς. Τι σημαίνει, τους γράφουμε στους καταλόγους των χριστιανών. Χριστιανός είναι αυτός που θέλει να γίνει καταρχάς, να γίνει, να αγαπήσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό, να βαπτιστεί. Την πρώτη ημέρα ποιούμε αυτούς χριστιανούς. Τη Δευτέρα κατηχουμένους. Πρώτα γίνονται χριστιανοί και μετά γίνονται κατηχούμενοι. Σαν να πούμε ότι ένα παιδί πάει στο σχολείο στην πρώτη τάξη και γίνεται μαθητής. Την πρώτη μέρα γράφεται και ονομάζεται μαθητής και αρχίζει μετά το μάθημα. Αυτή την έννοια έχει την πρώτη μέρα ποιούμενα αυτούς τους χριστιανούς και ήττα αρχίζει κάνουμε κατηχουμένους. Ήττα την τρίτη μέρα εξορκίζομαι αυτούς, διαβάζουμε τις ευχές εξορκιστικές εξορκισμού. Με το να εμφυσάμε τρίτο στο πρόσωπο αυτού και στα αυτιά του και ούτω κατηχούμενα αυτούς και έτσι μετά αρχίζει η κατήγηση και ποιούμεν χρονίζειν εις την εκκλησία και του λέμε θα πρέπει να έρχεσαι στην εκκλησία ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα αναγνώσματα και μετά έφευγαν και ακροάστε των γραφών και τότε αυτούς βαπτίζομεν. Κοιτάξτε τι προηγείτο της βαπτίσεως. Εγγράφοντας τους καταλόγους, μετά γινόταν κατηχούμενοι, μετά τους διάβαζαν ευχές, προσευχές για να βγαίνει η επίδραση του διαβόλου. Μετά τους έλεγαν να παραμένουν στη Θεία Λειτουργία, να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέχρι ενός σημείου και μετά τον κατάλληλο καιρό, όταν ο επίσκοπος θεωρούσε καλό, τότε τους βάπτιζαν και τότε μπορούσαν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Οπότε, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα εισέρχεται κανείς στη ζωντανή κοινότητα, το σώμα του Χριστού και ενώνεται με τον Χριστό. Και το πρώτο βέβαια και το βασικό είναι έχει τη δυνατότητα να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού αν δεν έχει δεχθεί το βάπτισμα και το χρίσμα. Αλλά το χρίσμα, για το χρίσμα θα σας πω την επόμενη εκπομπή. Άρα λοιπόν πρέπει να βαπτιστεί και να χρηστεί και μετά κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και γίνεται μέλος του Χριστού, μέλος του σώματος του Χριστού, μέλος της Εκκλησίας και έχει στενή σχέση εσωτερική. Λέγει ο διάδοχος ο Φωτικής, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι με το βάπτισμα βγαίνει μέσα από το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου ο διάβολος εκεί και το κατοικητήριό του. Δηλαδή πριν το βάπτισμα με τη γέννηση ο άνθρωπος έχει μέσα στο βάθος της καρδιάς του έχει την ενέργεια του διαβόλου. Βγαίνει λοιπόν από εκεί και εισέρχεται μέσα στο βάθος της καρδιάς η χάρις του Χριστού. Όταν στη συνέχεια αμαρτάνει, καλύπτεται αυτή η χάρις, δεν βγαίνει η χάρις, δεν βγαίνει για να ξαναρθεί ο δαίμονας, ο διάβολος, μες στο βάθος της καρδιάς. Γιατί μετά το βάπτισμα πολεμάει εξωτερικά, περικάρδια, από έξω πολεμάει, όχι από μέσα. Μέσα είναι η χάρις του Θεού, η οποία όταν έχουμε πάθη, καλύπτεται αυτή η χάρις από τα πάθη και χρειάζεται μετά η μετάνοια που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του βαπτίσματος. Και έτσι με το βάπτισμα είναι σαν να κάνουμε ένα πνευματικό εμβόλιο. Μπαίνει μέσα ο Χριστός, είναι το αντίδοτο του μη αποθανήν λέγεται και η Θεία Κοινωνία λέγεται. Αλλά επειδή κοινωνούμε αφού έχουμε βαπτιστεί λέγεται και το βάπτισμα αντίδοτο. Και βέβαια δεν αρκεί κανείς να βαπτιστεί. Πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού. Και πού φαίνεται αυτό? Ο Χριστός μετά την Αναστασή του είπε στους μαθητές του «Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ετηλάμεν ημίν». Και είναι αυτή η ευαγγελική περικοπή την οποία διαβάζουμε κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Σας είπα ότι η αποστολική περικοπή είναι από την προσαρμόσια επιστολή του Αποστόλου Παύλου που δίνει τη θεολογία του βαπτίσματος. Ότι όταν βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού και αναστενόμαστε. μαζί με το Χριστό. Εδώ με το Ευαγγελικό Άγνωσμα που είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ ακούγεται ο ίδιος ο λόγος του Χριστού. Πορευθέντεσαι, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη για να τους κάνετε μαθητές μου. Και πώς γίνεται κανείς μαθητής του Χριστού? Με δύο τρόπους. Έχουμε τροπικές μετοχές. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία τροπική μετοχή. Και δεύτερον, διδάσκοντες τηρήν αυτούς πάντα όσα ενετιλάμεν ημίν. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι μαθητές τι κάνουν? Πρώτα βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μετά πρέπει να τους διδάσκουν ώστε να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γιατί αν κανείς μετά το βάπτισμα δεν τηρεί τις εντολές του Χριστού, δεν έχει νόημα για τη σωτηρία του το βάπτισμα. Και στην κόλαση θα πάνε οι βαπτισμένοι οι οποίοι δεν τήρησαν μετά το βάπτισμα τις εντολές του Χριστού. Και να υπενθυμίσω εδώ που είμαι προς το τέλος ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει ότι υπάρχουν πέντε είδη βαπτίσματος. Το πρώτο βάπτισμα είναι του Μωυσέως που πέρασαν οι Εβραίοι μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Το δεύτερο βάπτισμα είναι του Ιωάννου, του Προδρόμου, που τους βάπτιζε εις άφεση αμαρτιών. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή ήταν βάπτισμα προετοιμασίας ώστε να συγχωρούν οι αμαρτίες, ώστε να μετανοούν για να δεχθούν την έλευση του Χριστού. Μετανοείται είναι και η Κάρη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα είναι το δεύτερο, είναι το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Το τρίτο είναι το βάπτισμα του Χριστού που συνδέεται με εμάς, με το δικό μας βάπτισμα όταν βαπτιζόμαστε. Το τέταρτο είναι το βάπτισμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γιατί όταν αμαρτάνουμε, μετά υπάρχει δυνατότητα να εξομολογηθούμε και τότε ανανεώνεται η χάρη του βαπτίσματος. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, και δάκρυον εν ισοδυναμεί το λουτρό, και ένα δάκρυ που χύνομαι όταν κλαίμε ενώπιον του Πνευματικού Πατέρα ισοδυναμεί με το νερό του βαπτίσματος, και μόνο εν δάκρυον ισοδυναμεί το λουτρό. Και το πέμπτο είδος του βαπτίσματος είναι το βάπτισμα του αίματος, όταν κανείς χύνει το αίμα του για τον Χριστό. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι είναι Άγιοι και τους γιορτάζουμε που δεν έχουν δεχτεί το βάπτισμα του ύδατος αλλά δέχθηκαν το μαρτύριο, ήταν ειδωλολάτρες και κάποια στιγμή πίστεψαν και ομολόγησαν χωρίς να βαπτιστούν και έχισαν το αίμα τους, και αυτό θεωρείται ως βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος. Λοιπόν, μεγάλη δωρεά να δεχόμαστε το βάπτισμα και να είμαστε μέρη της Εκκλησίας και μέρη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
5: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η απόψινή με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό, ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει η αγάπη? Να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή, αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε, όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας, δύο φορές κιόλας, παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές, και όπως ξέρετε, όταν διαχειρίζεσαι κάτι, κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός, και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας, ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα: οι πολλοί για τον έναν. Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας, ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Όχι από περιέργεια, για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη, για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως στην καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλτε καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε, και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους, και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την Γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν, αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα: πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε, κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε: «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει διπάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του? Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό? Ότι το παιδί έχει πάρει, και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά, ρίξουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας, τις ηλικίες του γυμνασίου,

έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα, όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή, ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους, για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι, ποια δηλαδή, ότι ένα στα τρία νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε, επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που την ημέρα που έφυγα, την Πέμπτη το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας και μόλις γυρίσω, για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μιλώντας ένα προς ένα με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω, παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια, τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί? Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος την καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και την νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά? Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας? Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, στο που μια σχολή γονέων εκεί, μια αξιόλογη προσπάθεια, ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε η υπεύθυνη, α, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω, μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε. Μου λέει, τότε μου λέει, μου δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πήγα, τους είπα ότι όταν ακούτε αυτή τη λέξη, ο νου σας πηγαίνει στην ψυχολογία των παιδιών. Όμως λέω, σήμερα δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Θα σας μιλήσω για την οντολογία των παιδιών. Διότι η ψυχολογία έχει θεμέλιο την οντολογία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να θεραπεύσει έναν ασθενή αν δεν ξέρει την ιατρική επιστήμη. Πώς θα επιχειρήσει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος? Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο, γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας, και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού? Τι είναι τελικά ένα παιδί? Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος? Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα? Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία? Γιατί? Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις? Θα του δώσεις λάθος αγωγή, και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι
ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται

αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά. Γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά? Και παίρνεις την απάντηση: πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί: παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει: καλά δεν καταλάβατε πάτερ ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω? Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι, γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε: πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Γιατί η μόνη χαρά που έχω στη ζωή μου είναι όταν τρυπάω τις ενέσεις και χάνομαι και ταξιδεύω. Αλλά ποιος είναι εκείνος που πρόσφερε μια ζωή κόλαση και θάνατο για τα παιδιά, ώστε σήμερα σου λένε ότι μα, εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά? Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις παιδιά ερείπια και λες: μα γιατί? Δεν έχουν τη δύναμη να δουν, δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Και καμιά φορά οργιζόμαστε κι εμείς με αυτά τα παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερείπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως? Και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος: πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου? Δηλαδή, ποιο είναι το παιδί σου? Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά τα ζώα έχουν ψυχή, έχουν. Αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12 ετή στο ναό του Σολομώντος.
Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάρητη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δυο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάρητη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Λέγοντας αυτά τα λόγια και στη Φλόρινα, τους έθεσε ένα ερώτημα που το θέτω και σε εσάς. Τους είπα: «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Και με κοίταξαν, ίσως λίγο ξαφνιασμένοι. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω, και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω. Τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει: «Εγώ κάνω αυτό»? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών: «Τον επιούσιο άρτο», τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής, είναι η χάρη του Θεού, αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί, φανταστήκατε, κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Στείλε, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο σε εμάς και στα δώρα που Σου προσφέραμε. Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές, εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις. Θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο. Το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Εσύ το παιδί σου δεν το πας στην εκκλησία, δεν το κοινωνείς,
Τα παιδάκια μερικές φορές χαμογελάνε μέσα στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος, έλεγε ότι την ώρα εκείνη τα παιδιά μπορεί να βλέπουν και τον άγγελό τους ακόμα, γι' αυτό χαμογελάνε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Γι' αυτό όταν το παιδάκι πάει στην εκκλησία, μετά βλέπετε, θέλει να περάσει από όλες τις εικόνες και να τις κάνει μα. Γιατί αυτά έχουν περάσει μέσα του. Εμάς δεν έχουν περάσει. Και όταν σε αυτή την ηλικία το παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί η ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις στην εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σαστιμάρα τους λένε «ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου». Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους, νέους, να έρχονται και να σου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια». Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν είναι όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν, και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου, ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα, θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι «όχι, θα κάνεις αυτό», θα μας ακούσουν και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούν. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως, θα αρχίσουν να αντιδράνε. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς, όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14 έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα, να του πω «κάτσε να σου πω»? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από 2 Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια. Κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ. Τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια. Έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί μέσα του το ξέρει: εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι.
Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του, δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει? Του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα. Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό. Γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη «ήθος» στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε «τόπο κατοικίας». Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. Δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε. Τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδωρα λιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουμε, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε «εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου». Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη, και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά, και το δεύτερο χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική, με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέει «μα θα κλάψω, θα με πάρει αγκαλιά η μαμά μου». Κι όμως εμείς λέμε «δεν πειράζει, μικρό είναι». Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του, και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει, αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε το Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά
Και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχτούν στη ζωή της Εκκλησίας, θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία, τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, άμα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις. Βέβαια σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί δεν, αλλά είναι ενδεικτικό. Διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου. Ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό, και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει, η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, αν δεν ήταν μπροστά μου τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει δεν μου χρειάζονται. Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα την πρώτη και όλα μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε? Ότι την 8η και όλα μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή? Ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην Εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το? Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε εσάς έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς, και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας
είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερήπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι όσο δύσκολη και αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος. Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρεις τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα, να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Το θέμα των εκπομπών που θα ακολουθήσουν αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του Αββά Κασσιανού του Ρωμαίου, ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας που έζησε τον 4ο αιώνα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγα λόγια για το βίο του Αββά και για το πώς έφτασε στην πνευματική εκείνη κατάσταση κατά την οποία συνέγραψε τους υπέροχους εκείνους λόγους που, όπως είπαμε, θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο Όσιος Κασσιανός γεννήθηκε στην Ρώμη από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του από την παιδική του ηλικία με αγίους ανθρώπους επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων και την Αγία Γραφή. Ο Όσιος ακολούθησε το μοναχικό βίο, γεννόμενος μοναχός σε μία σκήτη, και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νητρίας, της Ασίας και της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Άγιος μετέβη εις διαφόρους τόπους και συνήντησε Αγίους και γνωστικοτάτους οσίους και τας αρετάς όλων συναθρίζει εις τον εαυτόν του ως άλλη φιλόπονος μέλισσα, ώστε και αυτός έγινε εις τους άλλους τύπος και παράδειγμα παντός είδους αρετής. Όθεν ανώτερος των παθών γενόμενος και τον νουν καθαρίσας εγνώρισε την τελείαν κατά των παθών νίκην». Από την πρώιμη νεανική ηλικία του, ο Άγιος Κασσιανός με τον αδελφικό του φίλο Γερμανό αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή και σύντομα κοινοβίασαν σε κάποια μονή της Βιθλέμ. Ο ίδιος μας διαβεβαιώνει ότι από την παιδική του ηλικία έζησε μεταξύ των μοναχών και από την τρυφερή ηλικία διδάχθηκε να παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Μια τέτοια έκφραση μας οδηγεί στο να υπολογίσουμε ότι κατά την έναρξη της αποταγής του ο Άγιος θα βρισκόταν περίπου στο τέλος της εφηβείας του. Για τον φίλο και συμμοναστή του, πατέρα Γερμανό, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες παρά μονάχα αυτά τα στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο Άγιος Κασσιανός, ο οποίος μιλάει γι' αυτόν με πολύ διακριτικά και συγκινητικά λόγια. Στη συνομιλία του με τον Αββά Ιωσήφ τον αποκαλεί αδελφό, όχι κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Καθώς μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει από τη μετέπειτα ζωή του, πραγματικά μια βαθιά πνευματική φιλία τους ένωσε ισόβια και μόνο ο θάνατος μπόρεσε να τους χωρίσει. Στη Βιθλέμ βρέθηκαν, καθώς πάλι ο ίδιος ο Άγιος μας πληροφορεί, για να μορφωθούν στην πνευματική τέχνη. Το μοναστήρι που επέλεξαν και στο οποίο κοινοβίασαν βρισκόταν κοντά στο Σπήλαιο, όπου ο Κύριός μας συγκατεύει να γεννηθεί από την Παρθένο. Σε αυτή την πνευματική εστία, καθώς φαίνεται, βρήκαν τις απαιτούμενες πνευματικές προϋποθέσεις που θα ευόδωναν το σκοπό τους. Από εκεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήρθαν σε επαφή και με το μοναχισμό της Παλαιστίνης, της Συρίας και μάλιστα της Μεσοποταμίας, τον οποίο είχε κατά κύριο λόγο υπόψη του ο Άγιος όταν συνέτασε τους κοινοβιακούς κανονισμούς. Όσον αφορά στην επαφή του με τον μοναχισμό της Καπαδοκίας και της ευρύτερης Ανατολής, τον οποίον δείχνει να γνωρίζει ο Άγιος από κοντά, πρέπει να την τοποθετήσουμε κυρίως στο χρονικό διάστημα που αυτός έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Σχετικά με το πιο ακριβώς ήταν το μοναστήρι της Βιθλεέμ που κοινοβίασαν, ορισμένοι μελετητές εκφράζουν την άποψη ότι αυτό ήταν το περίφημο κοινόβιο του Αγίου Ιερωνύμου. Το γεγονός ότι οι δύο φίλοι δεν έμειναν μόνιμα στο κοινόβιο της μετανοίας τους και μετέβησαν στην Αίγυπτο για να γνωρίσουν τους εκεί αναχωρητές δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν είχαν πριν γνωρίσει τον Άγιο Ιερώνυμο, αλλά σημαίνει ότι η αναχωρητική ζωή προσήλκυσε τις νεανικές καρδιές τους και τις όθησε να ζητήσουν υψηλότερες πνευματικές αναβάσεις. Ο ίδιος δίνει το ακριβές στίγμα της γένεσης της επιθυμίας του για πνευματική πρόοδο όταν δηλώνει απερίφραστα ότι ποθούσαν να προχωρήσουν περισσότερο στη ζωή της τελειότητας και γι' αυτό αποφάσισαν με τον φίλο του, πατέρα Γερμανό, να επισκεφθούν την Αίγυπτο. Άλλωστε, η ίδια αυτή επιθυμία είχε οδηγήσει και τον Άγιο Ιερώνυμο να μεταβεί στην Ανατολή. Την επιθυμία τους να επισκεφθούν τους αναχωρητές της Αιγύπτου για να αποκομίσουν από την γνωριμία αυτή πνευματική βοήθεια εξέφρασαν οι δύο φίλοι στους προεστώτες του κοινοβίου τους με την παράκληση να τύχουν τις ευλογίες τους. Το αίτημά τους έγινε αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να υποσχεθούν την κατά το δυνατόν σύντομη επιστροφή τους στη μονή της μετανοίας τους. Όταν οι δύο φίλοι έφτασαν στην Αίγυπτο, είχαν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις μεγάλες ερήμους του εσωτερικού. Η συνάντησή τους όμως με τον επίσκοπο της Πανεφώ, Αρχίβιο, έδωσε αφορμή για να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Ο επίσκοπος, όταν άκουσε το σκοπό της επίσκεψής τους στην Αίγυπτο, τους σύστησε πριν πάρουν το δρόμο για τη βαθύτερη έρημο να επισκεφθούν πρώτα τους αναχωρητές που ζούσαν στα περίχωρα της Πανεφώ πάνω σε κάποια ξερονήσια. Δέχθηκαν με χαρά την πρότασή του και με τη δική του καθοδήγηση ξεκίνησαν διασχίζοντας μονότονους βαλτότοπους γεμάτους από την αλμύρα που είχαν αφήσει οι θαλάσσιες εισορμήσεις, οι οποίες είχαν ερημώσει πολλά χωριά και τα είχαν μετατρέψει σε μικρές νησίδες. Ανάμεσα στους ασκητές εκείνους της περιοχής συγκαταλέγονταν και τρεις οι πιο περίφημοι και φημισμένοι αβάδες, ο Χερίμων, ο Νυστερό και ο Ιωσήφ. στην ίδια περιοχή υπήρχε ένα ονομαστό κοινόβιο με προεστώτα τον περίφημο Αβά Πινούφριο. Αυτός ο γέροντας ήταν παλιός γνωριμός τους από τη Βηθλεέμ, όπου εκείνος είχε καταφύγει για να αποφύγει τις τιμές που του αποδίδονταν εξαιτίας του αξιώματός του ως ηγουμένου της Μονής. Στο κοινόβιο της Βηθλεέμ τον είχαν δεχθεί κατόπιν εντολής του ηγουμένου ως δόκιμο και συγκάτοικό τους στο κελί. Αλλά

η αγάπη και η τιμή που έτρεφε ο Αββάς Πινούφριος στα πρόσωπα των παλιών συγγελιωτών του τον έκαμαν όχι μόνο να ανταποκριθεί πρόθυμα στο αίτημά τους, αλλά και τον οδήγησαν στο να τους προτείνει να παραμείνουν μόνιμα στο δικό τους κοινόβιο. Το αίτημα των δύο φίλων ήταν να μιλήσουν με τον Αββά και να καταγράψουν τη συνομιλία τους. Όμως, οι δύο φίλοι αρνήθηκαν την πρόταση του ηγουμένου να παραμείνουν κοντά σε αυτόν και έφυγαν ωφελημένοι από τη συνομιλία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην έρημο. Πέρασαν τον ποταμό και έφτασαν στην Διολκό, μία πόλη που βρισκόταν στις εκβολές του Νείλου. Στην περιοχή αυτή γνώρισαν τον Αββά Πιαμούν, πολύ φημισμένο αναχωρητή. Ο επόμενος σταθμός τους ήταν ένα κοντινό μεγάλο μοναστήρι, στο οποίο ηγουμένευε ο Αββάς Παύλος. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο η παραμονή τους στην έρημο της Κήτης περικλείεται σε 7 χρόνια ή αν επισκέφθηκαν την έρημο της Κήτης για πρώτη φορά κατά το δεύτερο ταξίδι τους μετά την επιστροφή τους από Βηθλεέμ. Θα έμοιαζε όμως πιο φυσικό να υποθέσει κανείς ότι το πρώτο τους ταξίδι δεν επεκτάθηκε πιο πέρα από το Δέλτα και ότι άφησαν τις πιο απόμακρες επισκέψεις τους για αργότερα. Αν δεχθούμε αυτήν την άποψη, τότε ασφαλώς επακολούθησε η επιστροφή τους στο κοινόβιο της Βηθλεέμ, όπου έφτασαν μετά από απουσία 7 ετών. Εκεί, αφού παρέμειναν για λίγο, πήραν πάλι ευλογία από την αδελφότητα για να επισκεφθούν για δεύτερη φορά την Αίγυπτο. Αυτή τη φορά προχώρησαν βαθύτερα μέσα στη χώρα και επισκέφτηκαν την έρημο της Σκήτης, δηλαδή το νότιο μέρος της περίφημης κοιλάδας της Νητρίας. Η παραμονή του Αββά Κασιανού και του φίλου του, πατέρα Γερμανού, στη Σκήτη φαίνεται ότι περιορίστηκε έως εκεί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν προχώρησαν περισσότερο, γιατί όταν ο Αββάς Κασιανός μιλάει για τη Θηβαΐδα και τα μοναστήρια της, φαίνεται να περιγράφει ό,τι γνωρίζει εξακοής και όχι ό,τι γνώρισε από προσωπική του εμπειρία, αν και ο αρχικός σκοπός τους ήταν οπωσδήποτε να επισκεφθούν μεταξύ των άλλων και την περιοχή της Θηβαΐδας. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν, οι δύο φίλοι πρέπει να έφυγαν οριστικά από την Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς που απεκόμισαν από τις συνομιλίες τους με όλα τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα της ερήμου.

Η περίφημη εγκύκλιος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοφύλου στάθηκε αφορμή για μεγάλη αναταραχή ανάμεσα στους απλοϊκότερους κυρίως μοναχούς της Αιγύπτου. Η αναταραχή εξελίχθηκε σε διαμάχη που ξεσήκωσε τους λεγόμενους μακρούς αδελφούς. Αυτοί, καταπονημένοι από τις εναντίον τους συκοφαντίες και βιαιότητες και φοβούμενοι ότι επρόκειτο αργότερα να υποστούν χειρότερο διωγμό, απεφάσισαν να φύγουν από την Αίγυπτο. Τους μιμήθηκαν αρκετοί από τους μοναχούς του κοινοβίου, του Αβά Παφνουτίου, γιατί προφανώς η θύελα είχε φτάσει και ως αυτή την αδελφότητα. Από αυτούς άλλοι κατέφυγαν στην Παλαιστίνη και άλλοι ανεχώρησαν για την Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ αυτών των μοναχών που κατευθύνθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Αββάς Κασσιανός με το φίλο του Γερμανό. Στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος δεν έδειξε διάθεση να αναμειχθεί στην διαμάχη μεταξύ πατριάρχη και μοναχών. Επειδή όμως ανάμεσα στους μοναχούς διέκρινε πολλούς για την υψηλή πνευματική κατάσταση και την ωριμότητά τους, τους στρατολόγησε για να αυξήσει ικανοποιητικά τον αριθμό των κληρικών της επαρχίας του. Μεταξύ αυτών επισήμανε την προσωπικότητα του Αββά Κασσιανού και του φίλου του πατέρα Γερμανού, τους οποίους ξεχώρισε για το όλο ήθος αλλά και για την πνευματική τους κατάρτιση. Αλλά και οι δύο φίλοι σαγηνεύτηκαν κυριολεκτικά από το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αγίου Πατριάρχη. Το πνευματικό ανάστημα και η εν γέννη προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου άσκησαν ανεξίτηλη επίδραση στις ψυχές τους. Ο Αββάς Κασσιανός ιδιαίτερα, με την εύστροφη σκέψη και την πνευματοφόρα διέστησή του, αντιλήφθηκε το ύψος της αγιότητας του Πατριάρχη και έκτοτε του αφοσιώθηκε με σεβασμό και υιική τρυφερότητα, η οποία ποτέ δεν μειώθηκε. Στο τέλος της ζωής του, ο Αββάς Κασσιανός συνήθιζε να λέει ότι στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όφιλε όλες τις γνώσεις του και μάλιστα δεν δίσταζε να τον αποκαλεί και μάρτυρα. Πράγματι, η παραβονή του Αββά Κασσιανού κοντά στο μεγάλο ιεράρχη επρόκειτο να συντελέσει στην πληρέστερη δογματική κατάρτισή του. Ασφαλώς ο Χρυσορήμων Άγιος θα του διελεύκανε όλα τα γκρίζα σημεία τα οποία είχαν οδηγήσει σε αντιδικία το εκκλησιαστικό πλήρωμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας με τους πολιστές της ερήμου. Επιπλέον, οι συμβουλές και οι θεολογικές τοποθετήσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα συμπλήρωναν κάθε έλλειψή του τόσο στο θεολογικό και ερμηνευτικό τομέα όσο και στην πληρότητα της λειτουργικής εμπειρίας. Παρόλα αυτά, με κάποια λύπη για την εγκατάλειψη της ζωής της ερήμου, δέχθηκαν οι δύο φίλοι να χειροτονηθούν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο μεν Κασσιανός διάκονος, ο δε Γερμανός ιερέας. Από τη χειροτονία τους μάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη του οικονομίου του καθεδρικού ναού της βασιλεύουσας. Όταν αργότερα οι διαμάχες επεκτάθηκαν
και ο Πατριάρχης Θεόφιλος εναντιώθηκε κατά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι δύο φίλοι, ο μεν Κασιανός διάκονος, ο δε Γερμανός ιερέας, τάχθηκαν με ζήλο υπέρ του επισκόπου τους. Τελικά, ο Άγιος Ιωάννης εκθρονίστηκε με τη βία και εξορίστηκε. Τότε αναγκαστικά οι δύο φίλοι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη, το δεύτερο σημαντικό σταθμό, ορόσημο στην πνευματική πορεία τους. Από τον ιστορικό Παλάδιο μαθαίνουμε ότι ο πατήρ Γερμανός ήταν μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στην Σύνοδο της Δριός το 403 μετά Χριστόν. Ως συνεργάτες λοιπόν του Πατριάρχη υπέστησαν οι δύο φίλοι τις συνέπειες του διατάγματος του Αρκαδίου στις 29 Αυγούστου του 404 μετά Χριστόν, το οποίο όριζε ότι έπρεπε αμέσως να εγκαταλείψουν τη χώρα όλοι οι υποστηρικτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πριν όμως από την αναχώρησή τους, δέχθηκαν από το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ένα λαμπρό δείγμα της τιμής και της εμπιστοσύνης που έτρεφαν όλοι προς το πρόσωπό τους. Τους επιφόρτισαν να μεταβούν στη Ρώμη και να επιδώσουν στον Πάπα Ινοκέντιο τον πρώτο μία επιστολή, η οποία μεταξύ των άλλων περιείχε αίτησή τους για συμπαράσταση προς τον διοκόμενο Πατριάρχη, αλλά συγχρόνως και το πλήρες ιστορικό της δίωξης και των διωγμών που υπέστη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αποδέχθηκαν και οι δύο πρόθυμα αυτή την τιμητική και υπεύθυνη αποστολή και έτσι ανεχώρησαν για τη Ρώμη.

Στη Ρώμη, οι δύο φίλοι έφτασαν σύντομα και με ασφάλεια και ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, παραδίνοντας στον Πάπα Ινοκέντιο τον πρώτο την επιστολή που τους είχαν εμπιστευτεί ο κλήρος και ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως. Από αυτό ακριβώς το σημείο σταματούν και οι πληροφορίες που έχουμε για τον πατέρα Γερμανό. Το πιθανότερο είναι ότι στο εξής παρέμεινε στη Ρώμη, όπου και διακόνησε την εκκλησία μέχρι την κοίμησή του. Για τον Αββά Κασσιανό υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις ότι παρέμεινε για 10 περίπου χρόνια στη Ρώμη. Για το θέμα αυτό, μια σημαντική πληροφορία μας προσφέρει η φιλία που τον έδεσε με τον τότε αρχιδιάκονο Λέοντα, τον μέλλοντα Πάπα της Ρώμης. Μια φιλία τόσο στενή και δυνατή που κράτησε μέχρι το θάνατό του. Ο Λέων γεννήθηκε γύρω στο 390 μετά Χριστόν και όταν ο Αββάς Κασσιανός έφτασε στη Ρώμη, εκείνος θα ήταν ασφαλώς ακόμα έφηβος. Συνεπώς, η βαθιά πνευματική σχέση τους θα πρέπει να δημιουργήθηκε αργότερα όταν ο Λέων έγινε κληρικός. Από όλο αυτό το γεγονός, ορισμένοι μελετητές συνάγουν το πολύ σημαντικό στοιχείο ότι δηλαδή ο Αββάς Κασσιανός πρέπει να έζησε για πολύ στο περιβάλλον του ιερατείου της Ρώμης, διότι λίγα χρόνια αργότερα, το 430 μετά Χριστόν, μετά από αίτηση του Λέοντος, από τότε ήταν ήδη αρχιδιάκονος στη Ρώμη, ο Αββάς Κασσιανός έγραψε το έργο του «Περί ενσαρκώσεως και κατά του Νεστορίου». Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι ο Αββάς Κασσιανός έζησε αρκετά στη Ρώμη, όπου και κατά πάσα πιθανότητα χειροτονήθηκε και ιερέας. Μετά από τη Ρώμη και λίγο αργότερα, περί το 415 μετά Χριστόν, βρίσκουμε τον Αββά Κασσιανό στη Γαλλία, όπου, όπως μας πληροφορεί ο Γενάδιος, εγκαταστάθηκε πλέον μόνιμα. Και μέσα σε αυτά τα πυκνά δάση, από που έκαναν προμήθειες τα πλοία των Φινίκων, όσα την εποχή του Κέσαρα έφταναν μέχρι τις ακτές της Μασσαλίας, ο Αββάς Κασσιανός ίδρυσε 2 μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, στην περιοχή που είχε μαρτυρήσει ο Αββάς Βίκτορ την εποχή του Διοκλητιανού. Γι' αυτό και το ανδρικό μοναστήρι το αφιέρωσε στη μνήμη του Αγίου Βίκτορα, ενώ το γυναικείο στο Σωτήρα Χριστό. Έτσι ο μοναχισμός της περιοχής άρχισε να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό και οι ήδη υπάρχουσες μοναχικές εστίες αναζωπυρώθηκαν και οργανώθηκαν καλύτερα. Και μολονότι ο Άγιος Κασσιανός δεν ήταν ο πρώτος και ο κύριος ιδρυτής των μοναστηριών της Δύσεως, εντούτοις πρέπει να του αναγνωρίσουμε τον ρόλο του προτεργάτη και κυρίως του οργανωτή των κοινοβίων της Δύσεως. Ο Αββάς Κασσιανός εφήρμοσε στην οργάνωση των μοναστηριών της Δύσης όσα είχε πάρει από τον μοναχισμό της Ανατολής. Αν και στη Δύση προηγήθηκαν ο Άγιος Μαρτίνος και πολλοί άλλοι, όμως πρέπει να θεωρήσουμε την παρουσία του Αγίου Κασσιανού σαν μια καινούρια αρχή στο μοναχισμό
αυτής της χώρας. Αν συγκρίνουμε τα μοναχικά κοινόβια του Αγίου Μαρτίνου με αυτά που ίδρυσε ο Άγιος Κασιανός στη Μασαλία και με άλλα που σύντομα εμφανίστηκαν και λειτουργούσαν κατά το υπόδειγμα των τόσο επιτυχημένων κανονισμών του, τότε τα πρώτα ήταν χωρίς αμφιβολία υποτυπώδη και ανοργάνωτα. Η μεγάλη εκτίμηση που απολάμβανε το έργο του Αγίου Κασιανού κατά το Μεσαίωνα φαίνεται από τον τεράστιο αριθμό χειρογράφων των κοινοβιακών κανονισμών και των συνομιλιών με τους πατέρες της ερήμου που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι ο Άγιος Βενέδικτος έκανε σύσταση στους μοναχούς του κοινοβίου του να μελετούν και μάλιστα καθημερινά τα έργα του Αγίου Κασιανού. Στη Μασσαλία, κάτω από ταραχώδεις πολιτικές συνθήκες και μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν καχύποπτο προς τη μοναχική ζωή, ο Αβάς Κασιανός προσέφερε για πρώτη φορά μια θεωρητική κατοχήρωση του μοναχισμού. Εκεί έγραψε τα τρία μεγάλα έργα του, τους κοινοβιακούς κανονισμούς, τις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου και το «Περί ενσαρκώσεως και κατά του Νεστορίου». Έτσι ανέλαβε την αποστολή του διδασκάλου και αναμορφωτή, με τη βαθιά συνείδηση ότι έπρεπε να ανταποκριθεί τέλεια στη νέα κλίση του Θεού και ότι έπρεπε να εργαστεί το τάλαντο, τον ανεκτίμητο θησαυρό της πείρας που κέρδισε από τη γνωριμία του με τα μοναχικά αναστήματα της Ανατολής. Ο Άγιος Κασιανός κυριολεκτικά μέσα στις πτυχές του ράσου του κουβαλούσε το μυστικό της αληθινής μοναχικής ζωής, αλλά και της προσωπικής του αγιότητας, τα οποία κατέθεσε στην Εκκλησία με ζήλο και αυταπάρνηση. Γι' αυτό και η προσφορά του έφερε πλούσια καρποφορία.

Πριν αναφερθούμε στη διδασκαλία του Αββά Κασσιανού, πρέπει να πούμε σαφώς ότι ο Άγιος δεν έγραψε παρακινημένος από κάποια προσωπική του έμπνευση και επιθυμία, αλλά κατόπιν παρακλήσεως της Εκκλησίας, αίτημα που του υποβλήθηκε από τον επίσκοπο Κάστορα. Είναι φυσικό λοιπόν να μην εκφράζεται ο ίδιος ως εξουσίαν έχων, έστω και ποιμαντική, αλλά ως μεταδότης και φορέας μιας παραδόσεως. Για το λόγο αυτό και το όλο ύφος της συγγραφής του είναι ταπεινό και απαρησίαστο. Γιατί σκοπός του δεν ήταν να διδάξει τις απόψεις του ή να επιβάλλει τις θεωρίες του, αλλά ήθελε να μεταδώσει με πιστότητα και ακρίβεια εκείνα που είδε και άκουσε και που εχείρες αυτού εψηλάφισαν. Ακόμα και κατά την σύνταξη των κοινοβιακών κανονισμών ενήργησε ως εντολοδόχος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το ύφος του δεν είναι ύφος συντάκτη ενός νομικού πλαισίου για κάποιο σωματείο ή οργανισμό, αλλά είναι καταγραφή ήθους και κενής βιωτής, την οποία ο ίδιος συνάντησε σαρκωμένη στη ζωή και στα πρόσωπα των μοναχών της Ανατολής. Στους κοινοβιακούς κανονισμούς, που είναι το πρώτο έργο του Αββά Κασσιανού, ο Άγιος ασχολείται με το μοναχικό τυπικό και τον κανόνα προσευχής, τον αποτασσωμένον τον κόσμο. Αναφέρεται επίσης στις αρχές που πρέπει να ακολουθεί ο μοναχός ζώντας στο κοινόβιο και δίνει στοιχεία τόσο για τον τρόπο της μοναχικής ενδυμασίας όσο και για το νόημα πρακτικό και συμβολικό του κάθε ενδύματος. Στο δεύτερο τμήμα των κανονισμών, ο Άγιος μιλάει για τα 8 βασικά πάθη, τη γαστριμαργία, την πορνεία, τη φιλαργυρία, την οργή, τη λύπη, την ακηδεία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Περιγράφοντας ο Αββάς Κασσιανός το τυπικό και τις εν γέννη λειτουργικές συνήθειες των μοναστηριών της κάτω Αιγύπτου, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αναλαμβάνω την ευθύνη να καταγράψω όσα είδα και έζησα εκεί με κάποια μετριοπάθεια. Θα αμβλύνω την ένταση που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κάποιους καθώς θα βλέπουν το τυπικό των μοναστηριών της Αιγύπτου, με το να αναφέρω παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι μοναχοί στην Παλαιστίνη και στη Μεσοποταμία. Και αυτό επειδή υπάρχουν κάποια σημεία που αναφέρονται στους κανόνες που ακολουθούν οι μοναχοί στην Αίγυπτο, που τα θεωρώ αρκετά σκληρά ή που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στις περιοχές της Δύσεως, είτε γιατί εδώ το κλίμα είναι πιο βαρύ, είτε εξαιτίας της εν γέννη νοοτροπίας των ανθρώπων. Η επεξήγηση αυτή είναι πολύ σημαντική και εξίσου ενδεικτική του ύψους της διακρίσεως που χαρακτήριζε τον Όσιο Πατέρα, ο οποίος δεν μας κληροδότησε μονάχα στα συγγράμματά του τη διδασκαλία της διακρίσεως, αλλά μας άφησε και το παράδειγμά του ως κανόνα και τύπο διακριτικού μοναχού. Γιατί ο Αββάς Κασσιανός δεν ήταν μόνο ο θαυμαστής της Μητρόπολης των Αρετών της διάκρισης, αλλά και εκείνος που τη δίδαξε λόγο και έργο. Στις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, ο Αββάς Κασσιανός αναφέρεται στα βασικά θέματα της μοναχικής ζωής. Ειδικότερα, αναπτύσσει
θέματα που έχουν σχέση με το νόημα της μοναχικής ζωής και τα μέσα που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στην ολοκλήρωση του σκοπού της αποταγής. Αναφέρεται επίσης στα εμπόδια ή στις δυσκολίες που ο καθένας συναντάει στο δρόμο προς τη μοναχική του ολοκλήρωση. Στον Άγιο Κασσιανό απουσιάζει η διδακτική αυθεντία, όπως αυτή κατανοείται με τα κριτήρια του κόσμου τούτου, γιατί αυτός εμφορείται από την αυθεντία της εκκλησιαστικής παράδοσης και τη δυναμική εκείνη που διακρίνει τον λειτουργό όταν μελίζει τον άρτο που θα θρέψει την οικουμένη στους αιώνες. Και ομολογουμένος απέδειξε και με το ήθος του, το οποίο διαπνέουν οι συγγραφές του, όσο και αν ο ίδιος θέλησε να το αποκρύψει, ότι είχε έντονο το αίσθημα της ευθύνης για εκείνο που επιχειρούσε. Επιπλέον, έκανε σαφές στους παραλήπτες του έργου του ότι τον διέκρινε ο απόλυτος σεβασμός προς το σκοπό τον οποίον το σύγγραμμά του επρόκειτο να διακονήσει. Εξάλλου, ο ταπεινός λογισμός και το αψήφιστον που αγωνίζεται διαβίου να τηρήσει ο κάθε μοναχός προκειμένου να οδηγηθεί στην κορυφή της υψοποιού ταπεινώσεως δεν εγκατέλειψε ούτε για λίγο τον Άγιο Συγγραφέα. Τον διακατήχε πάντα η αίσθηση ότι ο ίδιος είναι το ουδέν και ότι καλείται να μιλήσει ως άλλος Ευαγγελιστής περί του λόγου της ζωής για ό,τι είδε βιωμένο στους Αγίους Ασκητές. Νιώθει σαν όστρακο, το οποίο όμως βαστάζει μέσα του τον θησαυρό μιας μεγαλειώδους μοναχικής εμπειρίας. Αυτή ακριβώς τη δωρεά ο Άγιος προσπάθησε να την προσφέρει μέσα στο δοχείο της διάκρισης, ώστε να μην λαθέψει και δώσει στερεά τροφή όπου υπήρχε ακόμη ανάγκη γάλακτος. Γνώριζε σαφώς μέχρι πού έπρεπε να τολμήσει, πόσο του επιτρεπόταν να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας και πόσο η γραφίδα του εδικαιούτον να κρατήσει τη θέση της ποιμαντικής ράβδου, αυτής που του είχε παραχωρήσει ο εντολέας της συγγραφής, ο επιχώριος επίσκοπος. Ο Αββάς Κασσιανός, με άλλα λόγια, διδάσκει με το να μη διδάσκει και επιμένει με το να σέβεται το θέλημα και το ρόλο του υπεύθυνου ποιμενάρχη. Καταγράφει ό,τι του ζητήθηκε, τη ζωή δηλαδή των άλλων μοναχών, και αυτό το κάνει με πολύ υπευθυνότητα, ακρίβεια και πιστότητα, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος αποσύρεται δίνοντας τόπο για το δοξασμό των πατέρων και αδελφών του. Γι' αυτό και η απουσία του προσωπικού του λόγου βοά αρήτος και κοινοποιεί ότι μέσα του ενικούσε ο Θεός Λόγος. Πρόσφερε στον Θεό δια της υποταγής του στο θέλημα του επισκόπου Κάστορα χείρα γραφέως και πρόσφερε αυτόν ο Θεός στην εκκλησία του ως πλάκα καρδίας σαρκίνης πάνω στην οποία το παράκλητο πνεύμα είχε χαράξει την οδό της καταδύσεως διείς ή προς τον Θεόν ημών άνοδος γίνεται.

Η αφάνειά του ως συγγραφέα και διδασκάλου δεν μοιάζει με απόσυρση μειονεκτικού τύπου, όπως αυτή κακώς ερμηνεύτηκε από ορισμένους επιστήμονες, αλλά είναι αποτέλεσμα υπευθυνότητας ιατρού, ο οποίος επιχειρεί μετάγγιση αίματος σε ανεμικό και ατροφικό οργανισμό. Το ύψος αυτής της αποστολής τον συνέχει, αλλά προκρίνει των αισθημάτων του την υπακοή στην Εκκλησία. Και γι' αυτό υποτάσσεται, ενώ παράλληλα εκζητεί τη βοήθεια των προσευχών του εντολέα, ώστε, καθώς λέει, να ερευνήσει σωστά τις φύσεις των αμαρτημάτων, όσο λεπτές, κρυφές και σκοτεινές κι αν είναι. Έπειτα, να εκθέσει επαρκώς τις αιτίες που τα προκαλούν και τέλος να μπορέσει να επιφέρει τις κατάλληλες θεραπείες και αγωγές. Θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά ότι σε γενικές γραμμές η διδασκαλία του Αβά Κασσιανού βρίσκεται στην ευθεία της αλεξανδρινής πνευματικότητας, αλλά και της παραδόσεως των μεγάλων καπαδοκών πατέρων. Γι' αυτό και πολύ λίγο μπόρεσαν να προσεγγίσουν και κυρίως να αποκωδικοποιήσουν την έκφραση των πνευματικών του αναβάσεων και των εμπειριών όσοι δεν κατήχαν τα αντίστοιχα βιώματα και τη γνώση του κάλους των αθεάτων. Αγαπητοί ακροατέ, με τη βοήθεια του Θεού σήμερα αρχίσαμε την αναφορά μας στον Αβά Κασσιανό. Κάνοντας την απαραίτητη εισαγωγή για τα κείμενα τα οποία θα ακολουθήσουν, που αναφέρονται στις συνομιλίες που είχε ο Αβάς Κασσιανός με τον αδελφικό του φίλο, Γερμανό, με τους πατέρες της ερήμου. Βασικό μας βοήθημα, από όπου θα αντλούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες, είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα το 2004 με τίτλο «Αβά Κασσιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, τόμος πρώτος». Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εισαγωγική αυτή εκπομπή και παρακαλώ πολύ με τις προσευχές σας και την υπομονή σας να με συνοδεύετε κάθε φορά που θα βρισκόμαστε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας, από όπου εκπέμπεται ο Λόγος του Θεού, για να οικοδομούμε τις ψυχές μας μέσα από αυτές τις περίφημες κατηχήσεις, δοξάζονται στο Θεό για αυτή τη δυνατότητα που μας έχει δώσει σε αυτήν την δύσκολη εποχή που ζούμε. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να μην κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptusia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
7: Την προηγούμενη φορά κάναμε την ομιλία και το πρωί φύγαμε με μια ομάδα έτσι ανθρώπων από εδώ και πήγαμε πάνω στη Ρουμανία. Ήταν πολύ όμορφα, γιατί η Ρουμανία μας θυμίζει κάτι από μια Ελλάδα περασμένων δεκαετιών. Όχι βέβαια ότι στερούν σε πρόοδο, σε εξέλιξη, αν τα λέμε πρόοδο όλα αυτά. Και αυτοί όλο ένα και δυτικοποιούνται, αμερικανοποιούνται, γίνονται αμερικανάκια σαν και εμάς. Με όλα τα στραβά που έχει αυτή η υπόθεση, αλλά εν τούτης δεν πάβουν ακόμη να μην έχουν προχωρήσει όσο σύντομα προχωρήσαμε εμείς προς αυτή την κατεύθυνση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, χαρήκαμε να βλέπουμε γεμάτες εκκλησίες, πολλές εκκλησίες, όμορφες εκκλησίες, να βλέπουμε φύση, να βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν στα χωράφια. Δεν ξέρω αν γυρίσουμε όλη την Ελλάδα σήμερα, αν θα βρούμε πουθενά κανένα κάρο με άλογα, αλλά εκεί ήταν σύνηθες, ειδικά από ένα μέρος της Ρουμανίας και πάνω, να βλέπεις κάρο με ένα άλογο ή με δύο άλογα γεμάτο από άχυρα, από λάχανα. Τώρα βγάζουν τα λάχανα εκεί πέρα. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω, θα το δείτε. Λοιπόν, και να τα πουλάνε οι άνθρωποι στις αυλές τους, να βλέπεις όπως είναι τα χωριά τους, να περνάει ο δρόμος, ο κεντρικός, η δημοσιά λέγαμε παλιά στο χωριό μας, τη δημοσία εδώ, τη λέγανε δημοσιά, μέσα από τα χωριά και οι άνθρωποι αντί να κάθονται, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση. Δεν είδα πολλές κεραίες τηλεοράσεις στα χωριά, που και που έβλεπα κανένα πιάτο βέβαια δορυφορικό έτσι, για να είμαστε τίμοι. Αλλά τι κάνανε, στην άκρη ας πούμε του φράχτη τους είχανε ένα παγκάκι από εδώ, ένα παγκάκι από εκεί, εκείνοι τα είχαν βάλει και βγαίνανε οι άνθρωποι και καθόντουσαν στα παγκάκια, βλέπανε και τα αυτοκίνητα που περνάγανε και τον κόσμο και μιλάγανε. Τι ωραία πράγματα. Ψυχοθεραπεία. Η ρούγα που λέγανε παλιά. Η γειτονιά. Αυτή η γειτονιά που είχε και τα κουτσομπολιά, είχε και τα αρνητικά, αλλά είχε και τα πάρα πολλά θετικά, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά. Εμείς μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση, το βλέπετε, το ζείτε. Τρέχουμε. Πού τρέχουμε, τι τρέχουμε, κύριο Σίδε. Άμα ρωτήσει κανένα γιατί τρέχεις, νομίζω ότι πιο προσφυές θα ήταν να πει ότι του βάλανε νεύτη και τρέχει, παρά να ξέρει κάποιον λόγο που τρέχει. Τρέχουν και οι πληροφορίες, τρέχουν και τα νέα, ίντερνετ, διαδίκτυο, χαμός. Δεν βλέπεις τι γίνεται, λέω. Άμα δεν έχεις δει για τρεις μέρες, ας πούμε, τις ειδήσεις, δεν καταλαβαίνεις κάτι εσύ. Δεν βλέπεις τι έγινε. Τι έγινε, να πιάσαν εκεί τα κορίτσια, πλακώσαν στο ξύλο μια άλλη, εκεί τα παιδιά κάναν κάτι άλλο και μαθαίνεις όλο ωραία πράγματα που σου κάνουν την καρδιά περιβόλη. Και νομίζει ο άνθρωπος ότι με το να αναλώνεται σε αυτό το τρέξιμο του νοός κυρίως, γύρω σε διάφορα έτσι παρεμφερή πράγματα, ότι ενημερώνεται και ότι ενδεχομένως βλέπει και τα κακώς κείμενα για να τα διορθώσει. Αλλά για πείτε μου πώς γίνεται στην εποχή μας που βλέπουμε διαρκώς τα στραβά γύρω μας και τα μαθαίνουμε πρώτη-πρώτη, αντί να μειώνονται, να γίνονται περισσότερα και να κατακλείζει την ύπαρξή μας μέσα και έξω το κακό. Κάτι έχουμε πάρει στραβά. Δεν είναι τυχαίο που ο Απόστολος Παύλος λέει «το καλόν κατέχετε». Πάντα δεν δοκιμάζετε, το έχετε ακούσει. Να τα δοκιμάζετε όλα, να τα βλέπετε όλα, εννοεί με αυτή την έννοια, όχι να δοκιμάσουμε έτσι. «Το καλόν κατέχετε» και λέει «και απέχεστε από παντός πονηρού». Δεν είναι τυχαίο που η Βυζαντινή μας, η Ορθόδοξη, η Ρωμαϊκή εικονογραφία δεν έχει διαλέξει να εικονίζει το κακό. Ούτε να δείχνει, ας πούμε, τον εσταυρωμένο μας να είναι σαν ένας οχρός πεθαμένος πάνω στο σταυρό. Αν δείτε την απεικόνιση στην Ορθόδοξη, ο εσταυρωμένος ούτε κρέμεται από το σταυρό, με δύο χέρια τεντωμένα προς τα κάτω, ούτε έχει καμιά όψη έτσι πολύ υπένθυμη θα λέγαμε. Είναι σαν να κοιμάται και έχει απλωμένα τα χέρια έτσι. Λες και τον στήσανε πάνω στο σταυρό να είναι ανοιχτά τα χέρια, να αγκαλιάζει τον κόσμο, να δείχνει την αίσθηση ότι εκοιμήθει ως λέον και ότι ανασταίνεται και όχι ότι πέθανε και τελείωσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, γιατί και τότε το Άγιο Πνεύμα λειτουργούσε και έδινε πνοές σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν εικονίζανε στις αρχαίες τραγωδίες μπροστά στα μάτια των θεατών το κακό. Ερχόταν ο Άγγελιοφόρος και έλεγε ότι σκοτώσαν τον τάδε. Δεν έδειχνε σκοτωμό επί σκηνής. Γιατί υπήρχε από τότε αυτή η αίσθηση του να κρατάμε το καλό. Και σκεφτόμενος όλα αυτά έτσι, καθώς ήρθαμε από εκείνο το όμορφο προσκύνημα και πραγματικά είδαμε ανθρώπους, ας πούμε τώρα είστε όλοι καθιστεί σε έναν πολύ γεμάτο ναό, δόξα τω Θεώ, αλλά φανταστείτε ότι την Κυριακή στην Αγία Παρασκευή στο Ιάσιο είχαμε έναν ναό 4-5 φορές αγγευτών, φίσκα στον κόσμο, καρέκλα καμία, όρθιοι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12. Τόσο κράτησε η ακολουθία. 7 ξεκίνησε ο όρθρος, 9 και 4 μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία, 12 τελειώσαμε. Και 20 λεπτό κήρυγμα παρακαλώ, όχι 10 λεπτό, 12 λεπτά και μετά να κουνιόμαστε και να κοιτάζουμε το ρολόι μας. Και καθόταν όλος αυτός ο κόσμος. Και μόλις βγήκαμε από την εκκλησία διαπιστώσαμε ότι είχε περικυκλώσει τουλάχιστον μία φορά το ναό ο κόσμος που περίμενε να μπει μέσα για να προσκυνήσει, γιατί δεν είχε μπορέσει να προσεγγίσει καν το ναό. Ακούγαν από τα μεγάφωνα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη εκεί οι αδελφοί μας έχουν υπόψη τους ότι τους χρειάζεται να είναι κοντά στο Θεό. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς όνει και καλά. Δεν είναι πιο αναμάρτητοι. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο αμαρτωλοί από εμάς. Ούτε ίσως πιο κατηχημένοι από εμάς. Αλλά ακόμη αισθάνονται ότι θέλουν να ζουν με το Θεό. Και γι' αυτό και έβλεπες και κάτι ακόμα. Γι' αυτό είναι χρήσιμα αυτά τα ταξίδια. Έβλεπες ανθρώπους λίγο παραπάνω χαμογελαστούς. Λίγο παραπάνω απλούς, ταπεινούς. Ο καθένας με το χαρακτήρα του. Και έβλεπες ας πούμε κάτι το οποίο πλέον σπανίζει. Είδα πάρα πολλά ζευγάρια από νεαρά μέχρι μεγάλα ζευγάρια να περπατάνε στο δρόμο και να κρατιούνται χέρι-χέρι, αντρόγινα. Σημειωτέων. Έτσι. Μάλλον εκεί δεν έχει πιάσει πολύ η κουλτούρα η καινούργια αυτή που έρχεται ως λέλαπα προϊούσα στην κοινωνία την πανανθρώπινη. Και μόλις είχα όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα κάθισα λίγο να δω κάτι που ήθελα και ήρθε μπροστά μου ένα κείμενο ενός μεγάλου δασκάλου. Γιατί είναι δάσκαλος και είναι ένας λογοτέχνης που βγάζει την ψυχή του. Ρωμιούδας

Θουσιάζει το ένας, στεναχωριέται ο άλλος. Άλλη φορά μπορεί οι άνθρωποι να μην ήταν όλοι σύμφωνοι, μα για τους πιο πολλούς το καλό ήταν καλό. Και το κακό, κακό. Κρατήστε το αυτό. Τώρα ο καθένας έχει σηκώσει μια παντιέρα και κάνει τον καπετάν ένα, τον πρώτο δηλαδή. Πολλοί κόσμος λέει διαβάζει αυτά που γράφω, έγραφε σε εφημερίδες τότε, έκανε διάφορες επιφυλίδες. Αλλά δεν είναι σπουδαία πράγματα, μόνο που τα λέω ίσια και απλά όπως τα αισθάνομαι. Και δεν θέλω να λέω ψέματα στον εαυτό μου και στους άλλους. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας. Μα οι πιο πολλοί εμποδίζονται από τυποτένια πράγματα. Ο ένας θέλει να φαίνεται βαθιστόχαστος, πιο πολύ από ό,τι είναι. Ο άλλος θέλει να φαίνεται μοντέρνος, μην τον πούνε χωριάτη. Ο άλλος φοβάται μην τον πάρουν για αφελή, για όχι σοβαρό. Ο άλλος δεν θέλει να δυσταρεστήσει κάποιους. Άλλος κολακεύει τις γυναίκες και κάνει τον υπότι μιλώντας με ψεύτικη ευγένεια κτλ. Κτλ. Όσοι είναι ίσχυοι και απλοί και είναι αυτό που είναι και δείχνουν αυτό που είναι, δεν έχουν καμιά σκοτούρα. Σαν να τα λέει και για σήμερα, έτσι. Ακόμη και εδώ μέσα βλέπουμε ότι καμιά φορά και εμείς οι χριστιανοί θέλουμε να το παίξουμε πιο χριστιανοί από ό,τι είμαστε. Και αν είμαστε λίγο στην προσευχή και στα μυστήρια, να το παίξουμε ότι είμαστε σχεδόν ασκητές και άνθρωποι που ζούμε τα μυστήρια. Τι και αν έχουμε τα ίδια πάθη και λάθη με τους ανθρώπους που είναι έξω από την εκκλησία. Και απλά εμείς είμαστε στο δρόμο. Έτσι λοιπόν το παίζουμε σούπερ ήρωες χριστιανοί, με αποτέλεσμα να μας βλέπουν οι άλλοι απ' έξω, να βλέπουν ότι είμαστε κάλπικοι, άλλο είμαστε και άλλο δείχνουμε, γιατί φαίνεται ο άνθρωπος τι είναι, και να μην θέλουν ούτε να μπουν στην εκκλησία. Και καλά κάνουν. Γιατί αυτό τους δείχνουμε. Ζούνε οι απλοί άνθρωποι, λέει ο Κόντογλου, μακριά από λιβανίσματα, από πονηριές ειδών, από δυσπιστίες, κακούς λογισμούς τα συμπλήρωνα, που φαρμακώνουν τον άνθρωπο από σκηνοθεσίες, σενάρια, ψευτιές. Πόσα σενάρια φτιάχνουμε στο μυαλό μας καθημερινά? Πόσα φαντάσματα, πλάσματα της φαντασίας, όχι τα φαντάσματα με τα σεντόνια και τα μάτια που ζω, τα γραφιστά που είχαν στις ταινίες, πόσα φαντάσματα πλάθει ο καθένας μέσα του και τα διατηρεί στην ψυχή του και στο μυαλό του και κινείται με βάση αυτά τα φαντάσματα, αναρωτηθείτε. Οι απλοί, λέει, οι άνθρωποι χαίρονται για τα καλά, για τα απλά, για τα αγνά, τα σεμνά, τα ταπεινά. Ενώ οι άλλοι, ολοένα, λέει, ταράζονται και ολοένα εξιχνιάζουν. Βρίσκουν κάτι που κρύβεται πίσω από κάτι άλλο. Πολλοί κατατρίβονται με πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία. Ρωτάνε να πούνε, έτσι, για τον Κόντογλου, για μένα, λέει εδώ. Τι σοϊ άνθρωπος είμαι, πώς είναι το σχέδιό μου, αν είμαι θαλασσινός, αν είμαι τούτο, αν είμαι εκείνο, αν είμαι τάλλο. Αν σου αρέσει η συντροφιά μου, λέει αδελφέ μου, λέει ο Κρυφώτης ο Κόντογλου, έλα εκεί που πηγαίνω. Έλα να νιώσεις μαζί μου τα ωραία του Θεού. Το θησαυρό που έχουν μέσα τους κρυμμένο οι απλοί άνθρωποι. Κάτσε κοντά μου στην πρίμνη, να σε φυσήξει ο καθαρός αέρας του πελάγου, που φουσκώνει το πανί μας, να φύγει από πάνω η μούχλα της πολυκατοικίας και του γραφείου που είναι στην οδό σταδίου. Παράτησε πίσω σου την υποκρισία της ζωής και έλα να δροσιστείς στη βρυσούλα που τρέχει κρυμμένη στη ρίζα του βουνού κοντά στο ερημοκλήσι. Τι κάθεσαι και εξετάζεις τα ανεξέταστα? Τι σε μέλει αν είμαι στην όψη έτσι ή αλλιώς, εγώ και ο καθένας? Τι ρωτάς αν είμαι ψηλός ή κοντός ή μαύρος ή άσπρος? Σε αυτά που διαβάζεις βρίσκεται ο εαυτός μου, ο καλύτερος εαυτός μου. Κοιτάξτε επίγνωση και ταπείνωση. Τι σε μέλει το πώς φτερνίζομαι, το πώς περπατώ, το πώς μιλάω εγώ ο σαρκικός άνθρωπος? Άστον αυτόν. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, όπως πνεύμα είναι και ο Θεός. Αυτό το πνεύμα να σε ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η αληθινή σύσταση του ανθρώπου. Με δυο λογάκια τι μας λέει?
Μην κοιτάτε εμένα σαν

άνθρωπο, με τις αμαρτίες, με τα λάθη, με τα πάθη μου, αλλά κοιτάξτε αυτό που βγάζω, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι πνεύμα θεϊκό και περνάει μέσα από το πνεύμα το ανθρώπινο και έρχεται σε εσάς. Πάνω απ' όλα λέει να αγαπάμε την καλοσύνη, να χαιρόμαστε, να είμαστε καλοί και να νιώθουμε κοντά μας καλούς ανθρώπους. Κανένα πράγμα δεν είναι σαν την καλοσύνη. Πολύ απλοϊκό, έτσι. Αλλά πόσο σπουδαίο και πόσο δύσκολο να το βρεις. Απλή καλοσύνη. Έχει φαγωθεί ο Άγιος Παΐσιος και πριν τον Άγιο, τον Κυρφώτη, τον Κόντογλου, μακάρι να είναι Άγιος, και μετά και μέχρι τώρα, να μας λέει κάντε καλούς λογισμούς, γιατί άμα δεν κάνετε καλούς λογισμούς, κακιώνετε. Σας κυριεύουν οι κακοί λογισμοί. Μας τα λέει πιο απλά ο Κόντογλου, μπας και τα καταλάβουμε. Κανένα πράγμα δεν είναι σαν την καλοσύνη. Το πρόσωπό της λαμποκοπά σαν τον ήλιο που χρυσώνει την πλάση το πρωί της έμορφης μέρας του καλοκαιριού. Και η εικόνα η ωραία που μας βάζει. Τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί άνθρωποι, οι πρόσχαροι, οι γλυκομίλητοι, οι απλοί, οι απονήρευτοι, οι συμπονετικοί, οι ταπεινοί. Τι αληθινός πλούτος μέσα σε μια τέτοια καρδιά. Και τι φτώχεια, τι μιζέρια, τι ασχήμια μέσα στις κακές ψυχές, στις εγωιστικές, και ας φουσκώνουν απ' έξω και ας παρασταίνουν τον πλούσιο. Πόσο ξεκουράζεται η ψυχή μας από τη δροσιά της καλοσύνης και πόσο κουράζεται η ψυχή μας από το λίμβα της κακίας. Και εδώ μου έρχεται μια εικόνα. Τα σπίτια μας, το έχω ξαναφέρει, που τείνουν να μοιάσουν με μουσεία πεντακάθαρα, με ωραία μπιμπελό, με ωραία κρίσταλα, αλλά άδεια γιατί έχουμε διαλέξει την κακία μας. Στο βάθος αυτό είναι. Ο άνθρωπος που δεν μοιράζεται, ο άνθρωπος που δεν θέλει τον άλλον, έχει κακία. Μη λέτε ότι θέλετε την ησυχία σας, θέλετε να κλειστείτε στην κακία σας, αν είστε τέτοιοι άνθρωποι ή αν είμαι. Ενώ ο άνθρωπος, ο απλός, μπορεί να έχει πιο πρόχειρο σπίτι, να έχει και πλαστικό τραπεζομάντιλο, να μην έχει τα πιο περίτεχνα πράγματα, αλλά το σπίτι του είναι φωλιά. Έτσι είναι και η καρδιά του. Και κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο ξεκουράζεσαι και σου βγάζει ένα κομμάτι ψωμί και τυρί και τρως και λες χόρτασα. Και ο άλλος μπορεί να σου έχει 10 λογιών ποικιλία φαγητά επάνω και να σου κάθονται στο στομάχι. Το έχετε ζήσει αυτό? Μάλλον όχι. Φαίνεται δεν πηγαίνετε στα σπίτια πλέον καθόλου, οπότε δεν έχετε μέτρο σύγκρισης. Θα μπορούσα να το πω και για μοναστήρι, για καμιά φορά το παθαίνω. Εγώ έχω ένα πειρασμό. Δεν πειράζει, θα το πω δημόσια. Πάω σε κάποια μοναστήρια και είναι τόσο κόμιλφο τα πράγματα, που λέω τώρα να πατήσω ή να μην πατήσω στο αρχονταρίκι, να κάτσω ή θα τσαλακώσω το στροσίδι, ξέρω εγώ. Και πας και κάπου αλλού και βλέπεις τον καλόγερο όπως είναι στον κήπο και σκαλίζει, πάει εκεί πέρα μέσα με τα ίδια χέρια, έλα σου λέει κάτσε φάει και γλυκό και ας είμαι σιχασιάρης, το χαίρομαι καλύτερα αυτό το γλυκό από τα δικά του τα χέρια. Γιατί έχει απλότητα, έχει μια απλή δόση καρδιάς. Αυτό λείπει και αυτό εστιάζει και λέει εδώ πέρα ο Κυρφώτης. Όχι ότι είναι κακό να είμαστε τακτοποιημένοι, καταλαβαίνετε. Μα οι καλοί άνθρωποι, λέει ο κόσμος τούτος, είναι δυστυχισμένοι, ταλαιπωρούνται, υποφέρονται, τυραννιόνται. Ναι, ο σατανάς τους βασανίζει, τους ρίχνει σε συμφορές, αλλά έτσι γίνονται ακόμη πιο καθαροί, σαν το χρυσάφι που πέφτει μέσα στο χωνευτήρι. Ζούνε φτωχικά, μακριά από δόξες, κρυμμένοι, αλλά ζούνε αληθινά. Να μην ζεις βουτυγμένος στην ψευτιά. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Τι γαροφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Αυτός ο φτωχός, ο παραπεταμένος, κέρδισε την ψυχή του. Αφού κέρδισε την ψυχή του, τι έχασε? Ό,τι έχασε, είναι τυποτένιο μπροστά σε αυτό που κέρδισε. Και ο άλλος, ο χοντροπετσιασμένος από τη σαρκική καλοπέραση, από τα σπορ, τα λουτρά, τις γυναίκες, τις διάφορες ματαιότητες, τι κέρδισε άραγε, αφού έχασε την ψυχή του?
Πόσοι και πόσοι ύστερα από μια ζωή γεμάτη λογής-λογής σαρκικές απολαύσεις, κοσμικές τυμπανοκρουσίες, πλούτη, ρεκλάμες και τα λοιπά, έρχονται σε ένα λογαριασμό και ξεζαλίζονται από αυτά τα σπιρτόζα ποτά και νιώθουν τη γύμνια τους και ζητάνε τον εαυτό τους πού βρίσκεται. Μα δεν υπάρχει πια. Ερημιά ξέρακας της απελπισιάς ζώνη τους εγωιστές. Τρομάζουν με τη μοναξιά τους μόλις τη νιώσουν. Από πάνω ο ουρανός έρημος, αδιανός. Δεν έχουν σχέση με το Θεό. Από κάτω η γη έρημη, οι ανθρώπινες καρδιές έρημες, γιατί ποτέ τους δεν νοιαστήκανε για αυτές. Και έτσι κόπηκε κάθε τρυφερή ανταπόκριση μαζί τους. Στο τέλος καταλαβαίνουν οι τέτοιοι πως με τα λεφτά δεν αγοράζονται όλα και πως ίσα ίσα όσα δεν αγοράζονται με τα λεφτά είναι που έχουν την πιο μεγάλη αξία και πως αυτά έχουν μεγάλη ανάγκη από αυτά που δεν αγοράζονται. Από αυτά έχουν μεγάλη ανάγκη, από αυτά που δεν αγοράζονται. Σε ποιο μέρος πουλάνε την ησυχία της ψυχής, την αγνότητα, την απλότητα, την κρυφή χαρά που νιώθει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό σε στιγμή που ζει κρυμμένος από τον κόσμο, την πραότητα, την αγάπη. Πού τα πουλάνε αυτά? Δεν τα πουλάνε σε κανένα από τα μαγαζιά και από τα παζάρια που πουλάνε την πονηριά, τη συμφεροντολογία, την ταραχή για το διάφορο, το κέρδος δηλαδή, την απονιά για τους άλλους, την ψευτιά κάθες λογής. Και όσα πάνε μαζί με αυτά, τον εγωισμό, την περηφάνεια, την καταλαλιά. Με ένα λόγο, το χονδροπέτσιασμα της ψυχής. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που παρασύρονται και αφήνονται σε αυτά, μοιάζουν με τους Σπανιόλους, λέει, τους Ισπανούς, όταν πήγαν στην Αμερική και την ανακάλυψαν, που σκοτώναν τους άγριους Αμερικάνους, οι Ινδιάνοι ήταν αυτοί, για να πάρουν το χρυσάφι που είχανε. Και άμα τους πιάνανε οι Ινδιάνοι και τους κάναν σκλάβους, πώς τους εκδικούνταν? Τους βάζαν, λέει, στο στόμα ένα χωνί και λιώναν το χρυσάφι και το ρίχναν από το στόμα μέσα για να χορτάσουν από αυτό που θέλανε, από αυτό που ήθελε η όρεξή τους. Τραγικό, ε? Τι μεγαλομανία σε έχει πιάσει, αδελφέ μου, και δεν βρίσκεις ησυχία και χτίζεις πατώματα και έχεις 2-3 αυτοκίνητα και κότερα και κάθε λογής μάταια πράγματα. Γύρισε και κοίταξε και τον αδελφό σου, να δροσιστεί η ψυχή σου με την ευλογημένη καλοσύνη που την ξεράναν τα τσιμέντα, οι ψεύτικες κουβέντες, οι συμφεροντολογικές παρέες, οι συνοφριωμένες αξιοπρέπειες. Αν δεν μπορείς να κάνεις θυσίες, τουλάχιστον να συχαθείς την αδικία, να μην αδικείς. Η αδικία είναι μια συχαμερή, χρησιμοποιεί και ωραίες εκφράσεις λαϊκές, στρίγκλα, χωρίστρα των ανθρώπων, λέει η αδικία, ανθρωποκτόνα σαν τον πατέρα της τον Σατανά. Τι θα δίναν πιο πολλοί από αυτούς που κερδίσαν τον κόσμο και χάσαν την ψυχή τους για να νιώσουν ό,τι νιώθουν οι άλλοι που δεν τη χάσαν την ψυχή τους? Αν τύχει και ξεκόψει κανένας τέτοιος από την ψεύτικη παρέα του και βρεθεί στη συντροφιά των απλών, των αχάλαστων ανθρώπων, νιώθει πως ζει αληθινά και σαν απογευθεί τα αγνά αισθήματα, ύστερα από την ψευτιά, καταλαβαίνει τέτοια χαρά που κάνει σαν τον άνθρωπο που ξαναγεννήθηκε, σαν τον τυφλό που είδε το φως του. Κάτι τέτοιοι δεν ξεκολλάνε πια οι κακόμοιροι από τη συντροφιά των απλών, των καρδιακών ανθρώπων. Αλλά για να ξεμακρύνει από τα ψεύτικα πρέπει να έχει λίγη ψυχή, να θέλει να το κάνει δηλαδή. Αλλιώς έχει κολλήσει στα ψεύτικα και δεν θέλει να ξεκολλήσει. Και η άμμος, λέει, της Σαχάρας, όση βροχή και αν πέσει, επάνω της δεν φυτρώνει τίποτα. Αν πεις πάλι σε έναν από τους άλλους, τους φτωχούς, τους απλούς ανθρώπους, μην κρατήσετε την έννοια της φτώχειας με την τρέχουσα σημασία της. Τους φτωχούς στο πνεύμα, τι θα λέγαμε, τους απλούς, αυτούς που δεν έχουν σύνθετους λογισμούς και τέτοια πράγματα. Αν πεις σε αυτούς να περάσει μισή ώρα με την παρέα των κοσμικών,
τότε καλύτερα για αυτούς είναι να τους βάλει σε ένα μπουντρούμι, στον παλαούρο, παρά να βλέπει και να ακούει εκείνα τα ψεύτικα κοπλιμέντα. Σας θυμίζει τίποτε αυτό? Ναι, λέει. Τις ανάλατες συζητήσεις, τα κρύα χωρατά, τα κρύα αστεία. Στη συναναστροφή που κάνουν αυτοί οι ψευτισμένοι, θα ρεις πως τους χωρίζει ένα στίχος τον έναν από τον άλλο. Ενώ οι άλλοι που ζουν μακριά από τον κόσμο, νιώθουν πως οι καρδιές τους γίνονται ένα, πως ακουμπά ο ένας πάνω στον άλλον και ξεκουράζεται. Αγαπά και αγαπιέται, χαίρεται και δίνει χαρά. Όλα τα λέει εδώ μέσα. Ψευτισμένους, μας λέει. Μας χωρίζει τείχος τον ένα από τον άλλο, λέει, γιατί έχουν ψεύτικα κοπλιμέντα, έχουμε ανάλατες συζητήσεις, αστεία κρύα, από αυτά που φοράς μπουφάν μετά, για να μην ξεπαγιάσεις. Και είναι, λες, και περιγράφει πραγματικά την ποιότητα της επικοινωνίας που υπάρχει στις μέρες μας. Συγχωρέστε με που το γενικεύω, αλλά αυτό βλέπω παντού. Κάποτε, πες, ήταν ο χώρος, ξέρω εγώ, του θεάματος, ήταν οι ηθοποιοί, ήταν αυτοί που υποτίθεται ότι μάθαιναν την υποκριτική. Τώρα τους έχουμε βάλει τα γυαλιά. Άμα θα βλέπει μία στάρ την άλλη και ας ήθελε να τη ρίξει από την πρώτη θέση, δεν θα της έλεγε φύγε από εκεί μωρή να κάτσω εγώ εδώ πέρα. Θα της έλεγε τι καλή που είσαι, τι όμορφη. Εντάξει. Μα τώρα το κάνουν όλοι το ίδιο. Και δεν είναι μια ευγένεια που βγαίνει από τη διάθεση να δώσω στον άλλο τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά μια ευγένεια συμφεροντολογική. Να τα έχω καλά με όλους. Να αρέσω σε όλους. Να λένε όλοι τα καλύτερα για μένα. Να μην υπάρξει ένας, δύο, που δεν λένε τα καλύτερα αυτοί για μένα, αλλά τα λένε για κάποιον άλλον ή για κανέναν. Αλλά πάντως δεν τα λένε για μένα. Όχι, πρέπει να τους κερδίσω όλους. Και αυτό είναι μεγάλη ασθένεια, από την οποία πάσχουμε όλοι. Κινούμαστε, λες, και είμαστε υποψήφοι βουλευτές ή υποψήφοι δήμαρχοι περισσότεροι. Μαζεύουμε likes, ψήφους, θα λέγαμε, ότι είμαστε εντάξει. Ότι είμαστε αποδεκτοί, ότι είμαστε καλοί, ότι έχουμε αναγνωρισιμότητα, τι θέλετε να βάλετε εκεί πέρα, οτιδήποτε. Και μόλις τα αποκτήσει κανείς αυτά, πάλι δεν γεμίζει. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει εδώ η τραγουδίστρια, αυτή η ξένη, η Μαντόνα. Έμενε στη Μεγάλη Βρετάνια. Φανταστείτε τι απελπισία ζούσε η γυναίκα αυτή, που κατέβηκε, λέει, με ένα απλό έτσι ρουχαλάκι που φόραγε μέσα στο σπίτι της, χωρίς τους φρουρούς, χωρίς τίποτε, κατέβηκε στην πλατεία Συντάγματος και περπάταγε. Δεν την αναγνώρισε κανένας. Πού να καταλάβουν και να φανταστούν ότι αυτή η μεγάλη Μαντόνα, ξέρω εγώ, η τραγουδίστρια που πληρώνουν χιλιάρικα οι άλλοι για να τη δούνε, ήταν ανάμεσά τους. Και φανταστείτε τι όμορφα θα αισθάνθηκε. Αν καθόταν κανένα μήνα παραπάνω σε αυτή την κατάσταση, θα ήταν πολύ καλύτερα και η ίδια, ας πούμε. Και πόσο απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και να ζήσουμε με αυτή την ειλικρίνεια, με αυτή την έλλειψη της ανθρωπαρέσκειας, με αυτή την καθαρότητα, γιατί αυτό είναι καθαρότητα. Δεν είναι καθαρότητα μόνο το να έχω καθαρό σώμα από την αμαρτία ή καθαρή ψυχή από τους λογισμούς, ξέρω εγώ, τους σαρκικούς, γιατί πολλοί την καθαρότητα την έχουμε περιορίσει μόνο στη σάρκα και στα σαρκικά. Το αν εγώ έχω ιδιοτέλεια, πάσης φύσεως ιδιοτέλεια, στην επικοινωνία μου με σένα, με τον ένα, με τον άλλον, αυτό δεν είναι μολυσμός, δεν είναι βρωμιά, αλλά σας πληροφορώ ότι ίσως είναι μεγαλύτερη βρωμιά από το να κυλιέται ο άλλος μέσα στα πορνεία όλης της Αθήνας. Γιατί τη μία βρωμιά τη βλέπεις, αυτή που κάνεις, ας πούμε, με τα σαρκικά, με τα διάφορα. Την άλλη τη βρωμιά την αντιλαμβανόμαστε, ότι κινούμαστε με σκοπό. Σήμερα λοιπόν ο ένας βλέπει τον άλλον με ψεύτικα κοπλιμέντα και αυτά, πάει και ο Παπαγιώργης που λέει ο λόγος σε καμιά εκκλησία και ξέρει ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστη η παρουσία του εκεί. Λέμε τώρα παραδείγματα θεωρητικά και ακούει και από το συνεφημέριο και από τον άλλον «Γέροντά μου, πόσο χαίρομαι που σε είδα» και αρχίζει και σε τρώει πλάτη, λες τώρα. Κάτι μπήκε εκεί πέρα μέσα. Τι ήταν αυτό? Πάμε και στους βουλευτάδες, τα ίδια κάνουν μεταξύ τους.
Μα πάμε και στο καφενείο, οπουδήποτε. Τα ίδια. Πόσο σε πεθύμησα. Μου λέει μια φορά ένας φίλος, είχα να τον δω 6-7 χρόνια. Δεν ξέρεις πόσο σε πεθύμησα, πόσο σε σκέφτομαι. Λέω, αυτός μας δουλεύει κανονικά τώρα. Λέω, αφού με σκέφτεσαι, λέω, γιατί δεν σήκω στο τηλέφωνο ρε εσύ, του λέω να πάρεις ένα τηλέφωνο. Κόλλησα. Γιατί κατάλαβε και ο ίδιος το ψέμα που έλεγε. Είναι κεκτημένη ταχύτητα αυτό. Έχουμε γίνει ψεύτες κατ' επάγγελμα. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Φλωμώνουμε τους άλλους και τον εαυτό μας το ψέμα και ζούμε μέσα σε αυτό το ψέμα, μόνο που αυτό το ψέμα αφήνει αυτή την ερημία. Ο ουρανός έρημος, άδειος. Η γη άδεια, οι καρδιές μας άδειες, η καρδιά μου και η καρδιά των άλλων άδεια. Τι θα γεμίσει την ύπαρξή μου, τι θα μου δώσει κάτι. Μπορεί καμιά φορά να είναι και ένας χοντροκομμένος, απλός λόγος όμως, με ειλικρίνεια, να μας συνεφέρει. Αυτή τη δουλειά την είχαν αναλάβει, ξέρετε, πάρα πολύ καλά και την αναλαμβάνουν όσοι έχουν αυτό το χάρισμα από το Θεό, δεν είναι κάτι που γίνεται επί τούτου. Η σαλή, η δια Χριστών σαλή, αυτή που πήγαινες και πήγαινες έτσι καλοφτιαγμένος και σου λέει φύγε από τα ρευλάκα. Και εσύ έλεγες πω αυτός τώρα είναι άνθρωπος του Θεού, έλεγε ο Παπανανίας, πέταγε κανένα τέτοιο έτσι. Σκανδαλιζόσουν κιόλας. Και το ρωτάγαμε, του λέω, γέροντα, λέω, δεν φοβάσαι, μη σκανδαλιστούν καλύτερα, μου λέει. Λέω, για ποιο λόγο? Θα πάνε παραπέρα, λέει. Μπορώ να τους σώσω εγώ όλους? Δεν χωράμε όλοι εδώ μέσα, λέει. Θα πάνε σε κανέναν άλλον που τους ταιριάζει, που τους τα λέει πιο ευγενικά. Τι ωραίος. Ούτε κόμπλεξ, μη χάσω κανένα ή μην κερδίσω περισσότερους. Ούτε αγωνία, ούτε τίποτε. Κάποιος του είχε πει ότι έλεγε ένας άλλος παπάς, θα τα πω έτσι, δεν πειράζει, ότι είναι πλανεμένος ο Παπανανίας, γιατί έλεγε καμιά κουβεντούλα και του το είπαν, έλαχε και ήμουνα μπροστά. Δεν πειράζει, λέει. Μπορεί και να είμαι, για να το λέει, μπορεί και να είμαι, λέει. Εγώ θα σώσω τους πλανεμένους, λέει. Τους άλλους να τους κρατήσει εκείνος, να τους σώσει εκείνος. Έκανε και το αστείο του, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Από πάνω από τη συντροφιά των σαρκικών ανθρώπων στέκεται ο διάβολος. Σαρκική είπαμε, με αυτή την έννοια. Και τους κάνει να μιλάνε όλο ένα για λεφτά και για τα όμοια, για να μην γρικίσουνε ούτε το φαΐ που τρώνε. Από πάνω από τη συντροφιά των ταπεινών στέκεται ο Θεός και όλα είναι ευλογημένα. Πετάξτε από πάνω σας την ψευτιά. Ανοίξτε τα πανιά να τα φουσκώσει ο καθαρός αέρας του πελάγου. Η πνοή του Θεού θα έλεγα, να σας το πω πνευματικά. Να δροσιστεί η ψυχή σας, να νιώσετε πως ζείτε αληθινά και όχι ψεύτικα. Και βλέπει κανείς αυτό το κείμενο του Κυρφώτη, του Κόντογλου, του Μακαριστού, ο οποίος είναι θαμμένος κοντά στον Άγιο Εφραίμ, που τον αγάπησε πάρα πολύ, εκεί μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Είναι θαμμένος και ο Κυρφώτης, ο Κόντογλου. Αυτός έφτιαξε την πρώτη του εικόνα. Υπάρχει μέσα στην εκκλησία, να πάτε στον Άγιο Εφραίμ, μπαίνοντας, δεξιά είναι το σκήνομα, αριστερά μια εικόνα που είναι σαν να είναι με το πινέλο μόνο, με το μολύβι, δεν έχει χρώματα πολλά, έτσι χτυπητά, και είναι θαμμένος εκεί. Να δείτε πόσο ορθόδοξος είναι ο λόγος του, που αν σας διάβαζα τώρα ένα λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου που έχω υπόψη μου, που μιλάει ποια τραπέζια να επισκεπτόμαστε και από ποια να φεύγουμε μακριά, σαν να αποφεύγουμε τη συντροφιά των δαιμόνων, δεν θα έλεγε διαφορετικά πράγματα, τα ίδια θα λέγαμε με άλλα λόγια. Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, να κάτσεις, λέει, στο τραπέζι των δικαίων, που θα έχουν λίγα λόγια και καλά και θα έχουν απλότητα και αγάπη, που δεν θα ακούγεται κατάκριση. Γιατί όταν, λέει, σμίγεις το φαΐ με την κατάκριση, καταπίνεις δηλητήριο, λέει. Φανταστείτε πόσα από τα τραπέζια μας είναι δηλητηριασμένα κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Και να αποφεύγεις, λέει, τα άλλα τα τραπέζια, λέει, τα πολυπίκυλα, λέει, με το πολύ φαΐ και την ακράτεια της γλώσσης, που γρήγορα θα σε ρίξει, λέει, στην πορνεία της ψυχής και του σώματος.
σαν να αποφεύγεις τον ίδιο το δαίμονα. Και αυτούς τους ανθρώπους βλέπω μακριά να εύχεσαι για αυτούς, αλλά να μην τους πλησιάζεις. Και κάντε τώρα το ζύγι να δείτε πού βρισκόμαστε. Και γιατί πάμε στη Ρουμανία εκεί πέρα καμιά φορά ή σε καμιά άλλη τέτοια χώρα, θα μπορούσα να πω την Παλαιστίνη, κάτω εκεί πέρα που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, Ορθόδοξοι, χριστιανοί και αυτοί, Άραβες, αδέλφια μας, που τους έχουμε συναντήσει, με τους οποίους γελάς εύκολα, αγκαλιάζεις εύκολα, μπορεί να τσακωθείς κιόλας, παζαρεύεις όταν πας να αγοράσεις, αλλά νιώθεις μια άνεση. Πηγαίνετε στην ωραία, γυραιά Ευρώπη, για την οποία ο Ντοστογεύσκη έλεγε ότι πάει σε ένα απέραντο νεκροταφείο, λέει, όταν πηγαίνει στην Ευρώπη, και βρείτε τέτοια πράγματα, απλά, καθαρά, ανθρώπινα, και άμα τα βρείτε πείτε μου να έρθω κι εγώ να τα βρω εκεί πέρα. Αν υπάρχουν, είναι εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις οι οποίες δεν αρκούν πολλές φορές για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα. Η γενική ατμόσφαιρα είναι τέτοια. Και τώρα πρέπει και εμείς να σταθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι, σε αυτό το δίστρατο και να διαλέξουμε τι λογής άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Γιατί καλά και αυτά που λέμε εδώ μέσα, καλές και οι θεολογίες, καλά και τα πνευματικά, τα λόγια, τα μεγάλα, αλλά αν τα χρησιμοποιήσουμε για να ανεβάσουμε τις μετοχές μας, στα μάτια μας πρώτα απ' όλα και μετά στους ανθρώπους γύρω μας, για το πόσο ευσεβείς, πόσο ορθόδοξοι είμαστε, πόσο ασκητικοί, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καλοί σε σχέση με τους άλλους, νομίζω ότι δεν θα πετύχουμε ιδιαίτερα πράγματα. Αν όμως αυτά που ζούμε εδώ πέρα και ακούμε μας κάνουν νοσταλγούς μιας καθαρότερης ζωής, μια ζωής πιο απλής, που δεν έχει να κάνει με το χρόνο μόνο, μπορείς να τη βρεις και στο σήμερα, έχει να κάνει με τον τρόπο και με τη σχέση με τον Χριστό, τότε ναι, όλα όσα κάνουμε εδώ έχουν νόημα. Αλλά θα πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά. Και βλέπουμε τον Κυρφώτη τον Κόντογλου, ο οποίος ξεκίνησε και αυτός ως ένας ζωγράφος, γενιά του 30, επαφή με τσαρούχοι, με διάφορους έτσι διανοούμενους της εποχής του, αλλά είδε την παράδοσή μας και την κάλπικη παράδοση, τη φορετή που μας φέρανε απ' έξω, και είδε την ειδοποιώ διαφορά. Γι' αυτό και φώναζε. Φώναζε για τις βυζαντινές εικόνες, αυτές να είναι στις εκκλησίες μας. Για την ωραία την βυζαντινή μουσική, όχι ότι οι άλλοι την απέρριπτε, αλλά σου λέει εμείς εδώ δεν έχουμε λόγο να έχουμε την άλλη. Τώρα αν είσαι κανείς στα Επτάνησα και έχεις μεγαλώσει με την Ευρωπαϊκή, ή αν είσαι ξέρω εγώ κάπου αλλού στην Ευρώπη, εκεί θα έχεις την Ευρωπαϊκή. Γιατί έβλεπε το βάθος που έχει και τον τρόπο που έχει. Και το ίδιο φώναζε και για όλους μας. Και τα έγραφε και τα έγραφε και τα έγραφε, και νομίζω ότι κάθε φορά που τα διαβάζουμε ανακαλύπτουμε ότι είναι στο σήμερα γραμμένα. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους, και δεν ξέρω αν τα σχολικά μας βιβλία γράφουν κάπου για κανένα Κυρφώτη Κόντογλου. Θα είχε αξία να το ψάξουμε. Να δούμε. Υπάρχει πουθενά ο Κόντογλου, ο Παπαδιαμάντης, στα σχολικά βιβλία, στα βιβλία λογοτεχνίας? Ή έχουμε μόνο εκείνα τα οποία μας κάνουν πιο Ευρωπαίους, πιο Αμερικάνους, πιο πολιτισμένους εντός εισαγωγικών? Πάντως, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, πραγματικά μου βγαίνει η διάθεση να σας πω, ψάξτε, ξετρυπώστε την απλότητα όπου αυτή υπάρχει και ζήστε απλά. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια ταινία, αν θέλετε να έχω ένα δείγμα, σηκώστε χέρι. Το Νησί, μια ρώσικη ταινία, τη χριστιανική, την έχετε δει? Όχι, ήρθε η ώρα λοιπόν να τη δείξουμε. Δεσμεύομαι, θα τη δείξουμε και θα τη σχολιάσουμε. Εμείς την είδαμε πριν κάμποσα χρόνια και νόμιζα ότι την έχετε δει όλοι. Λοιπόν, εκεί είναι ένας διαχριστών σαλός, ένας μοναχός, ο Ανατόλιος, και ζει έξω από ένα μοναστήρι. Γεμίζει ένα λέβητα με κάρβουνα για να ζεσταίνεται το μοναστήρι ολόκληρο και να έχουν ζεστό νερό, και είναι μέσα στην καρβουνιά ο Ανατόλιος αυτός. Κάνει τρέλες. Όλοι τον είχαν για Άγιο, αλλά και για τρελό. Πάει ο γέροντας, ο ηγούμενος,
να κάτσει κοντά του να πάρει λίγη ευλογία, αλλά ο άνθρωπος πήγε με τα καλά τα ρουχαλάκια του, τα ζεστά, με ένα ωραίο στρώμα, με κάτι ωραίες μπότες που του είχαν κάνει δώρο, τα στρώνει στα κάρβουνα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί στα κάρβουνα που κοιμόταν ο Ανατόλιος, κοντζαμιγούμενος, σηκώνεται ο Ανατόλιος λοιπόν μέσα στη νύχτα, του βγάζει τις μπότες, τις πετάει στη φωτιά μέσα και καίγονται. Έπαθε σοκ. Αν ήταν άλλος θα του είχε βάλει κανόνα, αλλά είναι ο Ανατόλιος που έμοιαζε για Άγιος και δεν ήξερε τι να κάνει. Μετά του βουτάει και το πάπλωμα και αρχίζει και το κοπανάει πάνω στα κάρβουνα και το ρίχνει και αυτό στη φωτιά. Και φωνάζει, έκαψα τα δαιμόνια που κουβαλάς όλα εδώ μέσα, λέει. Και πόσο ρεαλιστικό ήταν αυτό το πράγμα. Γιατί πίσω εκεί ήταν η καλοπέραση, η βολή μου, το να μην τσαλακωθώ καθόλου, να φαίνομαι ψεγάδιαστος, όλη αυτή η καινοδοξία που υπάρχει στον άνθρωπο. Και ήταν και ένας άλλος ηγουμένος σύμβουλος, Ρώσος ψηλός και αυτός, ρωσική ταινία, όλοι οι Ρώσοι είναι, αλλά έτσι με το ύφος του αυτού, με μακριά μαλλιά, σαν άγγελος θα λέγει κανείς φαινομενικά. Αλλά αυτός ο καημένος, ο Ιώβ, ζήλευε την απλότητα του Ανατόλιου. Παθολογικά. Έβλεπε το καλό, αλλά ήθελε να το συκοφαντήσει. Πήγαινε και παραπονιόταν. Μα κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τρέλες. Αλλά και μπροστά του δεν μπορούσε να πει τίποτε. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο Ανατόλιος, είχε πάρει πληροφορία από το Θεό, πήρε μια κασέλα από αυτές που είχαν τα κάρβουνα, την άλυψε με καρβουνόσκονη, μπήκε μέσα με ένα λευκό χιτόνα, ξαπλώνει, δένει και τα χέρια του, του λέει τι κάνεις εκεί, φεύγω του λέει. Είσαι καλά λέει, τι είναι αυτό, σήκω από εκεί πέρα, φεύγω, φεύγω του λέει. Το κατάλαβε αυτός, ότι φεύγει. Ποιος, αυτός που ήταν το αντικείμενο της ζήλιας του. Και στο τέλος του λέει, πες μου λέει, πάτερα, πώς να ζήσω, τι να κάνω για να σωθώ. Και τι του λέει ο Ανατόλιος που είναι Άγιος και που έχει τεράστια εμπειρία, αλλά του λέει αυτό που μπορεί να κάνει. Ζήσε όπως μπορείς. Ζήσε απλά. Και μετά από λίγο κλείνει τα ματάκια του και φεύγει. Και βλέπεις αυτόν τον Ιώβ μπροστά σε αυτή την απλότητα, ούτε να τον συμβουλεύσει, του, τι να σου πω, του λέει. Εσύ ξέρεις πιο πολλά από μένα, εγώ θα στα πω. Ζήσε όπως μπορείς. Κάνε ό,τι μπορείς. Με αυτό το ζήσε όπως μπορείς, κάνε ό,τι μπορείς, βλέπεις αυτό να μεταβάλλεται και να βγαίνει την ώρα εκείνη, ας πούμε, και να ανεβαίνει στο καμπαναριό, σαν να έχει σαλέψει κι αυτός λίγο, αλλά με καλή τρέλα, και να χτυπάει τις καμπάνες ξέφρενα, αναστάσιμα, και να αναγγέλει έτσι την κοίμηση του Ανατόλιου. Χρειάζεται λίγο να λιωθούμε από αυτή την όμορφη απλότητα, από αυτή την όμορφη άδολη αγάπη που δεν έχει φτιασιδώματα, που δεν έχει τίποτε και δεν διαφημίζεται. Δεν χρειάζεται παντού ένα καρφιτσωμένο χαμόγελο. Ούτε χρειάζεται σώνει και καλά παντού ένας ψεύτικος καλός λόγος. Να είναι ο λόγος ο καλός στα χείλη μας πάντοτε, να είναι το χαμόγελο στα χείλη μας πάντοτε, αλλά επειδή θα αγωνιζόμαστε να είμαστε με το Θεό και όταν θα έχουμε πίκρα θα μπαίνει το χαμόγελο, γιατί θα αντικρίζουμε την εικόνα του Χριστού μας, θα αντικρίζουμε την Παναγία μας, θα βλέπουμε τα καλά που μας έχει γύρω μας και θα αλλοιωνόμαστε από αυτά τα καλά και έτσι θα σκάει το χαμόγελο. Καταλάβατε? Ενώ το άλλο το ψεύτικο είναι επικίνδυνο καμιά φορά, γιατί δείχνει και τα δόντια που έχουμε από μέσα και είμαστε έτοιμοι να δαγκώσουμε ένα στον άλλον. Αγαπητοί μου, εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω και ουσιαστικά να τα πω μέσω του Κυρφώτη του Κόντογλου και να γραπωθούμε από αυτά, γιατί είναι οδός σωτηρίας. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι λέει, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Η πτωχή το πνεύμα τι είναι? Αυτοί που είναι ταπεινοί, που είναι απλοί, που έχουν απλό λογισμό, που δεν έχει πολύ φόρτωμα, πολύ πλούτο το μυαλό τους, να σκέφτεται και το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο, γιατί αυτοί μπερδεύονται. Δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Να απλοποιηθούμε. Θα βλέπουμε το κακό και θα κάνουμε καλό λογισμό. Θα απομακρυνόμαστε από το κακό, γιατί δεν τα αντέχουμε,
για να μην μας χαλάσει. Αλλά δεν θα κολλάμε σε αυτό. Με ένα καλό λογισμό θα προσπερνάμε. Θα μαθαίνουμε αυτά που γίνονται γύρω μας, αλλά θα ζούμε και σαν να μην τα μαθαίνουμε, γιατί να σας πω και κάτι. Άντε και μάθαμε ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που λέει ο λόγος και θα γίνει στις 15 Μαρτίου. Ωραία. Και τι έγινε. Τι έγινε. Θα ζήσω μέχρι τις 15 Μαρτίου. Πρώτο. Δεύτερον, άντε και έζησα. Τι μπορώ να κάνω. Να μαζέψω κονσέρβες. Με τι φράγκα θα τις μαζέψω. Πρέπει να πάω να ληστέψω κανένα σούπερ μάρκετ. Άμα παίρνω ένα μισθό 800 και 1000 ευρώ ή 500 που πάνε τα παιδάκια και σηκώνω τηλέφωνα για να πάρουν ένα 500άρικο, τι θα μαζέψει, τρόφιμα και τι θα τα κάνει. Και άμα πεινάνε οι άλλοι, θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Και θα μπω στα υπόγεια. Σε ποια υπόγεια. Θα ανέβω στα βουνά. Έχει σήμα, πιάνουν τα δεδομένα στα βουνά. Μη φοβάστε, και εκεί θα με ξετρυπώσουμε. Σε άλλα βουνά πρέπει να σκαρφαλώσουμε. Με άλλον τρόπο πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Με τον τρόπο του Χριστού. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Με τη μετάνοια, με την προσευχή και τότε θα μας ανοίξει και σπηλιές και υπόγεια και βουνά και ό,τι χρειάζεται, θα μας δώσει και ψωμάκι, θα μας δώσει και ανθρώπους να είμαστε όλοι μαζί και να περνάμε όποιες δυσκολίες υπάρχουν στην κάθε εποχή, γιατί όλες οι εποχές είχαν δυσκολίες με άλλο φρόνημα και να καταλήξουμε με κάτι. Αυτές τις μέρες στα σχολεία μας δεν ξέρω αν θα το τραγουδήσουν, αλλά εμείς το τραγουδάγαμε. Με το χαμόγελο στα χείλη, πανήφαντα ρημάς μπροστά. Γιατί είχαν χαμόγελο στα χείλη. 28 Οκτωβρίου πλησιάζει. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε 29, έτσι. Γιατί είχαν χαμόγελο στα χείλη. Ήταν τρελοί. Όχι. Ήταν πατριώτες. Όχι. Δεν ήταν πατριώτες. Δεν μπορείς να είσαι πατριώτης αν δεν είσαι με την ουράνια πατρίδα. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις αυτό που έχεις στη γη αν δεν έχεις μάθει να μπολιάζεσαι με ουρανό. Είχανε χαμόγελο στα χείλη γιατί είχαν ιδανικά πάνω από τις βιολογικές τους ανάγκες. Και όταν ο άνθρωπος έρει τα όματα εις τον ουρανό, σηκώνει τα μάτια στον ουρανό, υψώνεται, ξεπερνάει αυτά εδώ πέρα και τότε καταφρονεί το θάνατο, καταφρονεί τα χρήματα, το ένα, το άλλο και αυτά και μπορεί να δοθεί σε υπέροχους αγώνες. Πνευματικούς με τη στενή έννοια και πνευματικούς με την ευρύτερη έννοια που είναι και οι εθνικοί μας αγώνες. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Και δεν είναι τυχαίο ότι πηγαίναν τότε στο μέτωπο και οι μανάδες σταυρώνανε σαν άλλες παρτιάτισες και τους λέγαν με τη νίκη. Δεν κάθονταν να ψάχνουν να βρούνε σε καμιά πρεσβεία. Θα το κάναν και κάποιοι, αλλά ήταν πολύ λίγοι αυτοί. Μπας και πάρουν βίζα για καμιά άλλη χώρα να αποφύγουν τον πόλεμο. Καταλάβατε. Υπήρχε ποιοτική διαφορά. Υπήρχε αυτή η απλότητα. Πήγαιναν εκεί και δεν ξέραν τι θα φάνε. Δεν φορτώθηκαν κονσέρβες, ό,τι είχανε. Δεν είχανε κιόλας. Κι όμως ζήσανε. Και όχι μόνο ζήσανε, αλλά μέσα στην κατοχή γεννούσαν και παιδιά. Πολλά παιδιά. Και παντρεύονταν και ερωτεύονταν και πηγαίναν στις εκκλησίες και κάναν και λειτουργίες στο πεδίο της μάχης. Και κοινωνούσαν και εξομολογιόντουσαν εκείνοι που ζούσαν με το θάνατο αντίκρι, δίπλα, αγκαλιά. Σήμερα ήταν εδώ με τον φίλο του ο στρατιώτης και αύριο δεν ήξερε αν θα είναι αυτός ή ο άλλος στην ίδια θέση, αλλά τα ξεπέρασαν. Αν θέλουμε να ξεπερνάμε τις όποιες δυσκολίες μας, χρειαζόμαστε κάτι από αυτή την όμορφη σχέση με τον Χριστό που περνάει μέσα από την ταπεινή και απλή παράδοση του εαυτού μας στα χέρια εκείνου που όντως μας αγαπάει και μας αγάπησε όσο κανείς άλλος σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά ήθελε να μας πει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου και έβαλα και εγώ δύο κοντιλιές. Να ευχηθούμε να τα πετύχουμε και να σας έχει καλά ο Θεός όλους.
δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους καταθρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή Ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

χάριτι και σκέπτης τιμίας και Παναγκυρά του αυτής Αγία Ζώνης, δυνάμνη τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Δεύτερη εκπομπή σημερινή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνέχεια του αφιερώματός μας στην εορτή του γενεθλίου του Προδρόμου και στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Από την ζωντανή ηχογράφηση της ιστορικής αυτής αγρυπνίας, το ιδιόμελο των εκ προφήτου προφήτην, πρώτα σε ήχο, δεύτερο με τη φωνή του πατρός Δανιήλ, της αδελφότητας των Δανιηλαίων.

Ο πατήρ Κυπριανός των Θωμάδων ερμηνεύει στη συνέχεια το δοξαστικό των αποστήχων σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Κανοναρχή ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννίτης.

στις πολύ ωραίες αγιορείτικες αγρυπνίες ψάλλεται το οκτάηχο «Θεωτό και Παρθένε», μια περίφημη σύνθεση του Πέτρου Μπερεκέτη. Ας ακούσουμε εδώ τον πρώτο πόδα σε ήχο πλάγιο του πρώτου και τον πέμπτο σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

ένα κάθισμα τώρα από τον όρθρο της εορτής με τον πατέρα Δανίλ και υπερησί, το δόξα δηλαδή του πολυελαίου δούλη Κύριον από τον πατέρα Σπυρίδωνα, μας διατηρούν την ατμόσφαιρα της εόρτιας Αγρυπνίας. Κληρικοί και λαϊκοί σε μια αγιορείτικη μονή ξενυχτούν, κοπιάζουν, αγρυπνούν προσευχόμενοι στον τίμιο πρόδρομο.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Τεστ του σου προδρόμου, ο Εκκυλίας Μητρός. Είναι τα δύο ιδιόμελα που ψάλλονται μετά τον 50ο ψαλμό. Τα ακούμε από τον πατέρα Δανιήλ της αδερφότητος των Δαλιελαίων, κάνων αρχείου πατήρ Σπυρίδων Μικραγιαννανίτης.

με ιδιαίτερη ρυθμική αγωγή και με την εμπειρία της συχνής ψαλμόδησης των κανόνων, οι αγιορείτες μοναχοί ψάλτες μας διδάσκουν ερμηνεία, τήρηση τυπικού, κανονάρχημα. Το Άγιο Όρος διατηρεί παράδοση.

0: Δύο ακόμα μέλη από την εόρτια αγρυπνία της Ιεράς Μονής Διονυσίου. Το πρώτο θα είναι ένα κάθισμα με τη φωνή του πατρός Δανιήλ και το δεύτερο ο ερμός της ενάτης οδής, άπας γηγενής, από την φωνή του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αρχιμανδρίτη Αλεξίου.
1: Ο

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πάλι με αθωνικά μελίσματα. Οι πατέρες της Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικράς Αγίας Άνης με τον μακαριστό πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη ψάλουν ύμνους εις την γέννηση του Προδρόμου. Είναι από ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Προδρόμιος Κύκλος», μια εργασία αφιερωμένη στον μακαριστό υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
7: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
8: Γέροντα, ευλογείτε.
9: Με κύριες.
8: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας πάνω στη δεύτερη ευχή της ακολουθίας του γάμου και μας είχατε μιλήσει για το σημείο που λέει παράσχο αυτής και την επιτέκνης χάριν. Τη χαρά της τεχνογωνίας, αλλά κατά τη διάρκεια του έγαμου βίου και της οικογένειας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε χαρές και μεγάλες και μικρές, αλλά έχουμε και δυσκολίες και καμιά φορά, ας το πούμε, και πολύ μεγάλες θλίψεις με τα παιδιά μας. Γιατί δεν μας προετοιμάζει και για αυτό ευχή? Δηλαδή μας μιλάει μόνο για τη χαρά.
9: Ο Θεός θέλει να έχει μπροστά μας τη χαρά και την ευλογία. Δεν θέλει να μας θλίβει με επικείμενους κινδύνους και δυσκολίες. Ο Θεός δεν αναπαύεται στην δυσκολία του ανθρώπου και στους κινδύνους. Αλλά σίγουρα όταν λέει την επιτέκνης χάρη, εννοεί και την δυσκολία για να έρθει χάρης. Διότι και η χάρη δεν έρχεται χωρίς αγώνα και κόπο. Και όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος έχερε εν της παθήμασή του, αλλά τα παθήματα ήταν παθήματα και έχερε σε αυτά, αλλά έπασχε συγχρόνως και σε αυτά. Και λέει κάθε μέρα να αποθνίσκω, κάθε μέρα πεθαίνω. Αλλά ήταν μεγάλη χαρά αυτός ο αγώνας. Και η χάρη των τέκνων συμπεριλαμβάνει και αυτόν το συμπάσχει με τα τέκνα. Και όπως μια μητέρα οδύνει και κυλιοπονά να γεννεί στα παιδιά της, αλλά μπροστά στη χαρά του παιδιού ξεχνά τους πόνους και τους κόπους του τοκετού και της γέννας, έτσι και ο γονιός και ο σύζυγος βλέπει τα παιδιά του, ξεχνά τις δυσκολίες τους και χαίρεται αυτήν την πατρική και μητρική στοργή και αγάπη που έχει μέσα του.
8: Βέβαια καταλαβαίνω, για να το κάνει αυτό ο σύζυγος πρέπει να έχει, ας το πούμε τώρα, μην πούμε ταπείνωση και όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα.
9: Σίγουρα, αυτά χρειάζονται και πνευματικά αισθητήρια. Αλλά και η ίδια η φύση λειτουργεί από μόνη της. Είναι τόσο δυνατό το αίσθημα της πατρότητας και μητρότητας, που και μόνο του λειτουργεί και πραγματικά πληροφορεί τον άνθρωπο για πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στη ζωή του. Μου έκανε εντύπωση τελευταία ένα παιδί το οποίο ήρθε να εξομολογηθεί και μου είπε ότι ήταν εκτός εκκλησίας, άθεος, δεν είχε σχέση με την Εκκλησία και συνειδητά αρνείται την Εκκλησία. Και του λέω πώς αποφάσισες να έρθεις να εξομολογηθείς. Λέει ψάχνω τον Θεό Πάτερ. Θέλω να κάνω σχέση με τον Θεό. Και πώς το σκέφτηκες αυτό. Λέει θα σου πω κάτι και θα το, δεν ξέρω αν θα το καταλάβεις. Όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί και το πήρα στην αγκαλιά μου, τότε κατάλαβα πώς είναι ο Θεός στη ζωή μας. Και είπα αν εγώ αισθάθηκα αυτά τα σκεφτήματα όλα δεχόμενος το παιδάκι μου στην αγκαλιά μου, πώς ο Θεός αισθάνεται απέναντι σε εμάς που είναι Θεός. Αισθάνθηκα τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
8: Να σε εξομολογηθώ ότι και εγώ, το, παρόλο που μικρό παιδί είμαι στην Εκκλησία, και εγώ το ένιωσα αυτό όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί. Δηλαδή θεώρησα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα, δηλαδή ακατανόητο.
9: Ναι, βέβαια, είναι σαν μια ιερουργία ενός μυστηρίου. Παίρνεις στα χέρια σου το παιδί σου και λες αυτό το παιδί εγώ το εγέννησα και είναι, το, είναι εαυτός μου. Βλέπεις συνέχεια του εαυτού σου, βλέπεις το βρέφος ως και κελευσμένο Θεό, όπως λένε οι πατέρες. Ένα βρέφος το οποίο έχει εντολή να γίνει Θεός. Και όπως είπε λέει εκεί σε μία αναφορά στον Άγιο Σημείο τον Θεολόγο, ότι είπε τούτο το βρέφος των ουρανών εστερέωσε. Αυτό το βρέφος που έχω στην αγκαλιά μου εστερέωσε και δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα τα αισθήματα της γονεϊκότητος του πατέρα και της μητέρας και είναι σημαντικά αυτά και είναι ευλογία του Θεού. Ο Θεός τα βάλε στην καρδιά μας και είναι πολύ ευλογημένα.
8: Τώρα σκέφτομαι ότι τα παιδιά, το έχετε ξαναπεί και στις εκπομπές μας, ότι καμιά φορά στην κρίση τους γίνονται αδυσόπιτα και σκέφτομαι, και θα σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, ότι θυμάμαι τώρα την κόρη μου πριν κάποια χρόνια που ήρθε ταραγμένη γιατί ένα φιλικό ζευγάρι που είχε ένα παιδάκι που ήταν φίλη της, που ήταν μες στην εκκλησία, τέλος πάντων είχε γίνει μακελιό μεταξύ τους. Ήταν μακελιό μεταξύ μάνας και κόρης. Μια κατάσταση δραματική. Και μου την εξηγούσε η μικρή. Και λέω, με συμβαίνουν αυτά, τι να πω εγώ. Μου λέει, καλά, μου λέει, επιτρέπεται αυτοί οι άνθρωποι της εκκλησίας, μου λέει η μικρή. Και θέλω να ρωτήσω, έχετε δει περιπτώσεις από ανθρώπους, εννοώ οικογένειες, που δεν είναι στην εκκλησία και κάποια στιγμή τους γνωρίζετε και πραγματικά η σχέση γονέων και παιδιών είναι υποδειγματική?
9: Μπορώ να πω ότι έχω δει, διότι αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκει η εκκλησία, τα διδάσκει η φύση των πραγμάτων. Δηλαδή η εκκλησία διδάσκει τα υπερφύση, αυτά τα οποία ανήκουν στη σφαίρα και στον χώρο της χάριτος. Αυτά είναι φυσικά πράγματα. Εδώ αγαπητέ μου Νίκο, ο γέροντας μας Ιωσήφ έλεγε, κοιτάξτε τα πουλάκια, τα σπουργητάκια. Πώς συμπεριφέρεται η μάνα στο σπουργητάκι? Πάει να του φέρει τροφή. Δεν τρώει η ίδια και ταΐζει το παιδί της. Τα περιθάλπη. Από φοβιτσάρικο πουλάκι που ήταν πριν να γεννήσει, γίνεται ορμητικό και επιθετικό όταν κάποιος πάει να επιβολευθεί τη φωλιά των παιδιών της. Το κοτόπουλο, η όρνη θα πούμε εμείς στην Κύπρο. Τόσο φοβιτσάρικο πουλί που είναι κι αυτή. Αλλά όταν είναι γλώσσα και όταν έχει παιδάκια, γίνεται άγρια, επιθετική, προστατεύει. Η φύση λειτουργεί από μόνη της. Πόσο θλιβερό είναι όταν εμείς διαστρέφουμε τη φύση μας. Όταν φτάνουμε στο σημείο να διαστραφεί η φύση μας τόσο, ώστε αυτό το δυνατό αίσθημα το φυσικό να το διαστρέφουμε και να το κάνουμε οτιδήποτε άλλο.
8: Πώς και πότε ο Θεός συμπληρώνει αυτές τις ελλείψεις των γονέων? Όταν βλέπουμε ότι πάνε στραβά τα πράγματα με τα παιδιά μας, έχουμε ενοχές γιατί δεν προσέξαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, χάνουμε την ελπίδα κτλ. Και εσείς μας λέτε ότι ο Θεός πάντοτε θα έρθει και θα συμπληρώσει τις ελλείψεις μας. Τι σημαίνει αυτό?
9: Σημαίνει ότι σίγουρα θα αισθανθούμε θλίψη για τις ελλείψεις μας και ανάγκη μετανοίας και όταν μετανοούμε, ελκύουμε τη χάρη του Θεού στις καρδιές των παιδιών μας και έχουμε ανάγκη να μετανοούμε και να ελκυστεί η χάρη στις ψυχές των παιδιών μας. Αλλά σίγουρα ο Θεός δεν θα δικήσει τα παιδιά μας για τα δικά μας λάθη. Ο Θεός που είναι πατέρας των παιδιών θα δώσει ό,τι δικαιούν τα παιδιά και θα τα δικαιώσει μέσα στην αγάπη του. Αλλά εμείς δεν πάβουμε να φέρουμε ευθύνη για τα τραύματα που φέραμε στα παιδιά μας, για την κακή μας συμπεριφορά, για την απροσεξία μας, για τις παραλήψεις μας και για όλα όσα έχουμε προκαλέσει στις ψυχές των παιδιών μας, αρνητικά πράγματα.
8: Και αυτό ουσιαστικά διορθώνεται ή απλώς είναι θέμα προσευχής πια από ένα σημείο και μετά?
9: Διορθώνονται όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για τα παιδιά, αλλά εάν ο γονιός μετανοεί πραγματικά και προσεύχεται για τα παιδιά του, τρόπον την άντωση εγώ βοηθάει τον Θεό να θεραπεύσει καλύτερα και γρηγορότερα τα παιδιά.
8: Τώρα εμείς, αντί να ζητούμε από τον Θεό αυτό που λέει ευχή την επιτέκνης χάρη, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Πώς θα το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας και θα ειρηνεύσουμε και θα αφήσουμε, ας το πούμε, το Θεό να έχει το πάνω χέρι στο τι θα γίνει με τα παιδιά μας?
9: Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δηλαδή να θέλουμε αυτά που θέλουμε εμείς. Εδώ ο Κύριος μας έδωσε το υπόδειγμα της δικής του ζωής, προσευχόμενος υπέρ όλου του κόσμου και στην τελευταία μέρες πριν του Σταυρού και του θανάτου του, είπε «πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ». Και έλεγε ο γέροντάς μας «καλά πανάγαθε δέσποτα, το δικό σου θέλημα ήταν αντίθετο από το πατρός και άφησε τον πατέρα να προηγηθεί». Όχι βέβαια, αλλά έδωσε σε μας υπόδειγμα προσευχής. Εάν για τα δικά μας θέματα πρέπει να ζητούμε το θέλημα το Πανάγιο του Θεού, «κινηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Και όπως έλεγε ο γεροντάς μας κλαίγοντας, «κινηθεί το θέλημά σου το Πανάγιο ως εν ουρανό και επί της γης». Και αυτό το ζητούμε με πόθο και σημαίνει αγάπη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Πόσο μάλλον πρέπει να το ζητούμε για τα παιδιά μας, να γίνει το Πανάγιο θέλημα του Θεού. Εμείς είμαστε γονείς, θέλουμε πολλά για τα παιδιά μας, αλλά να μάθουμε να λέμε «πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ». Να γίνει το θέλημα του Θεού του Πανάγιου.
8: Αλλά δεν είναι κακό να θέλουμε κιόλας.
9: Κακό να θέλουμε δεν είναι. Κακό είναι να επιμένουμε και να κολλούμε εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, να κατεβάζουμε τα μούτρα μας και να στενοχωρούμαστε και δείχνει αυτό εγωισμό μετά. Και αρρωστημένη προσκόλληση.
8: Από την άλλη, μπορεί να αφήσουμε το παιδί να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να επέμβουμε καθόλου? Και ας βλέπουμε ότι είναι κάτι που δεν του πάει, δεν του ταιριάζει, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει.
9: Εντάξει, εμείς θα πούμε ανθρωπίνο στο δικό μας. Θα πούμε τη συμβουλή μας, τη γνώμη μας, τα επιχειρήματά μας. Εάν δούμε το παιδί δέχεται τις συμβουλές μας, καλώς. Είναι ευλογία το παιδί να ακούει των γονιών του. Αν δούμε το παιδί

0: Θα πεις το ίδιο και στα 40 του. Είχαμε περίπτωση παιδιού το οποίο ήταν 40 χρόνια και οι γονείς του έλεγαν είναι ανώριμος και παρασύρεται. Βέβαια είναι 40 χρόνων άνθρωπος και παρασύρεται. Με αν παρασύρεται στα 40, τότε πότε θα οριμάσει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί να μειώνουμε τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο? Και ξέρετε, εάν εφυσούμε στα παιδιά μας αυτή την πεποίθηση ότι είσαι ανώριμος και δεν μπορεί να αποφασίσεις μόνος σου, τα ακροτηριάζουμε τα παιδιά και δεν αποφασίζουν μετά. Ενώ όταν τους δώσαμε την ευκαιρία, είσαι μεγάλο παιδί, σκέφτου μόνος σου και αποφάσισε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο γέροντάς μας πολλές φορές μας έλεγε, εσύ παιδί μου μεγάλος είσαι, σπουδασμένος είσαι, εγώ είμαι αγράμματος, σκέφτου μόνος σου αυτά που λέεις, αν είναι κατά Θεό, και αποφάσισε τι θα κάνεις. Μας έβαζε πρώτον ευθυνών μας. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίναμε και μόνοι μας αυτά που λέγαμε και αυτά που σκεφτόμαστε, εάν είναι κατά Θεό.
1: Αυτό μας λέτε πολλές φορές οι πνευματικοί, ότι άστον ή άστην να πάρει πάνω του την ευθύνη. Σας εξομολογούμε όμως, πολλές φορές αισθάνομαι ένα παιδί τώρα 18-19 χρονών που αποφασίζει να πάει προς τα κάπου, σε μια κατεύθυνση, σε μια σχολή, στο πανεπιστήμιο, να πάρει μια απόφαση. Τελικά έχει την οριμότητα να πάρει την ευθύνη πάνω του ή τελικά το σπρώχνουμε εμείς να κάνει το λάθος?
0: Νίκο μου, να σου πω κάτι που βίωσα εγώ όταν ο γέροντας Ιωσήφ επέμενε να έρθω στην Κύπρο. Εγώ δεν ήθελα. Αντιδρούσα πάρα πολύ. Ίσως ήταν η μόνη υπακοή που έκανα. Πρώτη φορά κόψω το θέλημά μου. Ποτέ μου δεν έκανα υπακοή και ήμουν πολύ θεληματάρης. Αλλά εκεί που έκοψα το θέλημά μου ήταν όταν έρθω στην Κύπρο. Έψαχνα να βρω κάποιους γέροντες να μου πούν μην πάεις και να βρω άλλο θήκη να ανταρτέψω. Πήγα στα Καντουνάκια στον Παπα Εφραίμ. Του είπα κλαίγοντας το βράδυ, γέροντα, δεν θέλω να πάω στην Κύπρο. Και ο Παπα Εφραίμ ο Άγιος ήταν κλασικός Αγιορείτης που δεν ήθελε να βγαίνουμε έκτος Αγιώρους. Και ήλπιζε ότι θα με κατανοήσει και θα με υπερασπίσει. Και αν έλεγε του γέροντα αυτός μην το στείλει στην Κύπρο, ο γέροντας θα το δεχόταν. Μου λέει να κάνουμε προσευχή, παπά, και το πρωί θα σου απαντήσω. Κάμε να λειτουργήσει αύριο το πρωί και θα σου απαντήσω. Προσευχηθήκαμε το βράδυ και ο γέροντας προσευχήθηκε και λειτουργήσε το πρωί. Ήταν ο γέροντας ο Άγιος σε λειτουργία. Μετά όταν τελείωσε λειτουργία και κοινώνησε ο γέροντας και έμεινε στο εκκλησάκι και είπε στους πατέρες, πάτε εσείς κάτω να μείνω με τον Παπαθανάση, κάτι να του πω. Μου λέει, προσευχόμενος για το θέμα που μου είπες, έλαβα την πληροφορία από το Θεό ότι έχει δύο δρόμους. Ο ένας κάνεις υπακοή και πας στην Κύπρο, ο άλλος κάνεις παρακοή και μένεις στο Άγιον Όρος. Παπάς είσαι, πνευματικός είσαι, διάλεξε μόνος σου ποιος δρόμος είναι κατά Θεό. Δεν μου απάντησε, μου έδωσε τα δύο ενδεχόμενα. Μου είπε, ο ένας είναι της υπακοής και πας στην Κύπρο, ο άλλος παρακοής και μένεις στο Άγιον Όρος. Διάλεξε μόνος σου.
1: Πάντως μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα αυτό. Έχω ξανακούσει να το αναφέρετε, αλλά τώρα σκέφτομαι. Εσείς πάτε σε έναν Άγιο άνθρωπο, το ξέρετε ότι είναι Άγιος άνθρωπος, έχοντας το λογισμό ότι ρε παιδί μου να μου πει να μην πάω, σώθηκα. Αλλά ο γέροντας Εφραίμ δεν σας είπε αυτά που λες, κάνει υπακοή. Τώρα αυτά είναι πολύ καλογερικά, αλλά έχει σημασία και για τα του γάμου. Τώρα έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου. Σας είπε, κάτσε Παπαθανάση να κάνουμε προσευχή το βράδυ και θα σου πω το πρωί
0: ναι,
1: τι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό τι σημαίνει πραγματικά? Ενώ κανονικά ο Αγιορείτης, έτσι με τον τρόπο που μίλαγε ο Γιώργος Εφραίμ, έλεγε παπά, υπακοή, γεια σου, φύγε από εδώ πέρα δηλαδή.
0: Ναι, μάλιστα τον άκουσα μια φορά που έλεγε η υπακοή είναι μέχρι την Δάφνη. Δηλαδή μέχρι να πα στην Δάφνη, α σου πει πει έξω, μην πα. Και με αυτόν τον λόγο εγώ πήγα εκεί, λέγοντας θα με υποστηρίξει. Αλλά οι Άγιοι, βλέπετε, δεν είχαν και δικό τους θέλημα. Και αυτοί αναζήτησαν το θέλημα του Θεού και δεν ήταν παρορμητικοί. Όταν είχαν να αντιμετωπίσουν θέματα σοβαρά, προσήφχοντο προηγουμένως, και ζητούσαν το θέλημα του Θεού και το θέλημα το δικό τους. Το θέλημα το δικό του ήταν να μείνω στο Άγιον Όρος, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήταν κλασικός Αγιορείτης. Όπως και εγώ ήμουν έτσι αυτού του προνήματος. Αλλά ως Άγιος άνθρωπος ζητούσε το θέλημα του Θεού.
1: Άρα δεν ήταν, δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση, έτσι πώς μου έρχεται.

0: ήταν δογματικός, υπακοή και τίποτε, ήταν ότι να κάνουμε προσευχή για να σου πω.
1: Ναι, ζητούσε το θέλημα του Θεού μέσα από την προσευχή του. Διότι ήξερε να υπερβαίνει τις προκαταλήψεις του, που πολλές φορές εμείς οι γονείς και οι σύζυγοι τις έχουμε πολύ έντονες, τις προλήψεις και προκαταλήψεις μας, και να αναζητεί το πανάγιο θέλημα του Θεού.
0: Τώρα, πάνω σε αυτό με τον Γέροντα Εφραίμ και με την κατάσταση τη δική σας, θέλω να γυρίσω λίγο στα παιδιά, στο γονέα και στα παιδιά, γιατί και αυτή η σχέση σαν ένας γονέας με παιδί ήταν, όταν πήγατε εκεί στο Γέροντα Εφραίμ και εσείς. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη προσευχή των γονέων για τα παιδιά τους?
1: Ό,τι λέει η καρδιά τους. Ό,τι λέει η καρδιά τους. Την καρδιακή αγάπη για τα παιδιά την κάνουν προσευχή, αλλά να ζητούν αυτό που λέει ο Κύριος, την πανυπερθαύμαστη προσευχή, το Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου στην καρδιά των παιδιών μου. Γεννηθείτε το θέλημά σου το Πανάγιο στη ζωή των παιδιών μου. Και να επικαλούνται τη χάρη του Θεού στα παιδιά τους. Αυτό θέλει ο Θεός από τους γονείς.
0: Να προχωρήσουμε σε αυτό. Στην ευχή που μας εξηγήσατε πριν, λέει για το αμαράντινο της δόξης Στέφανον, το αμάραντο στεφάνι της δόξης. Τι σημαίνει πραγματικά να ευλογήσει ο Θεός το ζευγάρι με το αμάραντο στεφάνι της δόξης?
1: Σημαίνει να λάβουν και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί ως έπαθλο των Χριστών. Αυτός είναι ο στέφανος της ζωής. Να λάβουν τον Χριστό ως το έπαθλο της αθλητικής συζυγικής ζωής.
0: Τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Ο Χριστός πώς γίνεται έπαθλο?
1: Αυτός είναι ο δρόμος, είναι και το τέρμα. Αυτός είναι ο δωροθέτης, είναι και το δώρο. Αυτός είναι το στεφάνι, είναι και ο άθλος. Ο ίδιος ο Χριστός δίδει τον εαυτόν του ως έπαθλο, ως στέφανο, σε αυτούς που αγωνίστηκαν ως αθλητές να λάβουν το στεφάνι της νίκης.
0: Αυτό όμως, εδώ τώρα είναι, σκέφτομαι στο μυαλό μου ότι το έπαθλο το παίρνεις όταν φτάσεις στο τέρμα. Εδώ το έπαθλο το παίρνεις και στην πορεία?
1: Διότι στα ανθρώπινα δεν μπορεί ο δωροθέτης να σε βοηθήσει. Αλλά στα πνευματικά ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη να τρέξουμε. Αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη να τον ακολουθήσουμε, να τον επιλέξουμε, και αυτός μας συμπαρίσταται σε όλο τον αγώνα δίπλα μας. Αυτός υπερμαχεί υπέρ ημών, λένε οι πατέρες. Αυτός ουσιαστικά αγωνίζεται. Αυτός μάχεται. Αυτός μας δίνει τη δύναμη να αγωνιστούμε, μας παίρνει στα αγκαλιά του και μας παίρνει στην πρώτη θέση.
0: Τώρα έχετε πει πάνω σε αυτό ότι και να ακούσουμε κατά τη διάρκεια του εγαμοβίου, είτε καλά, είτε κακά, είτε μας ανυψώνουν, είτε μας πετάνε στα πατώματα, είτε δικαίως είτε αδίκως, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός. Εμείς παρόλα αυτά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Τι σημαίνει να έχει τον τελευταίο λόγο ο Θεός?
1: Σημαίνει, Νίκο μου, ότι ο Θεός θα πει τον τελευταίο λόγο για κάθε άνθρωπο. Και εκεί πρέπει να αποβλέπουμε και να σκεφτόμαστε και να μην μας καταποντίζουν τα ανθρώπινα γεγονότα. Να είμαστε υπεράνω των ανθρωπίνων πραγμάτων. Αλλά και να ξέρουμε και τον πρώτο λόγο τον έχει ο Θεός. Δηλαδή και η ζωή μας η ίδια υπάρχει και υφίσταται και συνεχίζει και προστατεύεται από τον Χριστό τον ίδιο. Άρα ο Χριστός είναι τα πάντα της πάση. Αυτός είναι και η αρχή και το τέλος και το μέσο και ο σκοπός.
0: Και αν μέσα γίνοντας τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες, καμιά φορά, το έχετε πει και εσείς και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση σε άλλη εκπομπή, και σε αδιέξοδα που υπάρχουν, που τελικά υπάρχουν, το είπατε και εσείς,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καμιά φορά εμείς, βλέπω τον εαυτό μου τώρα εξομολογητικά, σας λέω ότι μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν μας τιμούν ως προς την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο Θεό. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, έρχεται ο Θεός σου, ανοίγει, διψάς, σου ανοίγει την πόρτα και σου φέρνει το νερό και σε ανατρέπει το χέρι σου.
1: Ναι.
0: Εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί ομολογούμε την οικία ανασθένεια. Λέμε, Θεέ μου, λυπήθουμε. Αυτός είμαι. Δεν είμαι κάποιος άλλος. ομολογώ την ασθένειά μου, την αδυναμία μου, ζητώ συγγνώμη από τον Θεό για την αστάθειά μου και για την αφροσύνη μου και για την ευτέλειά μου, αλλά τον παρακαλώ να γίνει αυτός ένδυμα της γυμνότητος μου και να με οδηγήσει στο δούς σωτηρίας ο ίδιος.
0: Συγγνώμη θα τον ρωτήσω, αλλά πρακτικά, εντελώς πρακτικά και απλοϊκά και όσο πιο απλά γίνεται. Ο Θεός συνεχίζει να μας αγαπάει και σε εκείνες τις στιγμές.
1: Νομίζω ότι η γονεϊκή στάση και συμπεριφορά μας διδάσκει. Ο γονιός αγαπάει πιο πολύ το αδύνατο παιδί ή το δυνατό? Το αδύνατο, το αγαπάει όλο το ίδιο. Αλλά στο αδύνατο παιδάκι θα δείξει στοργή του, την αγάπη του, την συμπαράστασή του. Όταν τρικλίζει το παιδάκι του, ο γονιός είναι δίπλα του. Στο άλλο που περπατά μόνο του και τρέχει, θα το αφήσει και λίγο μόνο του. Αλλά στο αδύνατο θα είναι πάντα κοντά του και πάντα μαζί του.
0: Μου έλεγε ένας πνευματικός άνθρωπος σε μια δοκιμασία που περάσαμε, αλλά μου το είπε, έπρεπε να ήσασταν εκεί να ακούγατε το ύφος που μου το είπε. Ρε παιδάκι μου, μου λέει, σταμάτα να σκέφτεσαι πια. Βάλε το Θεό μπροστά.
1: Ναι.
0: Μετά, εντάξει, εγώ ησύχασα που μου το είπε αυτό, αλλά μετά που έφυγα και πήγα σπίτι, έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν να σταματήσω να σκέφτομαι?
1: Εννοούσε να μην βάζεις την ξερή λογική μόνο με τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά να βάζεις τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Θεού και την πρόνοια του Θεού μπροστά από κάθε τέτοιο έργο.
0: Πόσο φυσιολογικό είναι ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία και δει ένας οικογενειάρχης να παραμείνει απαθής μπροστά στο τι ακούει? Δηλαδή η ίδια η σύζυγος ή και τα παιδιά δεν θα το θεωρήσουν τον πατέρα τους ανέστητο ή άβουλο? Μπορούν πραγματικά να υπάρχουν σήμερα άγαμοι οικογενειάρχες, συγγνώμη θα το πω, σαν τον Άγιο Νεκτάριο, στο μυαλό, ώστε να παραμένουν και να λάβουν τον αμάραντο της δόξης του Στέφανος μετά θάνατον?
1: Δεν είναι απαθής αυτός που παρακολουθεί με εμπιστοσύνη στο Θεό τα παιδιά του. Συμπάσχει με τα παιδιά του και καταλαβαίνει τα παιδιά του και δεν δίνει καμία αναισθησίας. Θυμάμαι ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντάς μας, ο αείμνηστος, όταν τους λέγαμε πράγματα πονεμένα, πράγματα δύσκολα, που εμείς τα δικούμαστε γέροντα, ξέρεις έγινε αυτό και αυτό κάπου και τα λοιπά. Εμείς τα λέγαμε με μια έτσι επιπολαιότητα. Οι γέροντες όμως έπασχαν όταν τα άκουγαν, έπασχαν. Και βλέπουμε στα πρόσωπά τους μία συμπάθεια, δηλαδή με την πραγματικότητα του όρου, συνέπασχαν με αυτά τα οποία άκουγαν. Και αυτή η συμπάθεια, με την κατά κυριολεξία σημασία, γινόταν προσευχή. Και θυμούμε αυτό σε ένα τροπάριο που λέγουμε το Μέγα Σάββατο, νομίζω Μεγάλη Παρασκευή, πάσα η χτίσεις. Ηλίου το φόβο, βλέπουσα τον Κύριον επί του Σταυρού. Και οι Άγιοι οι πατέρες μας, όταν είχαν μπροστά τους πάθη ανθρώπων και παθήματα ανθρώπων, συνέπασχαν.
0: Τώρα αυτό το καταλαβαίνουμε ως προς την απάθεια όταν, επειδή μιλάμε για δύσκολα πράγματα και δοκιμασίες και δυσκολίες και θλίψεις και τα λοιπά, οπότε δεν μπορείς να μείνεις απαθής και τα λοιπά, το καταλαβαίνουμε. Για να κλείσουμε, αυτή η απάθεια μέσα στην οικογένεια, στο ζευγάρι ως προς τα παιδιά, όταν γίνεται για καλά πράγματα, δηλαδή κάτι γίνεται πολύ καλό και δεν θες να δείξεις στα παιδιά σου ότι έχεις χαρεί πάρα πολύ και μένεις άβουλος, απαθής εντελώς, και καμιά φορά βλέπεις τα παιδιά γυρίζουν και λένε, παιδί μου, τι έπαθε αυτός? Δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και εσύ φοβάσαι, ναι, να δείξεις τον ενθουσιασμό σου.
1: Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Έλεγε ο γέροντάς μας ότι το να κλαίεις με τα κλαιόντων είναι εύκολο. Πας σε έναν τόπο, κλαίνει οι άνθρωποι, κλαίεις κι εσύ. Να χαίρεις με τα χερόντων είναι δύσκολο. Διότι πρέπει να είσαι πολύ αγαθός άνθρωπος και να χαίρεσαι στη χαρά του άλλου και να χαίρεσαι πιο πολύ από εκείνον που το υφίσταται και να αισθάνεσαι τη χαρά του χαρά σου και την επιτυχία του επιτυχία σου, όχι εγωιστικά επειδή είναι παιδί σου, αλλά και το παιδί του γειτόνου σου να είναι και το παιδί κάποιου άλλου άνθρωπου να είναι, να χαίρεσαι με αυτό το παιδί και να αισθάνεσαι πραγματικά μετοχή στη χαρά του. Αυτό είναι τελειώτης, ευαγγελική τελειώτης. Να χαίρεις με τα χαιρόντων είναι τελειότερο από το να κλαίεις με τα κλαιόντων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, είμαστε μαζί σήμερα στην εκπομπή Άκου φίλε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, πολλά χρόνια φυσικοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη στο manual therapy, για να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αφορά όλη την οικογένεια και θα καταλάβετε γιατί εννοώ όλη την οικογένεια, είναι η λειτουργικότητα και η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία. Θα έλεγε κανείς ένα θέμα που αφορά την τρίτη ηλικία. Δυστυχώς όχι μόνο την τρίτη ηλικία. Γιατί η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία εξασφαλίζεται από νωρίτερες ηλικίες, πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, η έλλειψη της κινητικότητας στην τρίτη ηλικία είναι κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία όλης της οικογένειας. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κυρία Πιτσικάλη. Ευχαριστούμε πολύ
2: που
1: μοιράζεστε το χρόνο σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας. Η κυρία Πιτσικάλη έχει λειτουργήσει πολλά χρόνια και σαν φυσικοθεραπεύτρια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε από την επαφή σας με ηλικιωμένους ασθενείς ποιο είναι το βασικότερο θέμα, το κουμπί θα λέγαμε, για την καλή λειτουργία στην τρίτη ηλικία, την καλή κινητική λειτουργία.
2: Ναι. Προαπαιτούμενο για να μπορέσει να κινηθεί κάποιος είναι να έχει καλή ισορροπία.
1: Ισορροπία.
2: Ισορροπία. Και για να έχει καλή ισορροπία πρέπει να έχει έλεγχο της τάσης του σώματός του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο εγκέφαλός μας καταναλώνει το 80% της λειτουργικότητάς του για να μπορέσει να μας βοηθήσει να έχουμε σωστή στάση και μόνο το 20% για να μας βοηθήσει να έχουμε καλή κίνηση.
1: Σοβαρά.
2: Άρα λοιπόν προαπαιτούμενο είναι η σωστή στάση που σίγουρα αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το πώς έχουμε χρησιμοποιήσει το σώμα μας από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Σίγουρα βέβαια με την πάροδο του χρόνου δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την εκφύλιση που μπορεί να εμφανιστεί στις διάφορες αρθρώσεις και αυτή η εκφύλιση είναι δυνατόν να δημιουργήσει λάθος κινητικά πρότυπα στο σώμα μας, τα οποία βέβαια θα επηρεάσουν τη μυϊκή λειτουργία και κατά συνέπεια θα επηρεάσουν και την ισορροπία, γιατί για να μπορούμε να έχουμε ισορροπία θα πρέπει να έχουμε απαιτούμενη πολύ καλή μυϊκή λειτουργία.
1: Για να το διευκρινίσουμε λίγο και για τους τηλεθεατές μας, όταν λέμε καλή ισορροπία, εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να βαδίζει χωρίς να παρεκκλίνει, ότι κάποιος σηκώνεται από τη θέση του χωρίς να παραπατάει, ότι κάποιος σηκώνεται από το κρεβάτι και προχωρά χωρίς να τρεκλίζει. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα σήμαινε το καμπανάκι του κινδύνου?
2: Ισορροπή εννοούμε ότι μπορεί να ελέγχει το σώμα του ενάντια στη βαρύτητα από οποιαδήποτε θέση.
1: Να μην, να μην βγαίνει από την πορεία του.
2: Θα μπορεί να είναι περπατώ στην ευθεία και νιώθω ότι φεύγω, χάνω την ισορροπία μου και φεύγω στο πλάι. Ή πάω να σηκωθώ από ένα χαμηλό κάθισμα κατά κύριο λόγο και δεν έχω τη δυνατότητα εύκολα να ανεβώ επάνω. Τις πιο πολλές φορές είναι αυτά τα. Ή νομίζουν πολλές φορές οι ηλικιωμένοι ότι χάνουν την κίνηση στα πόδια τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μία απλή λειτουργία η όρθια στάση και η ισορροπία, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν είναι μόνο καλός μυϊκός ιστός, δεν είναι μόνο καλό σκελετικό σύστημα. Για να μπορώ να έχω καλή ισορροπία θα πρέπει σίγουρα να έχω το σύνολο του σκελετικού συστήματος το σύνολο του μυϊκού συστήματος, αλλά σε αυτό συμβάλλουν και τα μάτια και ο λαβύρινθος και βέβαια η σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί όλα τα μηνύματα από το σώμα μας, δηλαδή τα μηνύματα που δίνονται από υποδοχής που υπάρχουν στις αρθρώσεις μας, στους μυς μας, μεταφέρονται μέσω της σπονδυλικής στήλης κεντρικά στον εγκέφαλο. Η τρίτη ηλικία λοιπόν εμφανίζει προβλήματα ισορροπίας, γιατί αφενός με να βλύνεται η όραση, υπάρχουν προβλήματα όρασης, αφετέρου μπορούμε να δούμε να υπάρχουν προβλήματα στο λαβύρινθο λόγω της αρτεριοσκλήρυνσης που αναπτύσσεται σε αυτή την ηλικία. Σίγουρα υπάρχει κάποια εκφύλιση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά όλα αυτά μαζί έχουν σαν συνέπεια να μην λειτουργεί όλο το σύστημα σωστά.
1: Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ου γαρμόνων έρχεται γύρας, ου γαρμόνων έρχεται. Το γύρας δεν έρχεται μόνο του, φέρνει βέβαια και όλα τα προβλήματα. Η σωστή λοιπόν ισορροπία, το να μπορεί κανείς να ελέγξει το σώμα του, είναι κάτι που βοηθά στην διατήρηση της καλής κινητικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και εκείνα που μπορούμε, που διακόπτω, να παρέμβουμε και περισσότερο. Δηλαδή,
1: σίγουρα
2: δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, να επέμβουμε και να αλλάξουμε την εκφύλιση που έχει δημιουργηθεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούμε όμως να κάνουμε πιο ισχυρά και πιο ποιοτικά τα μηνύματα που δίνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα από την περιφέρεια, από τις αρθρώσεις μας και από τους μυς μας.
1: Μάλιστα. Πολύ πρακτικά, με ποιο τρόπο, είπαμε καταρχήν για να μην κάνουμε μπροσπίσω, είπαμε ότι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ισορροπία του ανθρώπου μας που έχει ήδη μπει στην τρίτη ηλικία, είναι όταν τον βλέπουμε και χάνει την ισορροπία του. Ένα απλό πέσιμο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί έπεσε. Εάν δεν ζαλίστηκε, που και αυτό βέβαια θα θέλει περισσότερη διερεύνηση, εάν δεν ζαλίστηκε και απλώς παραπάτησε, πρέπει να δούμε γιατί παραπατάει. Γιατί σηκώνεται και όταν σηκωθεί πρέπει να κάνει ένα διορθωτικό βηματάκι για να σταθεί, γιατί δεν μπόρεσε κατευθείαν να σταθεί πάνω στα πόδια του. Αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι δεν ελέγχει καλά.
2: Ότι δεν έχει καλή ισορροπία.
1: Την ισορροπία
2: και πλέον
1: του.
2: Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρξει μία πρώτη πτώση, σίγουρα υπάρχουν μετά και άλλες.
1: Φυσικά κάθε πτώση φέρνει τα προβλήματά της. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι και κανένα πρόβλημα να μην φέρει, έχει πάντα δημιουργήσει ένα πλήγμα στην αυτοπεποίθηση.
2: Σίγουρα είναι το πλήγμα
1: στην
2: ψυχολογία ο φόβος, αλλά το γεγονός ότι συνέβη συνήθως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Οφείλεται κάπου και θα πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, θα λέγαμε, γιατί σε αυτή την ηλικία ακόμα και η πτώση που μπορεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να κρατήσει τον ηλικιωμένο στο κρεβάτι, στην καρέκλα, θα του δημιουργήσει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα χάνεται πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Κάτι που δεν συμβαίνει στη νεαρή ηλικία, όμως στον ηλικιωμένο μέσα σε μία εβδομάδα ένα μεγάλο ποσοστό της μυϊκής δύναμης χάνεται και θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να επανέλθει εκεί που ήταν.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ συχνά προβλήματα με τα πέλματα. Βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα στο κάτω μέρος του πέλματος, έχουμε εξωστώσεις, τα λεγόμενα κότσια που ακούμε συχνά, κάλους όπως λέμε, πτώση μεταταρσίου. Πόσο επηρεάζει το σωστό πέλμα την ισορροπία ενός ηλικιωμένου?
2: Σίγουρα επηρεάζει, γιατί είναι η βάση μας, είναι η βάση στήριξής μας. Αλλά και σίγουρα δεν μπορεί, σπάνια θα βρεις ηλικιωμένο που να μην έχει τέτοια προβλήματα, γιατί αυτά δεν είναι τυχαία προβλήματα. Είναι αποτελέσματα άλλων προβλημάτων που υπάρχουν στο σώμα. Ας πούμε ένα άτομο με ζαχαρόδι διαβήτη, το οποίο έχει αναπτύξει νευροπάθεια στα κάτω άκρα, πάρα πολύ συχνά θα δεις ότι εμφανίζει πλατυποδία. Και σου λέει αυτός ο ηλικιωμένος, μα εγώ δεν είχα πλατυποδία. Ναι, δεν είχε πλατυποδία γιατί δούλευε σωστά το νευρικό του σύστημα. Στη συνέχεια, εξαιτίας της νευροπάθειας, ατόνισαν εκείνοι οι μυς οι οποίοι κρατάνε την ποδική καμάρα.
1: Ένα λοιπόν είναι το πέλμα που θα πρέπει να φροντίσει όσο μπορεί.
2: Οπωσδήποτε.
1: Είτε με θεραπευτικό πεντικιούρ, είτε με ασκήσεις.
2: Και με αυτό και με τις ασκήσεις που θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε.
1: Το για πεντικιούρ, το πέλμα.
2: Δηλαδή οι σκληρύνσεις που θα δούμε στο πέλμα, ειδικότερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά γενικότερα σε οποιοδήποτε άτομο, δεν είναι ποτέ τυχαίες. Εμφανίζονται σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερο, δέχονται μεγαλύτερο φορτίο. Και γίνεται αυτό γιατί δεν υπάρχει σωστή στατική στο σώμα.
1: Εκτός λοιπόν από το πέλμα, το επόμενο που θα πρέπει ο ενήλικας να φροντίζει για να διατηρήσει την ισορροπία του είναι...
2: Θα πρέπει να φροντίζει πάρα πολύ τη δύναμη γενικότερα στον κορμό του. Τη δύναμη στη λεκάνη ειδικότερα.
1: Αυτό...
2: Είναι το κέντρο βάρους του σώματός μας, ναι, η λεκάνη μας.
1: Το ότι η λεκάνη αποκτά μεγαλύτερο βάρος κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι με την ηλικία το βάρος συσσωρεύεται κυρίως στην περιοχή της λεκάνης, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αλλά και στους άνδρες στην περιοχή της κοιλιάς. Άρα η λεκάνη επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με μεγαλύτερο βάρος. Το τείχωμα των κοιλιακών μειών...
2: Το βάρος αυτό έχει σαν συνέπεια τι, να μας αλλάξει τη θέση του κέντρου βάρους μας. Έτσι το κέντρο της μάζας του σώματος μας αλλάζει και βγαίνει έξω από τη βάση στήριξής μας.
1: Άρα και μόνο η αύξηση του βάρους ή μια κολίτιδα που δημιουργεί ένα φούσκωμα...
2: Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τη θέση της λεκάνης.
1: Επηρεάζει σημαντικά το κέντρο βάρους μας και άρα την ισορροπία μας. Όλα αυτά πώς θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.
2: Να ρυθμιστούν. Σίγουρα μέσω της άσκησης δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Εφόσον ο ηλικιωμένος έχει λύσει το πρόβλημα με τα μάτια ή με τα αυτιά, αν υπάρχουν κάποιες παθολογίες, με τους ειδικούς για να μπορέσει να έχει τα σωστά μηνύματα από εκεί, το επόμενο βήμα σίγουρα είναι η άσκηση και οι μελέτες που γίνονται πάρα πολλά χρόνια τώρα, γιατί ακριβώς οι πτώσεις στους ηλικιωμένους είναι μία από τις βασικές αιτίες κατάληξης του ηλικιωμένου. Και τα ποσά τα οποία καταναλώνονται κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πτώσεις από τα διάφορα κράτη είναι τεράστια. Γι' αυτό το λόγο και διατίθενται πάρα πολλά χρήματα για πολλές μελέτες επάνω σε αυτό το κομμάτι, στην αποφυγή πτώσεων των ηλικιωμένων και στη διατήρηση της ισορροπίας τους. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα άσκησης τα οποία βοηθάνε σίγουρα το μυϊκό ιστό και έχει φανεί από μελέτες που έχουν γίνει ότι βελτιώνεται και η δύναμη και η αντοχή τους, ακόμα και σε αυτή την ηλικία ο μυς έχει την ικανότητα να επανακάμψει, όχι ίσως με τον ίδιο ρυθμό που θα γίνει σε ένα νεαρό άτομο ή στον ίδιο βαθμό που θα δούμε σε ένα νεαρό άτομο, όμως αυξάνεται και η δύναμη και η αντοχή του ηλικιωμένου.
1: Να δυναμώσει δηλαδή τους μυς που παρεμβαίνουν στη διατήρηση της όρθιας θέσης.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τους κοιλιακούς εννοείται.
2: Κοιλιακούς, τους εκτείνοντές τους, πάλι τους μυς τους έκτασης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτούς μας κρατάνε όρθιους απέναντι στη βαρύτητα.
1: Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες και μέσα στις δομές των ΚΑΠΗ.
2: Ναι,
1: εκεί στα κέντρα απασχόλησης.
2: Τα ΚΑΠΗ δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο για να διατηρήσουν τον ηλικιωμένο κινητικά ανεξάρτητο, βέβαια με μια πολύ καλή ψυχολογία, γιατί το άτομο της τρίτης ηλικίας σίγουρα εμφανίζει αρκετά θέματα ψυχολογίας που μπορεί να το κρατήσουν μέσα και βέβαια αυτό να έχει σαν συνέπεια να επηρεαστεί και η κινητικότητά του. Η ίδια η άσκηση μέσω των ενδορφίνων που εκλείονται βοηθάει και στην ψυχολογία του. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση βελτιώνει και την ψυχολογία του ηλικιωμένου, αλλά σίγουρα και την ικανότητά του να κινείται, να είναι ικανό, να είναι ανεξάρτητο, να μην χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων. Να μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του βασικά.
1: Μα ακόμη και αν η οικογένεια έχει την πρόθεση να βοηθήσει τον ηλικιωμένο με αγάπη, με στοργή, ο ηλικιωμένος, φαντάζομαι, αισθάνεται πολύ καλύτερα.
2: Εννοείται.
1: Όταν είναι αυτάρκης.
2: Εννοείται.
1: Πολλές φορές, έτσι στην αστροφή με τους ηλικιωμένους το έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους φροντίσει. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι να τους φροντίσουν, αν όχι τα συγγενικά τους πρόσωπα. Υπάρχει κάποια κυρία που τους προσέχει. Δεν είναι ότι δεν έχουν πρόσωπο να τους φροντίσει αυτό που τους δημιουργεί την στενοχώρια έτσι, και την κατάθλιψη. Όσο είναι, επιτρέψτε μου ίσως να το πω λιγάκι χοντρά θα έλεγα, είναι αυτή η αίσθηση της ανυποριάς που χτυπάει το ευαίσθητο σημείο της αξιοπρέπειάς τους.
2: Βέβαια, όταν νιώθεις ανύπορος ναι. να μπορέσεις να χειριστείς το σώμα σου και νιώθεις ότι πρέπει να εξαρτηθείς από τον άλλον για να κάνεις τα απαραίτητα, σίγουρα αυτό είναι κάτι που θίγει την αξιοπρέπειά σου.
1: Και είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί. Mm-hmm. Το να βοηθήσουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας να διατηρήσει την κινητικότητά του είναι πρωτίστης, μεγάλη σημασία.
2: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές εστιάζουμε στο να φροντίσουμε τον άνθρωπό μας να μην πονάει, να παίρνει τα φαρμακά του, να είναι ρυθμισμένα όλα τα συστήματα του κατά το δυνατόν, να είναι οι εξετάσεις του οι βιοχημικές, οι μικροβιολογικές, οι αιματολογικές, όπως πρέπει, να ανανεώνεται η φροντίδα του από τους γιατρούς. Την κινητικότητα όμως θα έλεγα ότι πολλές φορές την αφήνουμε έτσι να
2: περάσει. Ναι, θεωρούμε
1: περάσει.
2: Ότι είναι αυτονόητο ότι καθώς μεγαλώνει η κινητικότητα θα εκλείψει.
1: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι θα περιοριστεί.
2: Σίγουρα περιοριστεί, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή έχω δει άτομα 90 και 95 ετών να κάνουν πράγματα που είναι μαγικά και για πολύ νεότερα άτομα. Αλλά τα άτομα αυτά ζούσαν συνέχεια με την άσκηση.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για αυτό το οποίο είναι κάτι ακραίο, σίγουρα. Αλλά ότι το άτομο θα πρέπει πρώτα-πρώτα να ενεργοποιείται, να βγαίνει έξω από το σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν περιορίζεται και μένει μέσα στον κλειστό χώρο του σπιτιού, αμέσως περιορίζεται η κινητικότητά του. Είναι τελείως διαφορετικό να κινηθείς σε ένα κλειστό χώρο από το να βγεις και να κινηθείς στον δρόμο. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερη ικανότητα σε σχέση με την κίνηση μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ περισσότερα εμπόδια, θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες οι δυνατότητες του προσανατολισμού σου, θα πρέπει ο εγκέφαλός σου να λειτουργήσει πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσεις να κινηθείς στο περιβάλλον γενικότερα.
1: Πολλές φορές λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι μια ένδειξη φροντίδας και αγάπης το να απαλλάσσουμε τους ανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας από κάποιες μέρημνες, από κάποιες φροντίδες. Mm. Δυστυχώς όμως, όσο περισσότερο τους αφαιρούμε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο περισσότερο τους παροπλίζουμε και παροπλίζονται και όλες οι δυνατότητές τους με τρόπο μη αναστρέψιμο.
2: Ναι.
1: Το να απαλλάξεις τον ηλικιωμένο πλήρως από τα ψώνια του ή να τον απαλλάξεις πλήρως από τη συντήρησή του, από τα βασικά πράγματα που συνήθιζε να κάνει, το μαγείρεμά του, την καθαριότητά του, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένδειξη φροντίδας.
2: Όχι. Χάνει την αξιοπρέπειά του
1: άλλος. Έχει κάποιες επιπλέον συνέπειες, ναι.
2: Σίγουρα.
1: Χάνει την αξιοπρέπειά του και την κινητικότητά του. Τα ενδιαφέροντα του.
2: Θυμάμαι άτομα τα οποία έρχονταν στο ΚΑΠΗ, ειδικότερα γυναίκες, γιατί τότε ήμουνα πολύ, πολύ νεότερη και ήταν και πολλά χρόνια πριν που πρωτομπήκα στο χώρο αυτό τον ΚΑΠΗ. οι γιαγιάδες ήταν διαφορετικές από ό,τι είναι τώρα. Η γυναίκα δεν έβγαινε εύκολα έξω από το σπίτι όταν ξεκίνησαν τα ΚΑΠΗ, οπότε θεωρούταν κάτι πρωτοποριακό το ότι θα έβγαινε η γυναίκα να πάει σε ένα χώρο, να δει μια φίλη της και να πιει έναν καφέ εκεί. Ερχόντουσαν και ήταν μια θλιμμένη κατάσταση, ειδικότερα εκείνες οι γυναίκες που είχαν χάσει και τον σύντροφό τους. Μπαίνοντας σε αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο στο ΚΑΠΗ, σε χώρους που υπάρχουν άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έβλεπες ότι τα άτομα αυτά κατευθείαν άρχιζαν να μετέχουν σε ένα σύνολο, αποκτούσαν πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα και βέβαια μέσα από τα προγράμματα που γίνονταν για την οστεοπόρωση, για την κινητική τους ικανότητα, γίνονταν πολύ πιο δραστήρια.
1: Τόλμη λοιπόν.
2: Τόλμη.
1: Ο ηλικιωμένος πρέπει να τολμήσει
2: και
1: να βγει από το σπίτι.
2: Αλλά και τα παιδιά, δεν είναι αγάπη τον κρατάω πίσω τον ηλικιωμένο. Η αγάπη είναι του δίνω χώρο να ζήσει ακόμα. Δεν έχει
1: Ακριβώς.
2: πεθάνει ο ηλικιωμένος. Ακόμα Ακριβώς. ζει. Και έχει ενδιαφέροντα και πρέπει να του δώσουμε τα ενδιαφέροντα αν εκείνος τα έχει χάσει λόγω της κακής ψυχολογίας του.
1: Βεβαίως. Και μόνο η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους μεταδίδει ζωή.
2: Ναι. Θυμάμαι μία γιαγιά που μου έλεγε ότι ζω μαζί με την κόρη μου και τα παιδιά μου με αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά θέλω πώς και πώς να βρεθώ με τις φιλενάδες μου, γιατί όταν είμαι στο σπίτι της κόρης μου θα έρθουν οι δικοί τους φίλοι που εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μαζί τους. Ενώ όταν βρεθώ με τις φιλενάδες μου μπορώ να πω αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Η διατήρηση λοιπόν της κινητικότητας και της λειτουργικότητας και της ικανότητας να αυτοεξυπηρετηθεί ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας ήταν το θέμα μας σε αυτή την σημερινή μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, φυσιοθεραπεύτρια.
2: Ήταν ένα θέμα που το έχω δουλέψει πάρα πολύ και σαν φοιτήτρια μεταπτυχιακή, γιατί δούλεψα πάρα πολύ με άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και στο χώρο των ΚΑΠΗ. Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και έχουν φοβερή ζωντάνια μέσα τους όταν τους δώσεις την ευκαιρία να στη δείξουν αυτή τη ζωντάνια.
1: Μα είναι η ιστορία μας.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε αυτό που είμαστε τώρα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις σας και το χρόνο σας μαζί μας. Ελπίζω να σας έχουμε κάποια άλλη φορά για ένα εξίσου σημαντικό θέμα στην παρέα μας. Αγαπητοί φίλοι από την εκπομπή μας Ακουφίλε, σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος

Σημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσε τες ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματό σου, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματι.

Σον και ρελέησον, δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς σου, Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάσαν το επιθόν ζώντα, και γάρος τροφιών έβρενε αυτό οικείον, και τριγών ασιάνε αυτή ουθείς την ουσία αυτής. Τε θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντισαν το οίκο σου, ίσως αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασού, ανεβάσασαν την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδα του κλαθμόνωσε στον τόπο νέθετο, και γάρι ευλογίας τα ως ονομαθετών, ωρεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμη, αυθίσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερεσπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημερεμία της αυλαίου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμενε παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν ομαρτωλών, ότι ελέος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης ανεκακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σέ. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες ανομίας ολόν σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μίσος αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου απαγενάσεις γενεών. Ο Θεός δε επιστρέψε σώσει ημάς και λόγω εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσα ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσα ειρήνη επί το λαό αυτού και επί του σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, το σωτήριον αυτού το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησον, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησον. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και ηγήμων δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπαρεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το σου και επάφουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλεξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και τράξω με όλην την ημέρα. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε, Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος, πάσε της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έτρεξε προσέω το επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θείς, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έγνιωσα επί ίσας, ήξωσε και προσκυνήσωσε εναντίον σου, Κύριε, και δοξάζωσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφερανθείτο η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω τη ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και η συνεγωγή κρατεών εζήτησαν τη ψυχή μου και ο παρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, ηκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσε κράτος στο παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
Θύσουν με τεμού σημειώνεις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ, Κυρία, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι. Κυρίων των Κύριων και Βασιλέα Χριστών, εξ όλης αγάπησας Κυριακή της ψυχής και χαίρος αήθλησας, όθεν παρθενομάρτης παραυτού δοξαστήσαν, βρείστες έτοιμος εν ιαμάτων τη χάρη, της πάσην ετουμένη πτεσμάτων συγχώρησεν, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερς εν δείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου λαϊμών, δέξετε τεκούσαν σε Θεοτόπον πρεσβεύωσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λόγων επιγνωσμένων, μη δι παραδόησε μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το λόγο σου αφημών, διαβράμ των αγαπημένων υπασού και διεσάπ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιάσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης.

Χριστέ ημάς από του πονηρού. Ημάρ της Χριστού ημάς ενεκαλέσατο, τους άθλους αυτοίς, τους θείους και παλέσματα, εγκομείς άσενην. Φερον ημάς γαράφτη πέφθινεν εν Ανδρία το φρονήματι, Κυρία νόστε και παθών απερπών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τον παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνόμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, παπάντας καλών χρυσοτηρίων, δια της Απαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, εν δι' ώρα ταύτη της αντέξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τους εντολάς σου. Τα ψυχά σε μοναγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατεδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίου.

0: δώρος των λόγων τε ακούσαν, την όντας το τόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησο μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισο, ανδοποιή σας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας. Η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ουκεσμένα άξια αρετώματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το δικημένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τσαρτικών ημών φρόνων.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θυσφόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέρινο, στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν, ανεβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλόν και δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν ευρώσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία γείτε αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανεκαινιείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κιν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν σοι.

0: αρχοδοτήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχήσουν προς επάνσα σάρξη ήξη, λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ευβίες ημών σοι ηλάσσι. Μακάριος εν εξελέξου για προσελάβω κατά συνώσιν τες αυλές σου, εις τη σώμεθα της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός Θαυμαστός εν δικαιοσύνη, επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων περάφτου της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού περιζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον δοκίτως εις θαλάσσις, οίκου σχημάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψονται την χήν και μέθησε αυτήν, επλήθυνα σπλουτίσαι αυτήν. Ο ποταμός ο Θεό πληρώθη υδάτων, ετοίμασα την τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεύματα αυτής, εν τε σταγώσεν αυτής ενεφρανθήσε τα ανατέλουσα. Ευλογείς το στέφανο του ενιαυτού, της χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλησίσονται ποιότητος, πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίας εν ευγονή περιζώσονται, ενεδίσονται οι κρήτων προβάτων και οι κοιλάδες και φθηνούς εισήτων και κράξονται και γάρι νήσουσιν. Αλλά λάξετε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέσει αυτού, είπατε το Θεό σου φερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυναμεώς σου ψεύσοντες η εχθή σου. Πάσε η γη προς νησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαντί το ονοματί σου ύψιστε, δέχτε και είτε τα έργα του Θεού, όσο βερώσαν βουλές υπέρ του Θεού σαν ανθρώπων, ο μεταστρέφουν τη θάλασσα εν σξηρά, εν ποταμό διελέσονται ποδί. Εκεί εφραντισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζοντι εν την αστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, η παραπικραίοντας μη ψούστωσαν εν εαυτής. Ευλογείται έθνη των θεών ημών και ακουτίσετε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντως εις άλλων τους πόδας μου. Ότι δοκίμασας ημάς ως Θεός, επίρωσες ημάς ως σπηρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς την παγίδα. Έθεθε λήψη επί των νότων ημών, επίβασες ανθρώπης επί της κεφαλάς ημών, δίλθω μεν διαπηρός και είδετος και εξήγαγες ημάς σε ένα ψυχή. Εισελέσουμε εις τον οίκον σου, να λεκαυθόμαστε να αποδώσω τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάδισε το στόμα τη λήψη μου. Ολοκαυτώματα μυλωμένα ανήσουμε τα θυμιά μου των Συκριών, ανήσουσι βόσματα χυμάρων, δεύτε ακούσετε και διηγήσουμε ημίν πάντες ηγούμενη των Θεών όσα επίσης τη ψυχή μου. Προς αυτόν το σωματήμα και έκραξα και ύψιπο την γλώσσα μου, αδικίαν η εθεώνα καρδία μου, μη σ' ακουσάτε μου Κύριος, δια τούτου εις οίκουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτού επενού. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώρι εν τη την οδόν σου, εν πάσιν έθνη σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες, εφραθίδωσαν και αγαλιάσαν έθνη, ότι κρινείς λαός εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λαϊ πάντες, χι έδωκε τον καρπόν αυτής, ευλογήσει ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών, ευλογήσει ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα πρατή και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισίτωσαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτουσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέκτουσαν, ως τίκεται κυρός ο προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάνωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη, πάσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήστε το επιβικό του επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτόν, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήσω ένα προσώπο αυτού του πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο ηχείο αυτού, Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόφος εν οίκω, εξέγων παιδημένος εν ανδρεία, ομοίως παραπικραίνοντας κατοικούδες τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπων του λαού σου, εν το διαβαίνει εν διαρήμου. Υγιεσίστη και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσε να φορήσει ο Θεός την κληρονομία σου και ευτυχισθένησε εσύ δεκατρητή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασαν εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της φαγγιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε εν μέσω των πλήρων, τέλειες περιθεράς περιγρωμένε και με τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλει των υποράνιων βασιλείς επ' αυτής και νοθήσονται σελμών, όρος ο Θεό όρος ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον, η να τι υπολαμβάνεται όρετε τηρωμένα, το όρος, ο Ιβδόκης εν ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γαροκύριος κατασκηνώσεις, τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος, εχμαλώτης εχμαλωσή, ανέλαβες δώματα ανθρώπης και γάρας πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου, εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συγχλάσει και φαλάσε θρόν αυτού, κορυφή τριχώς διαπορευμένε πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκβασάν επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν το αφείο που σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίος ο Θεός, επορίο του Θεού του Βασιλέου στο εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τιμανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων επιγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίνε ότρος εν εξτάστη, άρχοντες Ιούδα, οι γημώνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήν. Έντυλε ο Θεός, δυνάμισο, δυνάμισον ο Θεός τούτο κατεργάσον ημίν, από του ναού σε Ιερουσαλήμ, σύσου βασιλείς δώρα, επιτύπησον της Συρίης του Καλάμου, η συναγωγή των τάβρων, της δαμάλης των λαών, του εγκλειστήνε του δικαιωμένου στο Αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τους πολέμους θέλοντα, ήξου υπρέψεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάση χειραυτής το Θεό. Ε βασιλεί της γης άσερε το Θεό, ψάλε το Κυρίο, το επιβικότυπ των ουρανών του ουρανού κατανατολάς, είδου δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ με αγλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός της Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρικίον και Υιοπνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εις ήλθος ανίδατε ως οικείς μου. Εν επάγγειν εις ειν βυθού και ουκ εις την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης, η καταιγής κατεποντισέμε. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάριγης μου, εξέλιχον οι οφθαλμοί μου από το ελπίσμι των Θεών μου. Επληθήσαν υπέρ τα στρίγας κεφαλής μου μισούντες δωρέων. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εδιώκοντες με αδίκως, αόχου ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός ή έγνωχος την φορσύνη μου και επλημέλη με αίμου από σου καπετρίδησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ, μένε δέσε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δέν τραπήσαν επ' εμέ, εισιτούντες ο Θεός του Ισραήλ, ότι εν εκάσου υπήν εγκονιδισμόν, εκάλυψε ντροπή των προσωπών μου, απειλωτριωμένος εγγενή της αδελφής μου και ξένος της εις μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέμαι, και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου, και γεννήθηνος ονειδισμός εμή. Και θέμει το ένδυμά μου σάκων και γενόμενα αυτή τη παραβολή. Κάτε μου το λέσουν οι καθημένοι εν πύλες και οι σεμέψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δι προσευχή μου προσε Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεός εν το πτήρι του ελέος επάκου σώμου εν αληθεία της σωτηρίας σου σώσον με απειλού ή να μη εμπαγώ. ρηστεί εκ των μισούν των μεκ των βαθέων των υδάτων, μη κατεποντισάτω καταιγήσει υδατός, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω με φερέω το σώμα αυτού, εις ακουσόνου, Κύριο, τη Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεσαν επ' εμέ, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' το παιδό σου, ότι θλίγω με ταχύ επ' ακουσόν μου. Πρόσχυν την ψυχή μου και λύτερο σε αυτήν, ένα εκ των εχθρών μου ρίσε με, σίγαρ γινώσιον ηδισμόν μου και την εσύνγευτη αντροπήν μου, έναν δίνουν σου πάντες εκτιβοντές με. Ο νηδισμό προσεδόξαν η ψυχή μου καταλεπορίαν και υπέμενα σε λυπούμενο κι ουγ πήρξε και παρακαλούντας του χεύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο χωλήν και συδίψαμε πότι σαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και σε δαπόδουσαν και σκάνδαλον. Σκοτηθεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχει ον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτόν ρημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτόν μη έστω κατοικών. Ότι ον σι επάταξε θρή κατεδίωξαν και επί το άλλο των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν να μία επί το ενωμία αυτών και εμεί ελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειχθούσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Το χώ και αλγόνι μη εγώ η σωτηρία σου ο Θεό του τελαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινόφθον εν ενέστη, και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αιών, κέρατα εκφέρατα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφραθήτωσαν, εξητήσετε τον Θεό, και ζήσετε η ψυχή μου, ότι σήκουσε τον πενιτόν ο Κύριος και τους πέντε μέρους αυτού που εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα αυτοί, ότι ο Θεός σώσε την Σιών, και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί για κληρονομήσουν αυτήν και το σπέρμα των δούλου σου καθέξουν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζωντές στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίνσω και κατεσχυνήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μια και έφυγε. Αγαλιάσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες της ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοήθος μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί Κύριον και Γιο Πνευματί και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς διό.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα τάχτεν αμαρτήτους φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ,

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Σήμερα ένας πολύ ενάρετος μοναχός από το Άγιο Όρος θα μας ομιλήσει για ασκητά που γνώρισε προ 30 και 40 ετών, για Αγίους ασκητάς, οι οποίοι βέβαια έχουν πεθάνει, έχουν κοιμηθεί, και για τούτο θα αναφέρουμε και τα ονόματά τους. Για τον πρώτο που μου είπε ήταν ο Παπατίχος, Ρώσος ιερέας. Μου διηγήθηκε τα εξής για τον Παπατίχωνα. Ήτο Άγιος άνθρωπος, είχε καταστάσεις και αποκαλύψεις Θεού. Αυτός με έκανε μεγαλόσχημο μοναχό εις το μικρό εκκλησάκι του κελιού του. Αρχικός ήτο εις το κελίον Γκουραδιέρ, όπου ήσαν 80 Ρώσοι μοναχοί. Αγαπούσε όμως πολύ την ησυχία. Πήρε ευλογία και πήγε εις τα Καρούλια, μία περιοχή του Αγίου Όρους. Εκεί έζησε 15 χρόνια. Έτρωγε ο Παπατίχων παξιμάδια. Αγρυπνία, νοερά προσευχή και μελέτη Αγίας Γραφής και Πατέρων ήσαν το συνεχές έργο του. Η νοερά προσευχή ήταν το κύριον έργο του. Με δεχότανε να πηγαίνω μόνο 2-3 φορές την εβδομάδα και ουχή καθημερινώς. Αφού μου έδινε διάφορες συμβουλές, κατόπιν έλεγε: «Πήγαινε τώρα, παιδί μου, εις το διπλανό δωμάτιο να κάνουμε νοερά προσευχή». Και κατόπιν εκλείνε το ίδιος εις το κελί του για να προσευχηθεί νοερός. Δευτέρα διήγηση. Πολλές φορές ο Παπατίχων κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας αφυρπάζεται σε θεωρία, ήρχε το δηλαδή σε έκταση. Μερικές φορές μισή ώρα ή και περισσότερο λέγαμε το χειρουργικό και το ξαναλέγαμε πάλι και πάλι μέχρι ότου συνέλθει και απαντήσει. Μία φορά τον παρεκάλεσα θερμός να μου είπει τι συμβαίνει και μου απήντησε τα εξής: «Να παιδί μου, ο άγγελός μου με αρπάζει επάνω εκεί όπου είναι τα χερουβίν και τα σεραφίν υμνούν το Θεό. Κατόπιν με κατεβάζει και συνέρχομαι και βλέπω ότι είμαι στη λειτουργία, στην εκκλησία». Δεν άφηνε κανένα να είναι μέσα εις το ιερό κατά τη διάρκεια που έκανε τη Θεία Λειτουργία. Τρίτη διήγηση. Ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσάτης, λέγει αυτός ο ενάρετος μοναχός, μου διηγήθηκε ότι πήγε κάποτε να συναντήσει τον Παπατίχωνα και όταν έφτασε έξω από το κελί του ήκουσε ψαλμωδίες. Αντελήφθη τότε από τις ψαλμωδίες ότι ευρίσκονται στο τέλος της λειτουργίας και σκέφτηκε να περιμένει λίγο έξω από την πόρτα της εκκλησίας. Όταν τελείωσαν οι ψαλμωδίες μπήκε μέσα στο μικρό εκκλησάκι και βρήκε μόνο τον Παπατίχωνα να μεταλαμβάνει τον Άγιον Άρτο. Είχε Άγιον Άρτον και κοινωνούσε. Έμεινε κατάπληκτος ο πατήρ Θεόκλητος και απορούσε τι να ήταν άραγε οι ψαλμωδίες που άκουγε προηγουμένως. Και ήσανε κάτι γλυκές ψαλμωδίες. Ο ίδιος βέβαια ο Παπατίχων δεν έψελνε ποτέ. Ερωτά, ο πατήρ Θεόκλητος, γέροντα, προηγουμένως άκουγα ψαλμωδίες και κάθισα 5-10 λεπτά απ' έξω. Είχατε λειτουργία? Όχι, παιδί μου, όπως βλέπεις είμαι μόνος. Και δεν ήταν κανείς εδώ πέρα, ούτε έψαλνε κανείς.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου.
5: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η απόψινή με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει αγάπη? Να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε, όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας δύο φορές κιόλας παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές, και όπως ξέρετε, όταν διαχειρίζεσαι κάτι, κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός, και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας, ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα: οι πολλοί για τον έναν. Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας, ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Όχι από περιέργεια, για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη, για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως στην καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλει το καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε, και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους, και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν, αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα: πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε, κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε: «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει διπάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του? Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό? Ότι το παιδί έχει πάρει, και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά, ρίχνουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας, της ηλικίας του γυμνασίου ακόμα, πηγαίνουν και παίρνουν τα σφινάκια. Και οι ειδικοί λένε, οι γιατροί λένε, ότι το αλκοόλ καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατος, τα νεκρώνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ηλικία των 30 με 35, αυτά τα σημερινά παιδιά, αν συνεχίσουν έτσι, θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια από κύρωση του ύπατος. Και το ερώτημα είναι, γιατί τελικά καταλήγουν εκεί? Ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα. Όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή, ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους, για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Ποια δηλαδή? Ότι ένα στα τρία νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε, επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που την ημέρα που έφυγα, την Πέμπτη το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας. Και μόλις γυρίσω, για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μιλώντας ένα προς ένα με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω, παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια, τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί? Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος την καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και την νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι, γιατί? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά? Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας? Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, στο που, μια σχολή γονέων εκεί, μια αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Μου είπε η υπεύθυνη, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω, μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε.

αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο, γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας, και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού? Τι είναι τελικά ένα παιδί? Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος? Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα? Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία? Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις? Θα του δώσεις λάθος αγωγή, και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά, γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά, και παίρνεις την απάντηση, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί, παιδί μου δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει, καλά δεν καταλάβατε πάτερ ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω? Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι, γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Γιατί η μόνη χαρά που έχω στη ζωή μου είναι όταν τρυπάω τις ενέσεις και χάνομαι και ταξιδεύω. Αλλά ποιος είναι εκείνος που πρόσφερε μια ζωή κόλαση και θάνατο για τα παιδιά, ώστε σήμερα σου λένε ότι εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά? Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις παιδιά ερείπια και λες, μα γιατί? Δεν έχουν τη δύναμη να δουν, δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Και καμιά φορά οργιζόμαστε κι εμείς με αυτά τα παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερείπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως, και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος, πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου, δηλαδή ποιο είναι το παιδί σου, δηλαδή ποιος είναι ο άνθρωπος? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή, αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά τα ζώα έχουν ψυχή, έχουνε, αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε

Πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλο δεν σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάριτη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δύο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Λέγοντας αυτά τα λόγια και στη Φλόρινα, τους έθεσε ένα ερώτημα που το θέτω και σε εσάς. Τους είπα: «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Και με κοίταξαν, ίσως λίγο ξαφνιασμένοι. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω, και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω. Τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει: «Εγώ κάνω αυτό»? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών: «Τον επί ουσίο άρτο», τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής, είναι η χάρη του Θεού, αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί, φανταστήκατε, κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? «Στείλε, Κύριε, το Πνεύμα σου το Άγιο σε μας και στα δώρα που σου προσφέραμε». Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν, η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές.
εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις. Θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο, το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Εσύ το παιδί σου δεν το πας στην εκκλησία, δεν το κοινωνείς. Τα παιδάκια μερικές φορές χαμογελάνε μέσα στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος, έλεγε ότι την ώρα εκείνη τα παιδιά μπορούν να βλέπουν και τον άγγελό τους ακόμα, γι' αυτό χαμογελάνε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Γι' αυτό όταν το παιδάκι πάει στην εκκλησία, μετά βλέπετε θέλει να περάσει από όλες τις εικόνες και να τις κάνει μα. Γιατί? Γιατί αυτά έχουν περάσει μέσα του. Εμάς δεν έχουν περάσει. Και όταν σε αυτή την ηλικία το παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί η ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις στην εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σας τη μάρα τους λένε «ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου». Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους, νέους, να έρχονται και να σου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια». Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν είναι όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι «όχι, θα κάνεις αυτό», θα μας ακούσουν και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούν. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως, θα αρχίσουν να αντιδράνε. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς, όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14, έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα, να του πω κάτσε να σου πω? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από 2 Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια, κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ, τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια, έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς
Η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον, όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί μέσα του το ξέρει, εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι. Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του. Δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού. Και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει? Του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα. Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία. Και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό. Γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη «ήθος» στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε «τόπο κατοικίας». Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. Δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε. Τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδωρα αλλοιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουν, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε «εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου». Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη, και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά, και το δεύτερο, χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική, με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέει «μα θα κλάψω, θα με πάρει η αγκαλιά η μαμά μου». Κι όμως εμείς λέμε «δεν πειράζει, μικρό είναι». Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του,
και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει. Αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε τον Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχθούν στη ζωή της Εκκλησίας θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, αλλά δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις. Βέβαια σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί αλλά είναι ενδεικτικό. Διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου. Ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, αν δεν ήταν μπροστά μου τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε ένα αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει δεν μου χρειάζονται. Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα
την πρώτη κιόλας μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε, ότι την 8η κιόλας μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή, ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το. Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε σας έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς. Και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερείπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι όσο δύσκολη και αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος. Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρεις τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα, να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή της Πεμπτουσίας, Πνευματική Αντίλαλη, και είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας επιχειρούμε ένα οδηπορικό, ένα ευρύ ταξίδι στην ελληνική γραμματολογία, στους κορυφαίους των ελληνικών γραμμάτων, που με το εμπνευσμένο και εστιατημένο τους έργο μας κατέληπαν ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό για τις επόμενες γενιές. Σε προηγενέστερες εκπομπές μας έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στις κορυφαίες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων της γενιάς του 30, μια γενιά, όπως έχουμε κατά επανάληψη τονίσει, ταλαιπωρημένη με ηθικές οδύνες, με βάσανα, που έφερε πάνω τη σοβόγκο για την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής και που παρά αυτά κατόρθωσε να υπερκεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες και τις αντικσότητες και να μας κληροδοτήσει ένα σπουδαίο έργο το οποίο συνιστά φωτεινό οδοδείχτη για τα ελληνικά γράμματα. Μιλήσαμε έτσι λοιπόν για τον Ηλία το Βενέζη, μιλήσαμε για τον Φώτη Κότοκλου, για τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, για τον κορυφαίο μας δοκιμιογράφο Άγγελο Τερζάκη, για τον αριστοτέχνη του πνεύματος, τον μεγάλο Γιώργο Θεοτοκά, και πολλές άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Σήμερα θα αναφερθούμε σε μια άλλη επίσης εξαιρετική προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, τον Μενέλα Λουντέμι. Ένα συγγραφέα πολυδύναμο που άγγιξε όσο λίγη θα λέγαμε τη λαϊκή ψυχή, που κατόρθωσε με την παραστατική ενάργεια της πολυδύναμης πένας του να αποδώσει τους πόνους, τους καημούς και τα οράματα του λαού μας, να γίνει έναν με αυτόν, να αντικατοπτρίσει τα όνειρά του, τους στόχους του, τις ελπίδες του, αλλά παράλληλα να καταδείξει με πολύ παραστατικό και ηθικά δυνατό τρόπο τα προβλήματα, τις δυσπλασίες, την περιθυροποίηση, τη φτώχεια, την κακοπάθεια, αλλά και τις κοινωνικές αντικσότητες των μεταπολεμικών δεκαετιών της ελληνικής κοινωνίας. Ο Μενέλαος Λουντέμις, πέρα από μεγάλο συγγραφέα κορυφαίο, ίσως είναι μετά τον μεγάλο Νίκο Καζαντζάκη, τον οικουμενικό Νίκο και παγκόσμιο Καζαντζάκη, ο πιο πολύ διαβασμένος Έλληνας συγγραφέας. Κατέλειπε επίσης ένα σπουδαίο ογκοδέστατο έργο που περιλαμβάνει γύρω στα 45 τόσα έργα. Επίσης είχε εξαίρετες επιδόσεις και στην ποιήση και πολλά και αρκετά μάλλον από τα σπουδαία και πολυδύναμα ηθικά ποιήματά του μελοποιήθηκαν με πιο χαρακτηριστικά το Ερωτικό Κάλεσμα, που μελοποιήθηκε και έγινε μεγάλη επιτυχία από τους αδερφούς Κάτσι Μίχα, αλλά και το τραγούδι «Η κερασία στανθήσουν και φέτες», εξάλλου υπήρχε και ομώνυμο διήγημά του, το οποίο μελοποίησε ο Σπύρος Σαμοήλης και τραγούδησε ο μεγάλος και αγαπημένος μας τραγουδιστής, ο Αντώνης Καρογιάννης. Σε μια άλλη version θα λέγαμε το τραγούδι το έχει τραγουδήσει και η πολύ σπουδαία μας τραγουδίστρια, η Ελένη Βιτάλη. Άνθρωπος λοιπόν της γεννημένος μέσα στη λαϊκή μήτρα, ο Μενέλαος Λουντέμις, που εξήμισε και ανέδειξε τους πόθους και τα οράματα του λαού μας, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στη ζωή του. Είχε μια πονεμένη, θα λέγαμε, και δραματική ζωή. Ήταν στην πλειονότητα της ζωής του ήταν κυνηγημένος, γιατί είχε στρατευτεί στην αριστερά και όπως όλοι γνωρίζουμε, εκείνα τα δύσκολα μεταπολεμικά, μεταφιλικά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι στρεβλώσεις, οι πολιτικές, οι κοινωνικές δυσπλασίες που δίχασαν την ελληνική κοινωνία και κατέλειπαν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας. Όπως έχουμε τονίσει, ότι είναι μακριά από τις προθέσεις μας και από εμάς οποιαδήποτε μορφής προπαγάνδα. Η εκπομπή έχει καθαρά ηθικό και πνευματικό χαρακτήρα, όπως είναι αυτός και ο ρόλος της Πεμπτουσίας. Όμως, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγουμε να σχολιάσουμε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση του Μενέλα Λουντέμι, που τόσο κυνηγήθηκε και χτυπήθηκε άδικα από τους καταστατικούς μηχανισμούς, αναφέρουμε μόνο επιγραμματικά ότι εκείνα τα τραγικά μεταφυλιακά χρόνια ήταν χρόνια τα οποία σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό, στις οποίες διασπάστηκε η κοινωνική αρμονία και η ηθική ενότητα του ελληνικού λαού. Είναι χρόνια τραγικά οδυνηρά που όλοι ευχόμαστε να μην ξαναφτάσουν ποτέ, να μην τα ξαναδούμε ποτέ, να μην τα ξαναβιώσουμε. Να μας, ως κατακλείδα αυτής της παρέκφασης, να μας εμπνέουν και να μας οδηγούν πάντοτε στη ζωή μας τα λόγια του μεγάλου μας εθνικού ποιητή, του Διονύσιου Σολομού, που στον 144ο στίχο του Ύμνου στην Ελευθερία αναφέρεται στη Διχόνια και λέει: «Και η Διχόνια που κρατάει ένα σκύτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Σαν δεν είναι ενωμένοι, δεν τους πρέπει ελευθερία». Όποιοι λοιπόν υπονομεύουν την ενότητα και τη συνοχή του ελληνικού λαού, σίγουρα δεν τον αγαπούν και δεν ενδιαφέρονται για την ηθική του πρόοδο και ευημερία. Αυτά ως κατακλείδα, δοθέντος ότι αναφερόμαστε σήμερα στο Μενέλα Λοντέμι, ο οποίος ήταν θύμα αυτής της τραγικής περίοδου, κυνηγήθηκε, εξορίστηκε, πλήρωσε βαρύ φόρο τιμής και η πονεμένη και ανήλαγη ζωή του ελάχιστες φορές. Στην πονεμένη και ανήλαγη ζωή του, ελάχιστες φορές μπόρεσε να χαρεί, να αναταθεί ηθικά και να καμαρώσει αυτό το σπουδαίο έργο που κατέληπε στην ελληνική γραμματολογία. Ο Μενέλαος Λοντέμις είχε γεννηθεί στην Αγία Κυριακή της Μικράς Ασίας, όταν τελούσε υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παιδί και αυτός του ξεριζωμένου ελληνισμού. Είχε γεννηθεί σε μια οικογένεια η οποία ήταν πλούσια. Ο πατέρας του Γρηγόριος Βαλασιάδης, γιατί Βαλασιάδης ήταν το πραγματικό όνομα του Λοντέμι, και ο ίδιος ο Λοντέμις έλεγε το Δημήτριος Βαλασιάδης, Μπαλάσογλου για την πόλη, για τη Μιγρασία. Το όγλου σημαίνει παιδί, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο πατέρας του λοιπόν, Γρηγόριος Βαλασιάδης, ήταν και αυτός γόνος ευπόρου οικογένειας. Είχε οικονομική αυτοδυναμία και θέρια, όμως με την τραγωδία, με τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τη Μικρασία, έχασε την περιουσία του, πτώχευσε και ήρθε στην Ελλάδα προς αναζήτηση καλύτερα τύχης και βεβαίως για να αποφύγουν την ηθική εξόντωση. Αυτές τις ηθικές κληροδοσίες έφερνε λοιπόν ο Λοντέμις σε μια οικογένεια η οποία είχε οικονομική ευημερία, είχε σχέση με τον πολιτισμό, με την παιδεία, που όμως παρά αυτά με την πτώχευση θα τον ακολουθήσουν τραγικά και τραγικές και οδυνηρές περίοδες στη ζωή του. Θα έρθουν στην Ελλάδα λοιπόν, κάποια στιγμή θα εγκατασταθούν στην Έδωσα, ο Λοντέμις θα μείνει σε ένα οικοτροφείο της Εδέσης, αργότερα θα φύγει για την Κοζάνη για να φτάσει τελικά στην Αθήνα, όπου εκεί θα ξεκινήσουν νέοι ορίζοντες στη ζωή τους, μαζί όμως με το πικρό ψωμί και τη σκληρή βιοπάλη στην οποία ήταν αναγκασμένος να επιδίδεται και να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Του κόστησε πάρα πολύ αυτό του Λοντέμι και αναγκάστηκε να κάνει πάρα πολλές δουλειές του ποδαριού. Από λούστρος να γυαλίζει παπούτσια, ψάρτης, δάσκαλος, μέχρι και επιστάτης στο γαλλικό ποταμό Λουδία. Γι' αυτό εξάλλου και το όνομα Λοντέμις, από το Λουντ. Του Λουδία, ο Λοντέμις εξήβρε, αν το θέλετε, θέσπισε το όνομα Λοντέμις, το φιλολογικό λοιπόν, γιατί το πραγματικό του όνομα, όπως αναφέραμε, ήταν Δημήτρης Βαλασιάδης ή Μπαλάσογλου. Ερχόμενος στην Αθήνα, θα δώσει μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να προσπορήσει τα προστοζήν, κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού, όπως προαναφέραμε. Θα γνωρίσει όμως σιγά σιγά και κορυφαίους ανθρώπους των ελληνικών γραμμάτων. Μεταξύ αυτών, θα γνωρίσει τον καθηγητή της φιλοσοφικής, τον Δημήτρη Βέη, ο οποίος με πολύ αγάπη θα τον περιβάλλει και θα τον δεχτεί να παρακολουθεί μαθήματα της φιλοσοφικής σχολής και απομένως να σφυρτατήσει και το θεωρητικό του υπόβαθρο, γιατί ο Λοντέμις προθύστερα, επειδή είχε ενταχθεί στην αριστερά και είχε κυνηγηθεί από τους μηχανισμούς, είχε αποταχθεί από όλα τα ελληνικά γυμνάσια, έτσι πήγε μέχρι την Τετάρτη Γυμνασίου και δεν μπόρεσε να αποπερατώσει τις γυμνασιακές σπουδές. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε ποτέ και καθόλου να παράγει αυτό το εμπνευσμένο και ιστριλατημένο έργο, ένα έργο πολυδύναμο κοινωνικά, που μίλησε για τους πόθους, τα οράματα, τους καημούς του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο τον αναγόρασε σε κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα και στον πιο πολυδιαβασμένο, με πολλά σημαντικά έργα του επίσης να έχουν μεταφραστεί τόσο στις ανατολικές χώρες, στις οποίες πέρασε αρκετό χρόνο της ζωής του κατά την εξορία του, αναφερόμενοι στο Βουκουρέστι, αλλά και κάποια εξ αυτών στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης είναι ζωτική σημασία να αναφέρουμε ότι ερχόμενος ο Λοντέμις στην Ελλάδα μετά την προηγούμενη περιπέτεια στην Έδεσα και στην Κοζάνη είχε γνωριστεί με τον Μιλτιάδη Μαλακάση, με τον μεγάλο μας ποιητή, τον ποιητή των Μοιραίων, τον Κωστή Βάρναλη, τον Γιάννη Ρίτσο βεβαίως, με τον οποίο είχε συμπάρξει την εξορία, όπως και μαζί με τον μεγάλο μας ηθοποιό, τον Μάνο Κατράκη. Και μέσα από αυτούς λοιπόν θα ζυμωθεί μέσα στις τάξεις τους και θα αρχίσει να επεκτείνει και να σφυρλατεί το συγγραφικό του υπόβαθρο, το συγγραφικό του τάλαντο, αυτές τις σπουδαίες λυρικές αρετές που κόμιζε σαν συγγραφέας. Πολύ νωρίτερα στον βίο του, ήδη από τα 26 του περίπου χρόνια, να πούμε ότι ο Λοντέμις είχε γεννηθεί το 1912 ή το 1906 κατά κάποιους άλλους. Ήδη λοιπόν το 1938 ο Λουντέμις θα κατορθώσει να αποσπάσει το κρατικό βραβείο μύθιστορήματος, μια πολύ σπουδαία τιμή για ένα τόσο νέο άνθρωπο που βεβαίως θα του διάνοιγε νέους ορίζοντες στη συγγραφική του πορεία και στα ελληνικά γράμματα. Όμως δυστυχώς η ανάμειξή του και η στράτευσή του στον χώρο της αριστεράς, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, τα ταραγμένα χρόνια, τα δίσεκτα και εμφυλιοπολεμικά, θα τον οδηγήσει σε μεγάλες ταλαιπωρίες, με απότατο την εξορία, την αφαίρεση της ελληνικής ηθαγένειας από τη Χούντα του Παπαδόπουλου και σε πολλά άλλα ηθικά μαρτύρια. Θα μπορέσει τελικά να επαναπατριστεί στην Ελλάδα το 1974 με την πτώση της Απριλιανής Εκτροπής και τη μετάπτωση στην Δημοκρατική Ομαλότητα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Παρά αυτά όμως είχε υποσκαφτεί η υγεία του από τις πολλές ταλαιπωρίες, τα κυνηγητά, τα βασανιστήρια, και έτσι πολύ λίγα χρόνια αργότερα, το 1977 τον Ιανουάριο ο Λουντέμις θα εκδημήσει και θα φύγει από τη ζωή. Όμως είχε κατορθώσει στη σύντομη ζωή του να μας κληροδοτήσει ένα σπουδαίο έργο, το οποίο είναι σωματωρός για τα ελληνικά γράμματα. Από τα πολύ σπουδαία, από τα πολύ χαρακτηριστικά βιβλία του Λουντέμι, θα διαβάσουμε παρακάτω και αποσπάσματα. Είναι το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», με κεντρικό πρωταγωνιστή το Μέλιο. Ένα βιβλίο πολυβραβευμένο που θα διαβαστεί από γενεά σε γενεά και θα μπορούσαμε να πούμε ότι, να χρησιμοποιήσω και τον αδόκιμο όρο, αγαπητοί ακροατές, θεωρείται must για όλα τα νέα παιδιά, όπως είναι ο Βασίλης Αρβανίτης, το Στρατή Μυριβίλη και πολλά άλλα έξοχα αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Από τα σπουδαία του επίσης, όπως είπαμε, βιβλίο, «Τα πλοία δεν άραξαν», με το οποίο απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 1938. Σπουδαίο επίσης βιβλία του «Οι κερασίες θα θανθήσουν και φέτος», από τις κορυφαίες δημιουργίες. Επίσης «Η οδός αβύσσου αριθμός 0», αλλά και «Τα θυμωμένα στάχια» είναι από τα πιο χαρακτηριστικά βιβλία του μεγάλου αυτού συγγραφέα, που κόμιζε τα σπέρματα και την δημιουργικότητα των ανθρώπων του τραγικού ξεριζωμένου μικρασιατικού ελληνισμού. Αλλά εκτενέστερα, αγαπητοί ακροατές, θα σας μιλήσουμε παρακάτω για το έργο, για την αισθητική τεχνοτροπία, αλλά και να σας διαβάσουμε και ορισμένα αποσπάσματα από τα ξεχωριστά βιβλία του Μενέλα Λουντέμι.

κερασιές θα ανθίσουνε και φέτος στην αυλή και θα γεμίσουν με άνθη το παρτέρ.

θέτουν τριαντάφυλλο και μια πληγή από βόλη και μια

στο ελληνικό πολιτισμό και στις νεότερες στις επικαινόμενες γενιές. Σήμερα έχουμε εστιάσει στο πορτρέτο ενός κορυφαίου της ελληνικής γραμματολογίας και μιας τραγικής προσωπικότητας, ενός ανθρώπου κυνηγημένου από τους κατασταλτικούς μετεφυλιακούς μηχανισμούς της μεταπολεμικής Ελλάδας, του Μενέλα Λουντέμι. Ενός ανθρώπου που πάρα αυτά, πέρα από τις τραγικές συνθήκες τις οποίες βίωσε και τα μαρτύρια, κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ δύναμο και ογκοδέστατο συγγραφικό έργο, το οποίο συνιστά ένα από τα διαμάντα της ελληνικής γραμματολογίας. Θα αναφερθούμε τώρα λίγο διεξοδικότερα στα βιογραφικά στοιχεία και στην συγγραφική τεχνοτροπία του μεγάλου μας συγγραφέα, του Μενέλα Λουντέμι. Ο Λουντέμις γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή της Γιάλοβα του Αιγιαλίου στη Μικρά Ασία το 1912 και ήταν το μοναδικό αγόρι από τα 5 παιδιά του Γρηγόρη Μπαλάσογλου, που με την εγκατάστασή του στην Ελλάδα έγινε Βαλασιάδης. Μητέρα του ήταν η Δόμνα Τσουφλίδη. Το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο, όπως προαναφέραμε, το εμπνεύστηκε από τον ποταμό Λουδία της μετέπειτα πατρίδος του. Την πρώτη εμφάνιση, πρόβα τζενεράρα στα ελληνικά γράμματα, ο Λουντέμις θα κάνει σε πολύ, πολύ νεαρή ηλικία, δημοσιεύοντας ποιητικές συλλογές στην Αγροτική Ιδέα, ένα περιοδικό της έδρασας, το 1927 και το 1928, στην οποία υπέγραφε και με το πραγματικό του όνομα, δηλαδή το Τάκης Βαλασιάδης. Στα 1930 δημοσιεύει ποίηματα και διηγήματα στο περιοδικό Νέα Εστία του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που όπως έχουμε αναφέρει και γνωρίζουμε, ήταν από τις πολύ δημιουργικές επάλξεις της νέας γενιάς για να κάνουν τα πρωτόλια βήματά τους στα ελληνικά γράμματα ως συγγραφείς και ως ποιητές. Πρώτη εμφάνιση που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμό του ως Μενέλαος Λουντέμις είναι το 1934 και στο δίκημά του Μια νύχτα με πολλά φώτα κάτω από μια πόλη με πολλά αστέρια. Ο Λουντέμις, όπως προείπαμε, τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας το 1938 για τη συλλογή διημάτων του «Τα πλοία δεν άραξαν», αλλά και με την διεθνή διάκριση «Χρυσή Δάφνη Πανευρώπης» στο Παρίσι το 1951. Τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Μενέλα Λουντέμι, που θεσπίστηκε προς τιμή του από την Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών και απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο πεζογράφημα του προηγούμενου έτους. Προς τιμή του επίσης και έλεγα και ένεκα της ευρυδιάστατης πολιτισμικής του παρουσίας και στο εξωτερικό, στο Βουκουρέστι, στο οποίο είχε εξοριστεί ο Λουντέμις, δόθηκε το όνομά του σε ένα δημόσιο κτίριο, έφερε δηλαδή τον τίτλο Λουντέμι Μέγαρο. Σύμφωνα με τον Βασίλη Βασιλικό, ο Μενέλαος Λουντέμις θεωρείται ένας από τους πιο πολυγραφότατους και πιο πολυδιαβασμένους Έλληνες συγγραφείς, με πολλές μεταφράσεις επίσης για τον κοδέστατο συγγραφικό του έργο στο εξωτερικό. Πρόσφυγας λοιπόν από την Αγία Κυριακή της Αγίας Γιάλοβας της Γιάλοβας της Μικράς Ασίας, μετά το μεγάλο ξεριζωμό της μικρασιατικής τραγωδίας, εγκαθίσταται με την οικογένειά του πρώτα στην Αίγινα, μετά στην Έδεσσα και τελικά στο χωριό Εξαπλάτανος της Πέλλας, στο οποίο έζησε από το 1923 έως και το 1932, όποτε και θα φύγει για την Κοζάνη. Ήρθε για λίγο στο κρατικό οικοτροφείο της Έδεσσας. Η οικογένειά του ήταν εύπορη, αλλά χρεοκόπησε κατά την μικρασιατική και τραγωδία και ο Λουντέμις αναγκάστηκε των πραγμάτων να εργαστεί πολύ σκληρά στην εφηβεία του ως λατζιέρης, λούστρος, ψάλτης, δάσκαλος, σε χωριά της Αλμοπίας, ακόμη και ως επιστάτης, στα υποκατασκευή την εποχή εκείνη έργα του Γαλλικού ποταμού. Στη δεύτερη τάξη του εξατάξεως τότε γυμνασίου, αποσύρθηκε για πολιτικούς λόγους και απευλήθη από όλα τα γυμνάσια της χώρας. Η στράτευσή του με την αριστερά και η πολιτική δράση μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ του στήχησε την αποβολή του από όλα τα γυμνάσια της ελληνικής επικράτειας. Μέσα από τη συνεχής μετακινήση του, από την Έδεσσα σε ένα οικοτροφείο της Κοζάνης και από εκεί στο Βόλο, ακολουθώντας κάποιο περιφερόμενο μπουλούκι της εποχής, θα φτάσει τελικά στην Αθήνα και συνδέεται με τους Κώστα Βάρανη, τον Άγγελο Σκυλιανό, αλλά και τον Μιλτιάδη Μαλακάση. Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, ο οποίος τον αγαπούσε πάρα πολύ και έβλεπε την δύσκολη οικονομική κατάσταση την οποία βίωνε ο Λουντέμις, επέρνατος στην κυριολεξία, θα τον βοηθήσει να διοριστεί ως βιβλιοθηκάριος στην Αθηναϊκή Λέσχη το 1938, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Λουντέμι να ανασάνει οικονομικά και να βρει και ζωτικό χρόνο για να αρχίσει να αναπτύσσει το πολυδέδαλο συγγραφικό του έργο. Την ίδια εποχή θα γνωρίσει, όπως προαναφέραμε, και τον καθηγητή της φιλοσοφικής σχολής, τον Νικόλα Βέι, ο οποίος, αν και δεν έχει αποφοιτήσει από το ελληνικό γυμνάσιο, κάτι που θα του έδινε τη δυνατότητα να εγγραφεί στη φιλοσοφική σχολή, του δίνει τη δυνατότητα όμως να παρακολουθεί τα μαθήματα για να σφυλατίσει πιο δυνατά, να φτιάξει καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο. Θα ακολουθήσουν πολλές συγγραφικές επιτυχίες και αν το θέλετε αναγνώριση για το Μενέλα Λουντέμι. Θα γίνει έτσι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, την περίοδο στην οποία πρόεδρος ήταν ο οικουμενικός μέγιστος συγγραφέας μας, ο Νίκος Καρατζάκης. Στην κατοχή πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση και διατέλεσε γραμματέα στις οργάνωσεις γενομένων. Κατά τον εμφύλιο συλλαμβάνεται και δικάζεται για εσκάτη προδοσία και καταδικάζεται σε θάνατο, ποινή η οποία δεν εκτελέστηκε.

1938 δικάζεται εκ νέου για το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες» και απαγορεύεται η κυκλοφορία των βιβλίων του στην Ελλάδα. Μετά τη δίκη εκπατρίεται στο Βουκουρέστι και το 1967 η Χούντα του αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια, κάτι το οποίο θα του κοστίσει πάρα πολύ. Ο Λουντέμις, να εστιάσουμε εδώ αγαπητοί ακροατές, ήταν βαθύτατα μια πατριωτική ελληνική συνείδηση, μέσα βεβαίως από τις δικές του, αν το θέλετε, προσωπικές διαδρομές και γραμμές πολιτικές που είχε. Γι' αυτό και όταν αργότερα το 1974 με την κατάπτωση της Χούντας και το πέρασμα στη δημοκρατική ομαλότητα, όταν του πρότεινα να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, το πρώτο που ζήτησε ο Λουντέμις και έθεσε ως όρο δεν ήταν θα γύριζε, αλλά θα ήταν η ηθαγένεια. Τον πονούσε πολύ που του είχαν αφαιρέσει το να είναι Έλληνας πολίτης. Ήταν μια πληγή αγιάτρευτη και με κάθε ευκαιρία και στα κειμενά του, αλλά και στους φίλους του και στις ελληνικές εφημερίδες, τις οποίες φιλοξενούσαν από την Ρουμανία γράμματα διαμαρτυρίας του, έθετε αυτό το μεγάλο του πρόβλημα, την Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπούσε, που τόσο πολύ είχε στα στήθια του στην καρδιά του και που τόσο πολύ του την είχαν άδικα στερήσει. Το 1956 εξελέγει μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης. Στη Ρουμανία συνεχίζει ακατάπαυστα το συγγραφικό του έργο, ως και μετά τη μεταπολίτευση. Την περίοδο της αυτοεξορίας του Λουντέμις πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια που του δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς, αλλά και να έρθει σε επαφή με συγγραφικά ρεύματα και άλλες αισθητικές τεχνοτροπίες. Θα ταξιδέψει στην Κίνα και θα φτάσει μέχρι το Βιετνάμ. Το διπορικό του μάλιστα αυτό από το ταξίδι στην Κίνα το αποτύπωσε το 1966 στο βιβλίο του «Μπατάμ». Το 1976 επαναχτά την ελληνική ηθαγένεια, είναι μεγάλη στιγμή της λύτρωσης και της ηθικής δικαίωσης για τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς λίγο αργότερα το 1977 με την υγεία του ταλαιπωρημένη και υποσκαμμένη πεθαίνει από καρδιακή προσβολή και η σωρός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Τα βιβλία του Λουντέμι μεταφράχθηκαν σε πολλές γλώσσες, κυρίως σε ανατολικές χώρες όπου είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Επίσης, κάποια από αυτά μεταφράζονταν στα Κινέζικα και στα Βιετναμέζικα. Στην Ευρώπη δημοσιεύθηκαν αρκετά αποσπάσματα το έργο του, κυρίως σε καλλιτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, ενώ το μυθιστόρημά του «Ένα παιδί μετράει δάστρα» έχει μεταφραστεί και στα γερμανικά. Κάποια ποίημα του μελοποιήθηκαν, όπως είπαμε, με γνωστότερα το ερωτικό κάλεσμα από τους αδερφούς Κατσιμίχα και το «Η κερασία θα στήσουν και φέτος», που ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης σε μουσική μελοποίηση του Σπύρου Σαμοήλη. Έχει επίσης μελοποιήσει το ποίημα «Είμαι καλά» από τον Σπύρο Σαμοήλη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο μαζί με άλλα ποίηματα με το γενικό τίτλο «Κραυγή στα πέρατα», με ερμηνευτές τον Χρήστο Στυλιανέα και την Ισιδώρα Σιδέρη. Είναι και αυτή μια άλλη διάσταση της πολυδύναμης καλλιτεχνικής προσωπικότητας του Μενέλα Λουντέμι. Ο Μενέλαος Λουντέμις κατέληξε ένα σπουδαίο και ευρύ συγγραφικό έργο που, όπως είπαμε, συνιστά αναντήρητα μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά για τον ελληνικό πολιτισμό. Συγγραφέα 45 κεπίλων βιβλίων που τον καθιστούν έναν από τους πολυγραφότερους Έλληνες συγγραφείς και επίσης κατέληξε και την ηθική του προέκταση «Μια κόρη τη Μυρτώ». Ο Λουντέμις ανήκει στους λογοτέχνες του Μεσοπολέμου που στράφηκαν προς το κοινωνικό ρεαλισμό. Το έργο του καθίσταται ιδιότυπο λόγω του ερασιτεχνικού τρόπου γραφής του συγγραφέα, τον οποίο υπηρέτησε με πλήρη συνείδηση, καθώς ο ίδιος υποστήριζε πως δεν τον ενδιαφέρει τέχνη. Ο Λουντέμις, αυτό που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δεν είναι τόσο η αισθητική καλλιέργεια και η αρτιότητα των κειμένων του, όσο να μπορούν να αναπαραστήσουν την κοινωνική πραγματικότητα, τις δυσπλασίες, τις κοινωνικές αντικσότητες, την περιθωριοποίηση των φτωχών, των αδυνάμων ανθρώπων, και έτσι να προξενήσει μια έγκριση συνειδήσεων, να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και τις κοινωνικές μας δομές, για μια καλύτερη ελληνική κοινωνία, για ένα καλύτερο αύριο. Άρα λοιπόν θα δούμε ότι τα βιβλία του δεν χαρακτηρίζονται για την αισθητική και καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά όσο για τα βαθύτατα ηθικά νοήματα τα οποία εκπέμπουν και για την κοινωνική ευαισθητοποίηση στην οποία αποσκοπεί ο συγγραφέας, να γύρει δηλαδή συνειδήσεις. Είναι λοιπόν συγγραφέας του κοινωνικού ρεαλισμού και φέρνει πολλές εκλεκτικές συγγένειες, όπως έχουν αναφέρει και οι κριτικοί, μαζί με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα τον Μαξίμ Γκόρκι αλλά και με τον Γκνούντ Χάμψουν, εστιάζοντας ακριβώς στο να αναπαραστήσουν την κοινωνική πραγματικότητα και να προξενήσουν ευαισθητοποίηση για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους. Τα βιβλία του λοιπόν χαρακτηρίζονται από τη ρεαλιστική απεικόνιση τοπίων και προσώπων με έντονη αισθηματολογία που αγγίζει κάποτε και το μελοδραματισμό, βιωματική γραφή, ηθογραφικά και συγγραφικά στοιχεία. Ο Λουντέμις έχει την τάση να στρέφεται γύρω από ένα κεντρικό πρόσωπο, αυτή είναι η προσωπική του ιδιότυπη τεχνική, αφηγητή,
που ανήκει συνήθως στους περιθωριακούς τύπους των καταπιεσμένων κοινωνικά στρωμάτων μας και μας δίνει την προσωπική οπτική της μοναξιάς, του ανεκπλήρωτου έρωτα, αλλά και της δυστυχίας του κόσμου. Είχε δεχτεί πάρα πολύ αυστηρή κριτική και από το μεγάλο μας διανοούμενο και ιστορικό και συγγραφέα, τον Τάσο το Βουρνά, που ακριβώς καυτηρίαζε τις αισθητικές και καλλιτεχνικές ατέλειες των κειμένων του Λουντέμι, ενώ παρά αυτά του χρέωνε ότι αυτή η κοινωνική διαμαρτυρία, ο κοινωνικός ρεαλισμός που εξέπεμπαν τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του είχαν ένα εξατομικευμένο προσωπικό χαρακτήρα μέσω των πρωταγωνιστών του, κάτι που αφαιρούσε τη δυνατότητα τους πρωταγωνιστές του να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ήταν ενταγμένοι και με άλλους ομοιοπαθείς να εκφράσουν πιο έντονα την κοινωνική της διαμαρτυρία και έτσι να συμβάλλουν στην διαφοροποίηση προς το καλύτερο των κοινωνικών δομών. Δηλαδή, οι συγγραφείς, τα κεντρικά πρόσωπα, τελικά οι πρωταγωνιστικοί στο Λουντέμι, είναι άτομα που η εξατομικευμένη φωνή της διαμαρτυρίας τους χάνεται μέσα στο πλήθος και τελικά δεν δικαιώνεται αυτό το πράγμα που προσδοκούν, δηλαδή να δημιουργήσουν μια καλύτερη ελληνική κοινωνία, ένα καλύτερο αύριο. Όπως και να έχει όμως, η παραστατικότητα, η ηθική δύναμη και η ένταση των διηγημάτων του Λουντέμι τον κατέστησαν ένα κορυφαίο συγγραφέα της ελληνικής γραμματολογίας. Τα βιβλία του διαβάζονται και θα διαβάζονται για πάντα, γιατί έχουν αυτή την ηθική δύναμη, την ένταση και αναπαριστούν με τον πιο ενεργή τρόπο τους καημούς, τα οράματα, τις ελπίδες και τις προσδοκίες του λαού μας. Σας αναφέρουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του, 45 τόσα έργα έχει γράψει. Τα πλοία δεν άραξαν, Περιμένοντας το ουράνιο τόξο, Γλυκό χάραμα, το τραγούδι των διψασμένων, Βουρκωμένες μέρες, Αυτοί που φέρανε την καταγνιά, Έκσταση, Κανύχτα ζωή, Οι κερασίες θα ανθίσουν και φέτος, Συνεφιάζει, Ένα παιδί μετράει τα άστρα, που είναι ένα αριστούργημα και πρέπει να το διαβάζουν όλα τα νέα παιδιά, κατά την ταπεινή μας εκτίμηση. Είναι ένα πολύ παιδαγωγικό και πολύ εμπνευσμένο βιβλίο που γονιμοποιεί την ευαισθησία ενός παιδιού και του δημιουργεί και τα σπέρματα, του δίνει το ένοσμα μιας ανώτερης ηθικής ποιότητας, ενός καλύτερου ανθρώπου. Η Φυλακή του Κάτω Κόσμου, επίσης ένα εξαιρετικό έργο, Το Ρολόι του Κόσμου Χτυπά Μεσάνυχτα, Τότε που κυνηγούσα τους ανέμους, Λύσα, Τρόπαια Α, Τρόπαια Β, Κάτω τα κάστρα της ελπίδας, Το κρασί των δειλών, Ήρωες κοιμούνται ανήσυχα και πολλά άλλα ακόμη έργα που θεωρούνται μικρά διαμάντια στην ελληνική γραμματολογία και συνιστούν τον συγγραφικό διάκοσμο του μεγάλου Μενέλαο Λουντέμι. Θα συνεχίσουμε σε λίγο διαβάζοντας μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από κείμενα του μεγάλου μας Έλληνα συγγραφέα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας επιχειρούμε ένα ταξίδι, ένα μακρύ οδηπορικό στην ελληνική γραμματολογία, στους κορυφαίους των ελληνικών γραμμάτων που με το ιστριατημένο και ευρυδιάστατο έργο τους κατέληπαν στα ελληνικά γράμματα ένα σπουδαίο ηθικό κεφάλαιο, κάτι το οποίο, αν το θέλετε, συνιστά οδοδείχτη για τις επόμενες γενιές, αλλά και δημιουργικό πάντα έναυσμα για νέες δημιουργίες στο φάσμα των γραμμάτων μας. Σε προγενέστερες εκπομπές μας είχαμε εστιάσει στην ταραγμένη γενιά του 30, που όμως κατέληπε τόσα σπουδαία έργα, τόσο μεγάλες δημιουργίες στα ελληνικά γράμματα, στο Φώτη Κόντογλου, στο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, στον Άγγελο Τερζάκη, στο Γιώργο Θεοτοκά, στο Μίτια Καραγάτσι και σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες που διέλαψαν στο στερεώμα της ελληνικής γραμματολογίας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε εστιάσει στο πορτρέτο του Μενέλα Λουντέμι. Ο Μενέλαος Λουντέμις υπήρξε ένα ξεχωριστό ερώσιμο στα ελληνικά γράμματα, μια πολύ ξεχωριστή ιδιότυπη περίπτωση συγγραφέα που με βάση τη δική του αισθητική εστίαζε τόσο στο να αποτυπώσει τις δυσπλασίες της κοινωνικής πραγματικότητας και όχι τόσο στο να έχουν τα έργα του μια αισθητική, μια καλλιτεχνική αρτιότητα. Γι' αυτό, όπως προθύστερα είπαμε, δέχτηκε και δρυμία σκληρή κριτική από τους κριτικούς της ελληνικής γραμματολογίας, με χαρακτηριστικό τον Τάσο Βουρνά και άλλους. Παρά αυτά, ο Λουντέμις κατόρθωσε να αγγίξει τη λαϊκή ψυχή με την παραστατικότητα της γραφής του, με την εμβέλεια της γλώσσας του και με την ηθική δύναμη της ρωμαλαίας γλώσσας του. Κατάφερε να αγγίξει την ελληνική ψυχή, τις ευαίσθητες χορτές των Ελλήνων, να γίνει πολύ αγαπητός και να αναγορευτεί σε κορυφαίο συγγραφέα. Γιατί μέσα τα βιβλία του αναφέρονται οι καημοί, οι προσδοκίες, τα οράματα και τα βάσανα του λαού μας, και ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους πολύ δύσκολες, πολύ σκυρές, που ήταν διασπασμένες και διασπαστικές στις κοινωνικές αρμονίες, που είχε εμφυλοχωρήσει το σαράκι του Εφηλίου Πολέμου, που είχαν βιώσει τόσα δύσκολα κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν ο Λουντέμις αγαπήθηκε και γι' αυτό μπόρεσε να γνωρίσει τη λαϊκή επιδοκιμασία και να αναγορευτεί σε έναν από τους κορυφαίους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί πάρα πολύ σε αρκετές γλώσσες και θεωρούνται σηματορός στα ελληνικά γράμματα. Θα διαβάσουμε τώρα σε λίγο μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα σπουδαία αυτά έργα του Μενέλα Λουντέμι. Ενός Λουντέμι που έφερε και κόμιζε πάνω του τα σπέρματα δημιουργικότητας από τα ευλογημένα χώματα της Ιωνίας της Μικράς Ασίας, ενός φοβερού ελληνικού πολιτισμού 3.000 χρόνων και πέρα, που δυστυχώς κατέρευσε ως άρθημα των δόλιων πολιτικών παιγνίων και της εξωτερικής πολιτικής. Το τονίζουμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι άλλος ένας γιγάντιος Έλληνας συγγραφέας είδε την καταγωγή του από τα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας, από την Ιωνία. Όπως προαναφέραμε, από τα κορυφαία έργα του Μενέλα Λουντέμι, που διαβάστηκε πάρα πολύ και θεωρείται ένα από τα μάστη βιβλία για τα νέα παιδιά, για τους μαθητές των γυμνασίων, είναι το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Μέλιο. Ο Μέλιος άλλωστε είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο Λουντέμις και σε πολλά άλλα διηγήματά του και θεωρείται ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές των βιβλίων του. Διαβάστηκε πάρα πολύ το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», βραβεύτηκε και έκτοτε θεωρείται ένα αναγνωστικό ορόσημο στην παιδική λογοτεχνία. Θα σας διαβάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, μερικά αποσπάσματα από τη σπουδαία αυτή δημιουργία του Μενέλα Λουντέμι. Σαν και αυτό το ξυπόλυτο αγόρι που τρέχει απόψε πάνω στο δρόμο που φέρνει στην πόλη, τρέχει γιατί κρυώνει και γιατί το σπόρνει ο αέρας σαν κουρελάκι. Το όνομά του Μέλιος. Μα δεν χρειάζεται, γιατί κανείς δεν το ρωτάει. Τώρα περνάει το μεγάλο δρόμο με τις ακακίες που σκίζει την πόλη στα δύο. Είναι καλοφτιαγμένος δρόμος. Τα καλοκαίρια μοσχοβολάει δυνατά από τη δεντροστοιχεία και τα περιβόλια που απλώνονται πλάι του. Κάθε Κυριακή τον καταβρέχουν κιόλα με ένα τρίπιο βαρέλι που το φορτέμουν σε ένα δίτροχο για να μην σκονίζονται τα φουστάνια των κοριτσιών. Καλή συνήθεια. Γιατί αλλιώτικα τα κορίτσια μπορεί να μην έβγαιναν περίπατο και τότε τι χάρη θα είχε ένας εξοχικός δρόμος χωρίς κορίτσια. Το ξυπόλυτο αγόρι έφτασε τώρα στο γεφύρι, όπου αντάμωσαν ο δρόμος με τον ποταμό και κάνανε σταυρό. Από εδώ θα περάσει να χωθεί στους σκούρους μαχαλάδες. Από αυτό το παλιό γεφύρι που τα θεμέλια του τρέμουνε από το βιαστικό νερό. Αυτό το ποτάμι από αύριο θα μπει στη μικρή του ζωή. Γιατί πιο κάτω πάει και ποτίζει τις μικρές λεύκες που ζώνουν τον αυλόγυρο του σχολείου. Κυλά και φέρνει γύρω τον κάτασπο κτίριο και το τυλίγει σαν νερογάζαλη φασιά. Από εδώ φαίνεται καλά η κόκκινη σκεπή του, οι δύο κολόνες που στέκονται ολόρθες μπροστά στην πόρτα του, τα φαρδιά του παράθυρα.
όμορφα που θα είναι εκεί μέσα από αύριο. Τα παιδιά θα μπορούν να έχουν από ένα κασκέτο με κουκουβάλια στο κεφάλι και να μιλούν μεγαλίστικα. Το σχολείο αυτό ήταν ολόιδιο με τον ήρωά του. Έτσι άσπριζαν οι τείχοι του και έτσι έφεγαν τα παράθυρά του τις νύχτες της μοναξιάς. Έτσι φαίνονταν από το χορταρένιο στρώμα του. Ποιο ήταν αυτό το αγόρι, μα ποιο άλλο, ο Κρυφ. Είχε ακόμη στη γλώσσα του τη στιφάδα της μοναξιάς. Ο Κρυφ είναι τώρα μεγάλος. Σε λίγο θα γιομίσουν τα μάγολα του γνούδι. Τρία σωστά χρόνια πέρασε από τότε. Και το παιδί ψήλωσε και χλώμιανε κι άλλο, μα δεν βάρινε. Βασανίστηκε κι άλλο, μα δεν κλικάθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια ψαχούλευε να βρει λίγη ζεστασιά. Πλήττωνε για το ψωμί του άγουρο υδρό, που ακόμα μύριζε γάλα. Να ποιο ήταν το αγόρι. Ο Κρυφ του παλιού βιβλίου, που δεν βρήκε το χωριό με τα χαρούμενα παιδιά, γιατί τα σύννεφα που κυνηγούσε ήταν λιτά και φεύγανε. Τι έκανε λοιπόν όλα τούτα τα χρόνια? Τίποτα. Μαζεύω νόση και φαρμάκι. Ήθελε να είναι καλός και δεν ήξερε. Ήθελε να γυρέψει το Μαΐκοβο, μα το γέλασαν οι δρόμοι. Τι λοιπόν να κάνει? Μια μέρα κάθισε και πέδεψε το κεφάλι του. Το έβαλε κάτω και το πέδεψε, το όπλεξε όπως είδε να κάνουν οι γύφτοι με το καλάθι. Στο τέλος το βρήκε. Θα πιάνε φιλία με τα βιβλία. Θα γύρευε να μάθει από εκεί αυτά που του κρύβαν οι μεγάλοι πίσω από τα παραθύρια που λέγανε αυτοί οι μικροί κυρδάσκαλοι. Μα πόσα κομμάτια θα γίνει ένα τόσο δα ανθρωπάκι? Βλέπεις τα σχολιά σε αυτόν τον κόσμο είναι όλα σχολιά της μέρας. Ανοίγουν τις πόρτες τους μαζί με τα μαντριά. Πού να πάει, εδώ ή εκεί? Πάει λοιπόν με το σκοτάδι και παίρνει λίγο χρήμα που είναι πηχτός σιδρός. Το μαζεύει λίγο, όπως το μερμηγκιάκι το σπόρο. Έχει κάτι σχέδια. Σκοπεύει σαν μαζέψει κάμποσα να πάει σε ένα δάσκαλο και να του πει: Να, πάρε και δώσ' μου γράμματα. Γράμματα καλά όμως του σχολείου. Έχει την ελπίδα ότι έτσι δεν θα το διώξουν. Έχει ακουστά για τους δασκάλους ότι είναι καταδεκτικοί άνθρωποι και δεν θα τον αποπάρουν. Και τώρα να, ο δάσκαλος ήρθε μοναχός του. Η καλή τύχη τον έφερε μπροστά του και τι. Δάσκαλος αληθινός με γυαλιά. Και τον καλάει και στο σπίτι του. Ώρα ήταν λοιπόν. Πιάνει και αυτό το σακάκι του και το κουνάει. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο δάσκαλος. Χρήματα. Πού τα έβρες? Τα κέρδισε. Και γιατί τα κουνάς? Είναι για γράμματα, μα δεν είναι πολλά. Άμα τα κάνω μπόλικα, θα τα φέρω εδώ να μου μάθεις. Μπορεί να γίνει αυτό και δάσκαλε. Αν μπορεί. Ο δάσκαλος έβαλε τη γροθιά στο μάτι για να διώξει ένα σκουπίδι. Ύστερα κοίταξε το παιδί βαθιά στα μάτια. Λοιπόν, πήγε να του πει. Η φωνή του ήταν κάπως αλλιώτικη, έτσι λιγάκι σαν φραγνή. Άστα, είπε εκεί που πήγαινε. Αύριο που θα παγνίσεις τα δαμάλια σου, έλα, του λέει. Να πάρω πλακόντιλο, δάσκαλε. Να πάρω χαρτιά, μολύβια. Όχι, καλό μου παιδί. Πώς είναι το όνομά σου? Μέλιος. Όχι, Μέλιο. Και πάλι ήταν αλλαγμένη η φωνή του, πιο πολύ αλλαγμένη και πιο βραγνή. Το παιδί στάθηκε λίγο, ύστερα άδειασε την τσέπη του στο τραπέζι και έφυγε. Ο δάσκαλος ούτε γύρισε να το δει. Αφανίστηκε να κοιτά έξω από το παράθυρο, σαν να ξεφύτρωσε ξαφνικά εκεί έξω κανένας καινούριος κόσμος που ήθελε να μάθει. Ήταν, αγαπητοί φίλοι, ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κορυφαίο έργο του Μενέλαου Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», με κεντρικό πρωταγωνιστή το Μέλιο, που όπως είπαμε θα το βρούμε και σε άλλες συγγραφικές δημιουργίες του μεγάλου Μικρασιάτη συγγραφέα. Θα σας διαβάσουμε τώρα ακόμα μερικά άλλα αποσπάσματα που είναι χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας αλλά και της αισθητικής και της οπτικής γωνίας με την οποία έβρεπε τη συγγραφή το γράψιμο ο Λουντέμις, επιδιώκοντας και προσπαθώντας πάντα όχι τόσο να δώσει βιβλία με καλλιτεχνική αρτιότητα και αισθητική καλλιέπεια, όσο το να αναπαραστήσει την κοινωνική πραγματικότητα, να βγάλει προς τα έξω τα σπουδαία, τα μείζωνα προβλήματα που σοβούσαν στην ελληνική κοινωνία και με αυτόν τον τρόπο να επιχειρήσει να προξενήσει μια έγκριση συνειδήσεων, να ευαισθητοποιήσει ανθρώπους και να τους στρατεύσει σε μια προσπάθεια για μια, αν το θέλετε, ποιοτικότερη μεταβολή στις κοινωνικές δομές, σε κοινωνικές δομές που παρήγαν την αδικία, την έλλειψη της δικαιοσύνης, την περιθωριοποίηση ανθρώπων και την ισοπαίδωση της κοινωνικής συνοχής. Θα σας διαβάσω, μάλλον να αναφερθούμε ακόμα στο εξής. Στη λογοτεχνία του Λουντέμι δεσπόζει τάση του να στρέφεται εξ ολοκλήρου γύρω από ένα κεντρικό πρόσωπο, όπως προαναφέραμε, το βλέπουμε εδώ και με το Μέλιο, αφηγητή που ανήκει στους περιθωριακούς τύπους των καταπιεσμένων κοινωνικά στρωμάτων και το οποίο μας δίνει την προσωπική οπτική του, οπτική της μοναξιάς, του ανεκπλήρωτου έρωτα κάποιες φορές, αλλά και της δυστυχίας του κόσμου, τα μεγάλα δηλαδή κοινωνικά προβλήματα τα οποία περιέβαλαν τον πρωταγωνιστή του. Αυτή είναι ένα κομμάτι μιας κριτικής την οποία είχε κάνει ο κορυφαίος μας κριτικός ο Ζήρας
ο οποίος χρεώνει στον Μενέλα Λουντέμι τεχνικές εκφραστικές ατέλειες, ένα στρατευμένο ύφος που αποβαίνει σε βάρος της οικονομίας αφήγησης, αλλά από πάρα αυτά όμως ο Ζήρας αναγνωρίζει το λυρικό ίστρο του συγγραφέα, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν το έργο του απολύτως ξεπερασμένο σήμερα, καθώς αναφέρεται σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Βεβαίως και δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την κριτική προσέγγιση, γιατί τα βιβλία του Λουντέμι έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, αναπαραστούν τους καημούς, τα όνειρα και τις προσδοκίες του λαού μας, και βεβαίως σαν τέτοιες φωνές κοινωνικής διαμαρτυρίας δεν θα πάμψουν ποτέ να είναι επίκαιρα και να είναι βιβλία που εγείρουν συνειδήσεις που προξενούν ηθική και πνευματική αφύπνιση. Θα συνεχίσουμε σε λίγο και με κάποια άλλα αποσπάσματα και με μια επιστολή ακόμα του Μενέλα Λουντέμι που είχε αποστείλει το 1975 από την εξορία του στο Βουκουρέστι στην μεγάλη ελληνική εφημερίδα Τα Νέα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας επιχειρούμε κάθε εβδομάδα ένα διπορικό, ένα πολύπλατο πνευματικό ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στους μεγάλους συγγραφείς που κατέληπαν με το σπουδαίο τους έργο μια μεγάλη κυριοδοσία στα ελληνικά γράμματα και στις επιγενόμενες γενιές. Είχαμε εστιάσει, όπως προαναφέραμε, στην κορυφαία γενιά του 30 για τα ελληνικά γράμματα και σήμερα λοιπόν αναφερόμαστε σε ένα ξεχωριστό. Μετέωρο, σε μια ιδιότυπη περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων, στο μεγάλο μας συγγραφέα που είδε την καταγωγή του από τα ευλογημένα χώματα της Ιωνίας, το Μενέλα Λουντέμι. Έναν άνθρωπο βασανισμένο, έναν άνθρωπο κυνηγημένο από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της μετεφιλιακής Ελλάδας, έναν άνθρωπο που βίωσε το βόγκο, τη διάσπαση της κοινωνικής αρμονίας της ελληνικής κοινωνίας, σε μια εποχή στην οποία κυριαρχούσαν τα εφηλιοπολεμικά μύθη, κυνηγούσε ο αδερφός τον αδερφό και βίως πολλοί άνθρωποι παντελώς άδικα και άδοξα ισοπεδώθηκαν στις μιλόπιτρες αυτής της στρεβλής, παράλογης και κοινωνικά ανήθικης κοινωνικής περίοδου. Το έχουμε πει κατά επανάληψη και θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι ο οποιοδήποτε υπονομεύει την ηθική ενότητα του ελληνικού λαού σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον του. Αυτές λοιπόν οι περίοδοι της διάσπασης της κοινωνικής αρμονίας και του εμφυλίου είναι καταραμένες, θα λέγαμε, αλίστου μνήμης εποχές, τις οποίες δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να τις καναζήσουμε και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις οι οποίες παράγουν τέτοιες στρεβλώσεις. Η ηθική ενότητα και η πολιτισμική συνέχεια είναι τα κύρια προτάγματα του ελληνικού λαού και με αυτά θα πορευτούμε έχοντας πάντοτε ως κορυφαία καταπιστεύματα την βρυσομάνα πηγή του ελληνικού λαού από την οποία πάντοτε άντλησε σε δύσκολες περιόδους και ήταν η ακένωτη πηγή των ηθικών του εφοδίων, την Ορθοδοξία δηλαδή, αλλά βεβαίως και την αρχαία ελληνική γραμματολογία, τον κορυφαίο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι σηματερός σε όλο την οικουσμένη. Με αυτές τις δύο λοιπόν, αυτά τα δύο σπουδαία καταπιστέματα, πορευόμαστε στο μέλλον με πίστη και με αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Ο Λουντέμις λοιπόν ήταν, όπως είπαμε, στρατευμένος στην αριστερά. Αυτό το πλήρωσε, κυνηγήθηκε, εξορίθηκε και δικάστηκε. Είχε καταδικαστεί μέχρι και σε θάνατο το 1957 για το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες», ποινή η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε, αλλά εξορίστηκε και μετά εκπατρίστηκε στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Στην τραγική αυτή συγκυρία, στο μεγάλο αυτό προσωπικό βάσανο του κορυφαίου μας συγγραφέα, προσέτρεξαν πολλοί Έλληνες διανοούμενοι και συγγραφείς για να τον στηρίξουν, για να τον βοηθήσουν, για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τις μιλόπιτρες των αρρωστημένων εκείνων τραγικών και οδυνημερών ημερών μας. Έτσι, είχαν προσφύγει στο δικαστήριο να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης του Μενέλα Λουντέμι ο Γιώργος Θεοδοκάς, ο Κωστής Βάρναλης, ο Μαλακάσης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι κορυφαίοι διανοούμενοι, εκφράζοντας την ηθική συμπαράσταση στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα. Το 1956 λοιπόν, όπως προαναφέραμε, τον μεταφέρουν στην Αθήνα από τον τόπο εξορίας του για να δικαστεί, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες» προξενούσε προπαρασκευαστικές πράξεις εσκά της προδοσίας, προφανώς σε μια δίκη η οποία ήταν παροδία και ήταν στημένη μέσα στο οδυνηρό εκείνο κλίμα των εφηλιοπολεμικών παθών και μισών. Αφού διαβάστηκε λοιπόν το κατηγορητήριο, ερωτώμενος από τον τόπο περί της ενοχής του, ο Λουντέμις δεν έστρεφε να αποδεχτεί την πρόταση του Προέδρου του Δικαστηρίου, ο οποίος του είχε προτείνει να αποποιηθεί τις πολιτικές του ιδέες για να μπορέσει να έχει την εύνοια του δικαστηρίου. Μάρτυρες, όπως είχαν πει, είχε πάει ο Κωστής ο Βάρναλης, ο Θεοτοκάς, ο Στρατής ο Δούκας, ο Ασημάκης Πασέλινος, ο Κώστας Κοντζιάς και υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι το βιβλίο του όχι μόνο δεν ήταν ένα έργο το οποίο υπονόμευε την κοινωνική ενότητα απίφθινε μορφή στην ελληνική δικαιοσύνη και διασπούσε τον ελληνικό λαό, αλλά ήταν ένα εξαίρετο έργο, ένα έργο γεμάτο αγάπη για τον άνθρωπο και πίστη για την πορεία του προς το μέλλον. Αλλά να δούμε όμως πώς είχε απαντήσει ο Λουντέμις στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις που του απίφθηναν πολλοί φίλοι του το 1974 χρονιά, στην οποία έχει καταρρεύσει η Χούντα, η Απριλιανή Χούντα, και βεβαίως περνάμε στην δημοκρατική ομαλότητα, δηλαδή πάλι στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνικής αρμονίας στην ελληνική κοινωνία. Ο Λουντέμις λοιπόν είχε πει τότε με μια επιστολή που είχε στείλει στα νέα το 1995 ότι αποφασίζω να πεθάνω στα ξένα. Λέει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.
η οποία είναι διάστητη από τη δίψα του, από την αγάπη του για την ελληνική πατρίδα, από τον πόνο του, από τη θνηθική του θλίψη για τα μαρτύρια που έχει περάσει, και βεβαίως κορυφαίο από όλα τα μαρτύρια που πάντα τον πονάει και τον πληγώνει και του ματώνει την ψυχή και την καρδιά, είναι η αφαίρεση της ηθικής ηθαγένειας που του είχε κάνει η Χούντα. Περισσότερο και πάνω απ' όλα αυτό που πονούσε τον Λουντέμι, γιατί ένας αγνός ιδεαλιστής Έλληνας πατριώτης, ήταν η αφαίρεση της ηθικής ηθαγένειας του, να είναι δηλαδή Έλληνας. Λέει λοιπόν στην επιστολή του στα νέα: «Ακούω μηνύματα, φωνές από την Ελλάδα, ελληνικά καλέσματα. Έλα. Ο επαναπατρισμός σου είναι ελεύθερος. Μα εγώ ρωτώ. Ο επαναπατρισμός μου είναι ελεύθερος. Εγώ όμως θα είμαι ελεύθερος μετά τον επαναπατρισμό μου. Ένας αγαπητός φίλος μου τηλεφώνησε», λέει ο Λουντέμις. «Έχεις το κλειδί της πατρίδας στο χέρι σου. Άνοιξε και μπες. Μα εγώ θέλω. Θέλω να ανοίξω την πόρτα της πατρίδας μου με ελληνικό χέρι, ενώ η επίσημη δήλωση είναι καποστολή. Τέλος πάντων, τι μου προσφέρουν, ηθαγένεια ή επαναπατρισμό? Επαναπατρισμό μου», απαντούν, «χωρίς ηθαγένεια. Και τότε αποφασίζω να πεθάνω στα ξένα». Με πόση ενάργεια και με πόση, αν το θέλετε, με πόσο πόνο ψυχής ο μεγάλος μας συγγραφέας δεν εννοεί να συμβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα του ξαναδώσουν πάλι την ελληνική ηθαγένεια. «Γιατί να έρθω στην Ελλάδα», συνεχίζει στην επιστολή, «για να αναβοκατεβαίνω τις σκάλες των υπηρεσιών ζητιανεύοντας πατρίδα? Η πικρή μου εμπειρία με προφύλαξε από τέτοιες ταπεινώσεις. Είμαι πολύ άρρωστος, πολύ κουρασμένος και προπάντων πάρα πολύ κακοπαθημένος για να παίξω εθελοντικά την κωμωδία του δημοσίου κινδύνου. Προτιμώ να ζήσω εκπατρισμένος και ελεύθερος παρά επαναπατρισμένος και επιτηρούμενος. Είμαι επιγραμμένος αφάνταστα για τη μεταχείριση των αργών απέναντί μου. Μα είναι απελπιστικό. Η Ελλάδα που γεννήθηκε για να προσφέρει την ελευθερία στους άλλους αρνείται να προσφέρει στα παιδιά της? Η πατρίδα μας από φρικτά ολισθήματα, λάθη και προδοσίες άλλων μπήκε στον κυκλώνα μιας αληθινής τραγωδίας», εννοεί τον εμφύλιο πόλεμο εδώ ο Λουντέμις. «Και να γιατί σαστίζω, πως σε μια τόσο μεγάλη Ελλάδα δεν μπορούν να χωρέσουν στον κόρφο της μερικές χιλιάδες ορφανεμένα παιδιά της. Δεν ξέρω τι με περιμένει στο μέλλον. Αύριο ξαναμπαίνω στο νοσηλευτήριο, πολύ μακριά από το Βουκουρέστι, και δεν θα μπορώ να λέω πια τα παράπονά μου στον αγαπημένο μου ελληνικό τύπο. Έτσι λυπούμαι που δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω ούτε ένα τα χρέη μου. Περιορίζομαι μόνο στο να απευθύνω τις ολόθρεπνες ευχαριστίες μου που με τόση γενοφροσύνη και ανθρωπιά μου συμπαραστάθηκαν στον απέλπιδα αγώνα μου. Σφίγγω με αγάπη στο σύζυγο μου την παλώμενη ελληνική καρδιά. Χαιρετώ όλους όσοι με σκέφτονται και με καρδερούν. Μενέλαος Λουντέμις, εφημερίδα Τα Νέα, 11 Τετάρτου το 1975. Ας δούμε όμως και κάποια προσωπικά αγαπημένα αποσπάσματα από το πλούσιο έργο του. «Καληνύχτα, ζωή. Αγαπώ θα πει, εγώ αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος είναι δική του δουλειά. Θηρίο το λένε τον άνθρωπο. Κολοκύθια. Ποιο θηρίο, μωρέ? Έχει το θηριό μαχαίρια. Φτιάνει σκοτόστρες και τουφέκια. Θηρίο. Βρισιά για τα θεριά. Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπούμε δεν είναι οι πρώτες? Τίποτα δεν είναι γλυκότερο στον κόσμο από λίγη πικρή ζωή. Άμα τον πόνο σου το μοιράζεσαι με άλλους, λένε, λιγοστεύει. Μπορεί, ίσως. Μα την πείνα σου μόσους και να τη μοιραστείς, δεν θα χορτάσεις. Καλύτερα αν έχει κανείς στερά, παρά να έχει και να του ταματώνουν». Είναι μερικές χαρακτηριστικές, αγαπητοί ακροατές, εκφράσεις του Μενέλα Λουντέμι. Θα σας διαβάσουμε επίσης και ένα μικρό απόσπασμα από το «Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος». «Έχουμε την ανάγκη της, γι' αυτό δεν έρχεται. Σε αυτό τον παραστρατημένο κόσμο μας λείπει ακριβώς εκείνο που θέλουμε. Μας λείπει, γι' αυτό το θέλουμε. Αν είχαμε όσα θέλαμε, τι θα μας έλειπε? Και αν δεν μας έλειπε τίποτα, τι θα επιθυμούσαμε? Και τι αξία θα είχε η ζωή χωρίς επιθυμίες? Όχι, να μου απαντήσεις. Αγαπητέ μου φίλε, αλίμονο στον άνθρωπο που δεν απότυχε ποτέ. Κλάψτον. Πάρε όλα τα έργα. Δίπλα στα πολύ μεγάλα υπάρχουν τα πολύ μικρά. Και να το ξέρετε, τα μεγάλα υπάρχουν χάρη στα μικρά. Μια μεγάλη αποτυχία φέρνει μια μεγαλύτερη επιτυχία. Ποτέ όμως η μεγάλη επιτυχία δεν φέρνει μια μεγαλύτερη. Άμα πετύχει ο άνθρωπος στην πρώτη εξόρμηση, δεν θα κάνει δεύτερη. Η δόξα είναι μια κορυφή που για να την ανέβεις πρέπει πρώτα να κατέβεις. Και κάτι πολύ σημαντικό. Η πρώτη κρεβή του ανθρώπου, λέει ο Λουντέμις, είναι κλάμα. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ή παραμένουν άνθρωποι και κλαίνε, ή γίνονται τέρατα και κάνουν τους άλλους να κλαίνε. Είναι έκδηλη, αγαπητοί ακροατές, η ευαισθησία, η ανθρώπινη ευγένεια, η ψυχική καλλιέπεια, αυτό το κάλος που είχε στην ψυχή του ο μεγάλος μας συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμις. Γι' αυτό και ο Βουρνάς στην κριτική του που του είχε κάνει, ο Τουρνάς του είχε, στην κριτική που του είχε κάνει, είχε πει ότι βλέπω πάντοτε μια
στα κείμενα του Λουλέμπη τη θέρμη μιας ζεστής οικουμενικής ελληνικής καρδιάς, αλλά και μια τραυματισμένη παιδικότητα. Δηλαδή αποτυπώνει με πολύ εύστοχο τόπο την κριτική του για τον μεγάλο Έλληνο συγγραφέα. Κυρίες και κύριοι, επιχειρήσαμε μια παρουσίαση στον Μενέλο Λουντέμι, σε ένα κορυφαίο Έλληνο συγγραφέα, που ο οποίος θεωρείται από τους πιο πολυδιαβασμένους μετά από τον οικουμενικό μας Νίκο Καρατζάκη. Ο Λουντέμις βίωσε τραγικές περιόδους στη ζωή του, κυνηγήθηκε, εξορίστηκε, χτυπήθηκε αλίπητα, ποτέ όμως δεν έσβησε μέσα στην καρδιά του την ελληνική πατρίδα. Ήτανε η μεγάλη του αγάπη, ήτανε η ψυχική του απαντοχή ακόμα και στην εξορία. Ήτανε ό,τι τον κατέτριχε και που τόσο εναγώνια αναζητούσε για να το ξαναποκτήσει. Μας έδωσε αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας με κορυφαίο, όπως είπαμε, το ένα παιδί μετράει τα άστρα, που θεωρείται ορόσημο στην παιδική λογοτεχνία και που πρέπει κάθε νέο παιδί να το διαβάσει για να ανοίξει την ευαισθησία του σε ηθικές σφαίρες, σε αρετές πολύ υψηλές του ανθρωπισμού, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο βαθμό που μπορούμε αποτυπώσαμε τον κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα, ένα σπουδαίο επίσης μεγάλο τάλαντο της τραγικής και πονεμένης γενιάς του 30. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα πορτρέτο, σημειώνοντας ότι παράλληλα με τις προσωπογραφίες των κορυφαίων της ελληνικής γραμματολογίας, σε κάποιες περιπτώσεις, όποτε και η περίσταση το υπαγορεύει, θα επιχειρήσουμε και την παρουσίαση, βιογράφηση κορυφαίων μορφών της Ορθοδοξίας μας, οι οποίες πάντοτε μας ευλογούν, πάντοτε μας καταβοδώνουν στα βήματά μας και πάντοτε χαριτώνουν με την ευλογία τους στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη» στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
3: www.πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Σωτήριος, ο οποίος ύστερα από 52 χρόνια επισκοπικής διακονίας υπέβαλε την παρέτησή του και επίσημα προς τη Μητέρα Εκκλησία. Το πρωί, από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, κατά την ομιλία του, εξήρε το επιμισό και περισσότερο αιώνα έργο του 90χρονου Αρχιεπισκόπου και την πολυδιάστατη προσφορά του στη Μητέρα Εκκλησία και το γένος.
1: Ο οποίος υπερισσότοκο από μισό αιώνα υγονίζει τον αγώνα των καλών εις την επολιτισμένη και μεγάλη χώρα του Ταμπλάκ, δημιούργησε εκκλησίες, κοινότητες, ευαγγείοι, ρήματα και αφήνει στον διάδοχό του μια πολύτιμο παραπαναθή. Ο Άγιος Καναδά, συμπληρώσεως των 90 έτος της ηλικίας, απεπάσισε να αποσυρθεί σε μερμή υπηρεσίες και να υποβάλει στη Μητέρα Εκκλησία την παρέτηση στη Μητέρα Εκκλησία, την οποία διηγόρησε εμπόδιος επιφοράς με περιτύπη και απέκτησε τον σεβασμό, την αγάπη, την αναγνώριση και την επίλυση του πολιτικού σπιτιού, αλλά το πάτρο η Βητρός Επτασή.
0: Στις καλές σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και του Πατριαρχείου Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος σήμερα το πρωί. Όπως τόνισε, οι δύο εκκλησίες αγωνίζονται για την υγιή εκκλησιολογία.
1: Διότι τα δύο εκκλησίες μας συνδέουν δεσμοί ιερεί και ακατάτατα, δεσμοί κοινής πίστεως και αγάπης, η οποία κατά τον Απόστολο Πάτρο υπέρχονται αυτοί. Και σήμερα οι εκκλησίες μας αγωνίζονται τον καλό λαό, τον διατήρηση ανωθέντων της σοφής και υγιούς εκκλησιολογίας, η οποία βάλεται και απειλεί την κοινοτρόπη εις των δομών πολιτικών επιδιώξεων και των γεωστρατηγικών σχεδιασμών, έστω και αν το αγώνα μας αυτός ο περπατικός ή ρεταρτής διεκίσοδο, εφόσον ού και στη λιμόν και πάλι προσεύω και σάρκα.
0: Στην αντεπίθεση περνά το Πατριαρχείο Γεωργίας, δίνοντας τη δική του απάντηση για τα πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία κάνουν αναφορά ότι η Εκκλησία αποτελεί μέρος ενός ρωσικού δικτύου επιρροής. Σε συνέντευξη που παραφόρησε σε γεωργιανό μέσο ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων του Πατριαρχείου, πατέρας Ανδρέας Τζαγμάιτζε, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί μια τρανή απόδειξη για το πώς δημιουργούνται τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα στη γεωργιανή κοινωνία, επισημαίνοντας ότι το ψήφισμα αποτελεί ένα ατυχές γεγονός που αδικεί κατάφορα την Εκκλησία. Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του παρελθόντος με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι η πολιτική της στοχοποίησης της Εκκλησίας είναι αποτέλεσμα της μη συμπόρευσης σε ζητήματα που για την κοινωνία είναι κόκκινες γραμμές. Όπως για παράδειγμα, ο γάμος ατόμων του ιδίου φύλου. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία μας. Έχουν δική τους ατζέντα, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις συστηματικές διώξεις τις οποίες υφίστανται οι χριστιανοί παγκοσμίως. Μέσω του Προέδρου τους, Αντώνη Λιμπεράκη, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου καλούν εκ νέου όλα τα διεθνή όργανα και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να θέσουν τον διωγμό των χριστιανών ως πρωταρχικό μέλημα και να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση στα κράτη που είναι κυρίως υπεύθυνα για αυτόν τον διωγμό, προκειμένου να ανακουφίσουν τη δεινή θέση των χριστιανικών πληθυσμών τους, οι οποίοι υποφέρουν. Πανηγυρικά τιμήθηκε στην Ιερά Μονή Μπίγκορσκη η μνήμη του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, παρουσία του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή. Στην προσφώνησή του κατά την τέλεση της Ιεράς Αγρυπνίας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, επίσκοπος Αντανίας κ. Παρθένιος, τόνισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή και πνευματική παρηγορία η παρουσία του κ. Στεφανή και κληρικών από την Εκκλησία της Ελλάδος στο ιστορικό μοναστήρι των Σκοπίων. Ο κύριος Στεφανής από την πλευρά του τόνισε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι γέροντα, διότι βλέπω πάρα πολλούς μοναχούς, σεβαστούς μοναχούς από το Άγιο Όρος εδώ. Άρα λοιπόν νιώθουμε ότι είμαστε στο Άγιο Όρος τώρα. Άλλωστε κι εσείς είστε αγιορείτης. Και θέλω να πω το εξής. Όταν είμαι στο Όρος με ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη μονή. Και εγώ απαντώ ότι και 20 μονές είναι αγαπημένες μου. Από τώρα θα λέω ότι και 21 μονές είναι αγαπημένες μου, προσθέτοντας και την Αγία Μονή εδώ». Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος πραγματοποίησε θυμοτυπική επίσκεψη στον πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κύριο Αντώνιο Αλεξανδρίδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Αρχιεπίσκοπος και ο πρέσβης αντάλλαξαν μεταξύ άλλων απόψεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και τις ενθαρρυντικές εξελίξεις γύρω από την επανελειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Με πνεύμα ελπίδας αναγνώριζαν τη διαχρονική σημασία του ιστορικού αυτού ιδρύματος για τη ζωή και τη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον κεντρικό ναό της πόλης του Δυραχείου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο και στον Άγιο Άστιο, τον πρώτο μάρτυρα επίσκοπο και προστάτη της πόλης, εορτάστηκε με χαρά η εορτή του Αγίου. Στην πανήγυρη προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κύριος Ιωάννης, ο οποίος συλλειτούργησε με τον Θεοφυλάστατο Επίσκοπο Αμαντίας κύριο Ιγνάτιο. Στο κήρυγμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης αναφέρθηκε στη ζωή και το παράδειγμα του Αγίου Αστείου, τονίζοντας ότι οι μάρτυρες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησία. Διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας On Demand της Πεντουσία TV είναι η ταινία Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές, η οποία συγκίνησε και καθήλωσε το κοινό στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής Πάτων συνδυάζει την πνευματική κατάνοιξη με τη φυσική ομορφιά και την ειδηλιακή θέα. Ο ναός ξεκίνησε να χτίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποπερατώθηκε το 1996. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια την έχει ο Δημήτρης Τουρμπάκος.
2: Στους μεγάλους διωγμούς του Διοκλητιανού το 280 μετά Χριστόν, την καλεί ο έπαρχος εκεί της Νικομίδιας για να απαρνηθεί την πίστη της και να την κάνει και σύζυγό του, να την παντρευτεί, χαρίζοντάς της πλούτο, δόξα, ανέσεις. Εκείνης βέβαια η απάντηση ήταν αρνητική. Με αποτέλεσμα αυτό το μικρό έφηβο κοριτσάκι να υποστεί φρικτά μαρτύρια, μεγάλα μαρτύρια, και να παραδώσει την ψυχή της στον Κύριο λίγο πριν τον αποκεφαλισμό της. Δεν αποκεφαλίστηκε η Αγία, αλλά δεν άντεξε τα φρικτά βασανιστήρια και έτσι παρέδωσε την ψυχή της λίγο πριν τον αποκεφαλισμό της. Γι' αυτό, επειδή είναι τέκνο από γονείς που δεν είχαν παιδί, ήταν άτεκνοι, η Αγία μας κάνει πολλά θαύματα σε άτεκνα ζευγάρια. Προσέρχονται εδώ με πολύ πίστη και με προσευχή ζευγάρια τα οποία είναι άτεκνα και τα βοηθά η Αγία να τεκνοποιήσουν.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεντουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις.

το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπής ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρησης.

0: Αγγέλων οφθαλμής, χαίρονται υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρονται βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαιρεαστήρεν φαίνον τον ήλιον, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγύης δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προς σύλληψην διαπυρογάμου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυρατού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον ιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη μίδοντα ψάλι, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα του συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ανήτε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αίμα κάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κύριε Ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τέσον τολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έφλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιων ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζετε αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επί λεώνη και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι εντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνειτι είμαστε αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις τέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσες ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρήτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν.
4: Αλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίσουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάζουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι Βασκανία? Αυτό δεν είναι Βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτήν?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Το
τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο ο γαϊμένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά, και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνισα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσευε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστος στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη.
τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί, κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύουμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευθεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός
πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πώς παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά, και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια, και να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους?» Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία, που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται
πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασα στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επανειλημμένης.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο σύγχρονος άνθρωπος. Νυράκης Εμμανουήλ, πρεσβύτερος. Κάθε φορά που μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο, αναφερόμαστε με καμάρι στην πρόοδο και στα επιτεύγματά του. Και είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν άλματα πρόοδου σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Από την καθημερινότητά μας μέχρι τις πιο σύνθετες δράσεις της ζωής μας, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα και πιο απλά χάριν στην πρόοδο που ο σύγχρονος άνθρωπος πέτυχε μετά από πολυετής προσπάθειες και αγώνες. Βέβαια, λησμονούμε, σκόπιμα θα έλεγα, ότι παράλληλα με αυτά, αυτός ο ίδιος σύγχρονος άνθρωπος έκανε τις τελευταίες δεκαετίες δύο παγκόσμιους πολέμους με αναρρύθμιτα θύματα, δόμησε την οικονομία με τέτοιον τρόπο ώστε ο πλούτος και τα αγαθά να είναι στα χέρια των λίγων και ισχυρών, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση, όπως η Αφρική και άλλες περιοχές του πλανήτη, και ολοκλήρωσε τη σύγχρονη παρέμβασή του στα δρόμενα αυτού του κόσμου, φροντίζοντας να καταστρέψει, να μολύνει και να αλλοιώσει κάθε γωνιά του πλανήτη με την αλόγιστη και άπλιστη συμπεριφορά του. Τα αποτελέσματα σήμερα, παρά την πρόοδο, είναι ένας κόσμος που αγνοεί την ύπαρξη του Θεού, παραδομένος κυριολεκτικά σε μία αγωνιώδη μέρημνα να διασώσει τα κεκτημένα του, δηλαδή τον πλούτο και όλα όσα κέρδισε εις βάρος των πολλών. Αυτή εν πολλής είναι και η εικόνα της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια. Παραδομένη στο σύγχρονο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, ακολουθήσαμε τον ίδιο καταστροφικό δρόμο, με αποτέλεσμα σήμερα να ζούμε το δράμα της οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα του πνευματικού και ηθικού μαρασμού στον οποίο περιπέσαμε με δική μας ευθύνη και ανοχή. Η αγωνιώδης μέρημνα από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί για ανούσιες φροντίδες και ενασχολήσεις κέρδισαν το νου και την καρδιά μας. Φροντίζουμε για όλους και για όλα. Τρέχουμε δεξιά και αριστερά να προλάβουμε. Άρα γιατί? Αυξήσαμε τις υποχρεώσεις μας σε όλα τα επίπεδα. Στρέψαμε και κατευθύναμε την καθημερινότητά μας μόνο στα εύκολα και συμβατικά και αμελήσαμε κάθε πνευματική διάσταση της ζωής μας. Μέσα στην παραζάλη μας δεν ακούσαμε ούτε την εντολή του Χριστού. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε. Βλέπετε, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη τις εντολές του, αφού πνίγεται από την πληθώρα των εργασιών και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Δεν έχω σκοπό να κατηγορήσω ή να υποβαθμίσω ούτε τη μέρημνα ούτε τη φροντίδα για τα απαραίτητα και αναγκαία πάνω στη ζωή. Μια αιτία όμως από τα δεινά που σήμερα μαστίζουν τον τόπο μας είναι ότι απολυτοποιήσαμε το σώμα και τις ανάγκες του. Αγνοούμε ότι μόνο του το σώμα δεν υπάρχει και δεν υφίσταται. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε το σώμα από μόνο του συγκροτεί τον άνθρωπο. Αν η φροντίδα και η μεριμνά μας επικεντρωνόταν πρωτίστως στη σωτηρία της ψυχής και δευτερευόντως στα του σώματος, τότε θα ήταν επενετή και θαυμαστή. Αλλά εμείς απομονώσαμε το σώμα και την ψυχή και η μόνη μας έννοια και φροντίδα ήταν πώς θα κάνουμε κάθε τι που θα του προσφέρει άνεση, ανάπαυση και υλικά αγαθά. Ρίξαμε την ψυχή μας στη στέρηση και την ασιτία. Θρέψαμε το σώμα αγνοώντας ότι υπάρχει και αυτή με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Τη στερήσαμε τη μόνη τροφή που συμβάλλει στην πρόοδο και την πνευματική οικοδομή. Την αποκόψαμε από το Θεό. Τη μοναδική πηγή ζωής που έχει ανάγκη για να ζήσει, να ανδρωθεί και να οριμάσει. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το σώμα να αυξάνει και να μεγαλώνει, η ψυχή όμως να μαραζώνει, να συρρυκνώνεται και να οδηγείται αναπόφευκτα σε πνευματική ασιτία και μαρασμό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγωνιώδους μέρημνας και φροντίδας του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο προσανατολισμός μας στο μέλλον, αγνώντας το παρελθόν και το παρόν. Πόσες φορές έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να κάνει ποικίλα σχέδια για το μέλλον γεμάτος αγωνία για την πραγματοποίησή τους. Πόσες φορές ταλαιπωρούμε και βασανίζουμε τον εαυτό μας με σκέψεις για το αύριο που τις περισσότερες φορές είναι ντυμένες με το γήινο και φθαρτό μανδύα του μικρό κόσμου που εμείς έχουμε φτιάξει σε αντιδιαστολή με την κοινωνία του Θεού. Και όταν έλθει η μέρα να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά μας, με λύπη διαπιστώνουμε ότι τίποτα από όσα σχεδιάσαμε δεν έγιναν, γιατί τελικά τίποτε δεν είναι στο χέρι μας. Άρα μάταια κουραστήκαμε, μάταια βασανιστήκαμε και τώρα ζούμε και βιώνουμε το δράμα της προσωπικής μας αποτυχίας. Όμως οι πατέρες μας, το παρελθόν δηλαδή που δεν φαίνεται να μας πολύ απασχολεί, μας έχουν δώσει πιστική και οριστική απάντηση στο θέμα αυτό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει «Υπάρχει μέρημνα άπρακτος και πράξης αμέρημνος». Μπορεί δηλαδή κανείς να έχει υπερβολική μέρημνα με τις σκέψεις, χωρίς όμως να κάνει κάτι σπουδαίο και ουσιώδες, ενώ μπορεί να εργάζεται όλη μέρα στα σπουδαία και σημαντικά, χωρίς να διακατέχεται από μέρημνα και φροντίδα. Η λύση του προβλήματος λοιπόν βρίσκεται μέσα μας. Εμείς θα δώσουμε την απάντηση και άρα τη διέξοδο. Λιγότερη μέρημνα για τα ανούσια και περισσότερη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Αυτός είναι ο μόνος πιστικός και σίγουρος δρόμος για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

όρασης ωφέλιμος Πέτρου Μοστράτου, Ζερβάκος Φιλόθεος, Αρχιμανδρίτης. Ότε ήλθον εις Πάρον και έγινα μοναχός και κατόπιν ιερεύς και πνευματικός, μετέβαινα με την ευλογίαν του γέροντός μου Ιεροθέου και την άδειαν του τότε Μητροπολίτου παρών αξίας κυρού Ιεροθέου εις τας πόλης, κόμμας και χωρία των ίσων Πάρου και Νάξου και εξομολόγουν τους πιστούς και εκήρυτων των λόγων του Θεού. Κατά το έτος 1917-1918 μεταβάσει στην χώραν παρικίαν φιλό Χριστός της, ονόματι Πέτρος Μοστράτος, με εκάλεσε εις τον οίκον του και αφού εξομολογήθη αυτός και η κυρία του, μη διηγήθη την κατωτέρω κατανυκτικήν όρασιν, την οποία έγραψα δια να δημοσιεύσω προς ωφέλιαν των πιστών αναγνωστών χριστιανών. Ήχον μη είπε δύο τέκνα, έναν ιόν και μίαν θυγατέραν. Εφρόντισα ως πατήρ και τα έμαθα γράμματα και αφού ετελείωσαν το γυμνάσιο να απεφάσισα να τα στείλω και τα δύο να σπουδάσουν εις Αθήνας εις το Πανεπιστήμιον. Η κόρη και τη μικροτέρα κατά δύο έτη υπερτερεί κατά πολλά των αδερφών της εις τα γράμματα εις την επιμέλειαν, εις την αγάπην, ευσέβειαν, πίστην, σύνεσιν, φρόνησιν και λοιπάς αρετάς. Όταν της επρότεινα να υπάγει στο Πανεπιστήμιον με τον αδελφόν της, μη είπεν. «Πάτερ μου, πάντοτε εις όλα σου έκανα υπομονή. Εις αυτό δεν θα σου κάμω. Με αρκούν τα γράμματα που έμαθα. Εγώ θέλω, κόρη μου, της είπα, να σε στείλω να γίνεις επιστήμον. Και εγώ, πάτερ μου, με απάντησε, θεωρώ ότι μεγαλύτερη επιστήμη σε ένα κορίτσι δεν είναι άλλη από του να φυλάξει την εντολή του Θεού ή της λέγει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ενσύ γέννηται, να αγαπήσει τους γονείς της, να τους υπηρετήσει και βοηθήσει εις το γύραστον, όταν δεν έχουν άλλο παιδί ως εμείς, οι οποίοι τόσο εκοπιάσατε δι' εμέ, και όταν ημίν εις την κοιλίαν της μητέρας, και όταν ήμην νήπιο και κατόπιν μικρό κορίτσι και μέχρι τώρα. Είναι αδύνατο να σας αφήσω, και μάλιστα τώρα που εγυράσατε». Βλέπουν την επιμονή της, την άφησα και βλέπουν την αγάπη και αφοσίωση, την περιποίηση και την φροντίδα που είχε εις εμέ και εις την μητέρα της, εχαιρόμεθα και ενομίζαμε ότι είμεθα ευτυχής και θα είμεθα δια πάντα και πολλοί μας εμακάριζον, ότι είχαμε τη αυτήν χαριτωμένην κόρην και ελισμονήσαμεν ότι η χαρά και η ευτυχία η διαρκής δεν είναι εις των παρόντα πρόσκαιρων βίων, αλλά εις την μέλουσαν ζωήν. Δεν παρήλθεν πολύς καιρός και εισθένησε σοβαράν ασθένειαν και οι ιατροί απεφάνθησαν ότι θα αποθάνει. Η χαρά μας μετεβλήθη εις λύπην άφατον. Εις την απελπισίαν μου κατέφυγον εις την ταχυνήν βοήθειαν, εις την ελπίδα και προστασίαν και καταφυγήν των χριστιανών, την ευσπλαχνικοτά την μητέρα του Θεού, την Παναγίαν την μεγαλόχαριν Ευαγγελίστριαν. Εισελθόν δε εις των ιδιόκτητων ναών της, των οποίων είχον κληρονομιάς των γονέων μου, πλησίων της οικίας μου, και προσπεσών έμπροσθεν της εικόνος γονιπετής, την παρεκάλουν με τα θερμών δακρύων να σώσει την κόρη μου εκ του θανάτου, ή να πάρει το αγόρι μου και να μη αφήσει το κορίτσι που είτο τόσον καλόν. Η Παναγία δεν μη άκουσε και απέθανε το θυγάτριόν μου. Όταν απέθανε και εγώ και η σύζυγός μου, είμεθα απαρηγόρητη. Τίποτε άλλο δεν εκάναμε, μόνον ημέραν και νύχτα εθρηνούσαμε τη δυστυχία μας. Επί 15 ημέρας έμενα κλεισμένος με την σύζυγόν μου εις την οικίαν μας, διαρκώς κλαίοντες και αφού συνεπληρώθησαν 15 ημέρες, επήγα εις την πλησίον της οικίας μου εκκλησίαν και ίναψα την κανδύλαν της Παναγίας και ενθυμηθείς ότι την παρεκάλουν να σώσει την κόρη μου και δεν την έσωσε, έσβησα την κανδύλαν και είπα προς την εικόνα της Παναγίας με θυμών «Επειδή δεν με ήκουσες Παναγία και εγώ σου σβήνω την κανδύλαν» και επήγα εις τον οίκον μου. Μόλις ανεκλήθην εις την κλίνην μου, ήλθον δύο αστραπόμορφε νέοι, με παρέλαβον, με εξήγαγον εκ της οικίας και επεριπατούσαμεν εις μίαν παιδιάδαν. Φοβηθείς της είπων πού με πηγαίνετε, σε υπάγομεν μη είπων να ειδείς την κόρην σου. Η κόρη μου της είπων είναι 15 ημέρες που απέθανε, δεν υπάρχει. Τότε με ύφος αυστηρών μη είπων, άπιστε, ακόμα δεν πιστεύεις, ελθέ να την ειδείς.
και προχωρήσαντες ολίγων εφθάσαμεν εις έναν κήπον θαυμάσιον, ο οποίος ομοίαζε με τον Παράδεισον. Εις το μέσον του Παραδείσου ήτο ένα μεγαλοπρεπέστατον ανάκτορον, κτισμένον από χρυσόν στήλβοντα. Μία έδειξαν μίαν μεγάλην πύλην χρυσήν και μη λέγουν. Ήσελθε από την πύλη ταύτην εις το ανάκτορον. Εκεί θα ειδείς την κόρην σου. Εισελθών δια της πύλης βλέπω μίαν αίθουσαν βασιλικήν απέραντον. Εις την αίθουσαν εκείνην ήσαν μυριάδες παρθένων, ε οποίε εκάθυντο εις θρόνους χρυσούς και δεξιά και αριστερά ήσαν λαμπάδες. Τα πρόσωπα των παρθένων εξίστραπτον υπέρ των ήλιων. Το δε φως των λαμπάδων και εν γέννη η θρόνη των παρθένων, το κάλος της αιθούσης και του ανακτόρου ή του ανερμήνευτον και ακατανόητον. Παρατηρώντας παρθένους βλέπω την κόρη μου εις θρόνων χρυσούν, εξαστράπτουσαν το κάλι, αλλά λαμπάδες της ήσαν εσβεσμένε. Μόλις την είδον την ανεγνώρισα, τρέχω με χαρά να την εναγκαλιστώ, να την φιλήσω, αλλά μόλις επλησίασα η γέρθη του θρόνου και με όμα αυστηρών με κοίταξε και μη λέγει. Φύγε από εδώ. Πώς ετόλμησες και ήλθες και εδώ να με ενοχλήσεις. Και με εξέβαλε τις αιθούσεις και εκάθισε πάλιν εις των θρόνων της. Εγώ δε άρχισα να παραπονούμαι και να της λέγω. Κόρη μου, διατί δεν με δέχεσαι. Δεν εξεύρεις πόσον σε ηγάπων. Εγώ περεκάλουν την εκκλησία να πεθάνει ο αδελφός σου, δια να ζήσεις εσύ, να σε έχω μαζί μου και εσύ με διώκεις. Πάυσε, μη λέγει, μη λέγεις ότι με αγαπάς. Διότι αν με ηγάπας, έπρεπε να έχερες εις την ευτυχίαν μου, εις την δόξαν μου, εις την τιμήν μου και όχι να λυπήσαι. Έπρεπε να ευχαριστείς τον Θεόν και την Παναγίαν, που με ηξίωσαν τη αύτης ευτυχίας και δόξης, και όχι να γονγίζεις. Τότε της λέγω, κόρη μου, διατί των άλλων παρθένων ελαμπάδες είναι ανημένε, εδε οι δικές σου είναι εσβρισμένε, μη απάντησε. Σύ και η μητέρα μου, μου τα εσβήσατε με τα δάκρυά σας. Και αν δεν πάψετε να κλαίετε, να μη λέγετε ότι είμαι κόρη σας. Αυτήν τη στιγμήν εξύπνησα και στοχαζόμενος εκείνα τα μεγαλεία τα οποία είδων και την δόξαν των παρθένων και της κόρης μου και το κάλος του αμήχανων, έμεινα αρκετήν ώραν εκστατικός και αφού συνήλθον διηγήθην εις της σύζυγών μου τα όσα είδων και παρηγορήθη αρκετά. Εν τω μεταξύ ήρχισεν ημέρα και τρέχω εις την εκκλησίαν και προσπίπτων γονικλινής έμπροσθεν της εικόνος της Παναγίας με δάκρυα μετανοίας και χαρά σε ζήτουν συγχώρησιν. Παναγία μου, παρηγορήτρια.

0: ακούν. Εγώ δε τους έλεγον δεν δέχομαι συλληπιτήρια, δέχομαι συγχαρητήρια. Μερικοί των φίλων και γνωστών ήκουσαν να ψιθυρίζουν και να λέγουν τι κρίμα. Ο Μπαρμπαπέτρος τα έχασε από την πολλή λύπη. Εγώ τους επλησίασα και τους είπων. Όχι, δεν τα έχασα. Πριν να είδω την κόρη μου τα είχα χάσει. Αλλά τώρα που την είδα, είδα ότι ζει και ευρίσκεται εις μεγάλην δόξαν, τιμήν και ευτυχίαν. Είναι εις των χωρών των Παρθένων. Έχω χαράν μεγάλην και θεωρώ εμ' αυτόν ευτυχή, ότι έχω κόρην νύμφην του ουρανίου νυμφίου.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Μοναχισμός, η αυθεντική βίωση του Ευαγγελίου. Παύλος Ιωάννου, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης. Το Ευαγγέλιο είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εις αυτό το Ευαγγέλιο, εις το γεγονός της θείας εν ανθρωπίσεως, θεμελιούται η Εκκλησία. Αυτό είναι το περιεχόμενο.

0: υπηκόμενών της. Αυτό είναι η ζωή της. Αυτό είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία βιώνουμε το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως ως προϋπόθεση της ειδικής μας θεώσεως. Επειδή ο Θεός ενυνθρώπισε, δύναται να θεωθεί ο άνθρωπος. Και αυτήν την θέωση, αυτήν την μοναδική δυνατότητα υπερβάσεως του θανάτου, αναζητούμε στην Εκκλησία. Δι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Ο μοναχισμός, ως η γρηγορούσα συνείδηση της Εκκλησίας, υπενθυμίζει διαρκώς αυτήν την αλήθεια. Καλεί όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας να μην λησμονήσει αυτών των στόχων, να μην παγιδευτεί στο σχήμα του κόσμου τούτου το οποίον παράγεται. Ο μοναχισμός είναι μια διαρκής μαρτυρία του νοήματος της ζωής του ανθρώπου, μαρτυρία και του στόχου, αλλά και του τρόπου της ζωής. Ο μοναχισμός, πτερούμενος υπό του θείου έρωτος, είναι μια διαρκής μαρτυρία, αλλά και διαμαρτυρία, δια των κίνδυνων η σχέση του ανθρώπου μετά του Θεού να γίνει μια συμβατική σχέση. Ο μοναχός εξέρχεται του κόσμου δια να ζήσει την παρουσία του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί τον σκοπό της Εκκλησίας του Χριστού. Η έξοδος αυτή δεν σημαίνει άρνηση της κοινωνίας ή της κοινωνικής ζωής, αλλά ένταξη αυτών εις την κοινωνία του Θεού. Η έξοδος πραγματοποιείται ως πορεία προς την ελευθερία του Θεού και μετοχή εις αυτήν και συντελείται με την τήρηση των εντολών. Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός. Η νοερά ησυχία του ορθοδόξου μοναχού γεννάται από την μετάνοια και την εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Θεού. Ο μοναχός είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού, μια νύφουσα και συνεχώς ασκουμένη ύπαρξης, ασκουμένη εις το να απαρνηθεί κάθε τι που δεν είναι Θεός ή το θέλημα του Θεού και να επιτύχει την ολοκληρωτική αναφορά και αφιέρωση εις τον Κύριον. Εμοναχικές υποσχέσεις, οποίες χελετώνουν την αυθεντική ζωή των μοναχών, ευρίσκονται εις την Καινή Διαθήκη και απηχούν τας απαντήσεις του Κυρίου εις τους πειρασμούς της ερήμου. Με τας υποσχέσεις αυτάς, η μοναχική άσκησης διατηρεί τον ευαγγελικό αυτής χαρακτήρα και νικά τους δαιμονικούς πειρασμούς με τους οποίους επιχειρείται η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και η αιχμαλωσία εις των ζωώδη ευτυχισμών. Ο μοναχισμός βιούται ως μυστήριον μετανοίας, αλλά και ως μυστήριον αγάπης. Ο μοναχισμός είναι φιλάνθρωπος και μετρά τα πάντα με το μέτρο της αγάπης, της καθολικής σωτηρίας των πάντων. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μοναχισμό από τον κίνδυνο παραχαράξεώς του και εκδυτικισμού του. Βασική μέρημνα του αληθινού μοναχού δεν είναι να κάνει κάτι, αλλά να είναι κάτι. Έργον του μοναχού είναι η φανέρωση της ζωής του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αποστολή του μοναχισμού δεν είναι η υποκατάσταση του ενοριακού έργου και της ενοριακής ποιμαντικής δραστηριότητος. Οι άνθρωποι και δι' οι νέοι δεν περιμένουν από τους μοναχούς αυτά τα οποία τους προσφέρει ο κόσμος, αλλά αυτό το οποίο αληθώς αναζητούν. Αγιότητα, αλήθειαν και αγάπην, δηλαδή την ουσία της μοναχικής πολιτείας. Εις το κατόφλιον της νέας χιλιετίας, ο πατερικός λόγος ως κατάθεσης αληθείας, αλλά και ως στόχος ζωής, φως μοναχής άγγελη, φως δε ανθρώπης μοναχική πολιτεία, είναι υπερποτέ άλλοτε σήμερον επίκαιρος.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Παπατήχων ο Ερημίτης, Ιωάννης Παγιώτης, ένας κρυμμένος Μαργαρίτης. Στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί κρυμμένοι Μαργαρίτες. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να τους βρει στα μοναστήρια, στις κήτες, στα τόσα ερημητήρια. Αληθινοί Μαργαρίτες, άνθρωποι δυνατοί και αλλιώτικα όμορφοι. Κάλλος τους η ευλογημένη ζωή τους. Πλούτος τους η ακτιμοσύνη και η φτώχεια τους. Λιγοστά είναι τα λόγια που έχουν να υπούν. Περισσότερο μιλάει η σιωπή τους. Οι μορφές τους φωτεινά ειρηνικές, γιατί η καρδιά τους άγρυπνη στέκει στην προσευχή, γιατί η ευχή ατελεύτητα συντροφεύει τον ασκητικό τους βίο. Ένας κρυμμένος Μαργαρίτης ήταν και ο Παπατήχων κατά κόσμον Τιμόθεος Γολεγκόφ, που έζησε στο Άγιον Όρος για 60 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως και ταπεινώσεως. Ακτίμων ερημίτης, νηστευτής και χαρισματούχος, θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους του αιώνα μας. Το πέρασμά του δε από το περιβόλι της Παναγίας άφησε σημάδια ανεξίτηλα στους τόσους οδηπόρους της ζωής που ζήτησαν κοντά του να αναπαυτούν. Γεννήθηκε το 1884 στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Η μητέρα του, καθώς έλεγε ο ίδιος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Μικρός ακόμα επισκεπτόταν μοναστήρια και έψαλε στη χοροδία της εκκλησίας του χωριού του. Στα 18 του χρόνια ένιωσε μέσα του τη μοναχική κλίση. Έτσι, με την ευλογία των γονέων του και αφού επισκέφθηκε σχεδόν 200 μοναστήρια στην πατρίδα του, κίνησε με άλλους πιστούς να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Καθοδόν για τα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, εγνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη, το οποίο ανήκει στην Αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου. Του είπε τότε ο οικονόμος: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απάντησε ο 18χρονος Τιμόθεος. Και ο φωτισμένος οικονόμος του αποκρίθηκε: «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας». Έτσι, αφού περάτωσε το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα, ήλθε και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη και σε ένα χρόνο έγινε μοναχός. Στην καλή όμως συνοδεία δεν θα μείνει για πολύ. Ο πόθος του για άσκηση και η αγάπη του για ησυχία θα τον φέρουν στα φρικτά Καρούλια. Σε μια σπηλιά που ήταν στα θεμέλια του ασκητηρίου του Αγίου Γεωργίου θα μείνει για 15 ολάκερα χρόνια. Κάθε Σάββατο ανέβαινε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου και κοινωνούσε. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός κατά κόσμον και κατά θεών γέροντας, τον οποίον αποκαλούσε διδάσκαλο. Ο γέροντας αυτός υπήρξε συνοδοιπόρος και πατέρας πνευματικός του Τίχωνα κατά την πολύχρονη θητεία του στα Καρούλια. Ο άγνωστος εμάς γέροντας έδινε στον Τίχωνα ένα πατερικό βιβλίο κάθε μήνα. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του διηγηθεί το περιεχόμενό του. Αν δεν του το έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο μοναχός Τίχων την ανάγνωση όλων σχεδόν των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Καψάλα. Σαν πέρασαν 15 χρόνια, άφησε ο μοναχός Τίχων τα Καρούλια και ήλθε στην έρημο της Καψάλας, στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και πως έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το είπε στο πνευματικό του, ο οποίος μόλις τον άκουσε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, γι' αυτό και ξεκίνησε για να φτιάξει. Ακτίμων όμως, καθώς ήταν, αδυνατούσε να βρει τα αναγκαία χρήματα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στο δρόμο πηγαίνοντας συνάντησε κάποιο μοναχό και του είπε πως θέλει να φτιάξει εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Ο μοναχός έκπληκτος απάντησε στον Παπατήχωνα πως μόλις την ημέρα εκείνη είχε λάβει μία επιστολή και χρήματα για να τα δώσει σε όποιον θα ήθελε να χτίσει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνηση του Παπατήχωνα ήταν μεγάλη. Αφού πήρε τα χρήματα ευχαριστώντας το μοναχό, κάλεσε τεχνίτες που μετάτρεψαν ένα από τα κελιά της καλύβας σε μια λιτή, μικροσκοπική εκκλησία. Το καλύβι του, φτωχικό και απέριτο, στέκει ακόμη μάρτυρας αξιόπιστος της Αγίας Φτώχειας του. Στο εσωτερικό του βλέπει κανείς τις λιγοστές ανίδες που χρησιμεύαν για κρεβάτι και κάθισμα, δύο σκαμνάκια και λίγα μαγειρικά σκεύη. Λίγο πιο πέρα, ένας διάδρομος 3 μέτρων οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου ο γέροντας συνομιλούσε με τους αγγέλους και συλλειτουργούσε με τους Αγίους. Στην Καψάλα έμεινε σχεδόν 44 χρόνια. Στα χρόνια αυτά, πολλοί άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Ανάμεσά τους, μητροπολίτες, ηγούμενοι και μοναχοί. Πολλοί ήταν επίσης και οι λαϊκοί που έρχονταν κοντά του κουρασμένοι από την αλμυρά του κόσμου ακαταστασία για να αναπαυθούν, να ακούσουν τις συμβουλές του που ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Λειτουργός του Υψίστου. Τη Θεία Λειτουργία ο Παπατήχωνας την αγαπούσε πολύ. Ο υποτακτικός του Πάτερ Παΐσιος διηγείται χαρακτηριστικά. Η Θεία Λειτουργία για τον Γέροντα ήταν ένα άνοιγμα του ουρανού. Σαν τον Παύλο ηρπάζετο και σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα συναναστρέφετο τους αγγέλους του Κυρίου. Όταν έμπαινε στην Αγία Αναφορά και άρχισε να διαβάζει την ευχή, μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος. Ο Παπατήχων έβλεπε τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Ο ευλογημένος γέροντας ζούσε πραγματικά τη Θεία Λειτουργία. Την αγαπούσε τόσο, καθώς λέει ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, που την ώρα της λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έφτανε να βραδιάζει από το πρωί που είχε αρχίσει και δεν είχε τελειώσει. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πώς πέρασε η ώρα. Πραγματικά στο πρόσωπο του ιερέα Τίχωνα βλέπουμε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τον μεθυσμένο από την αγάπη του Θεού, τον ιερουργόν που μεθύσταται σε άλλους κόσμους και μπορεί να λέγει ότι τον σηκώνει ο Δεσπότης Χριστός και τον εξάγει του τεχώρου του τεζόφου και εισάγει εις άλλον, είτε κόσμον ή αέρα και προσφώς εισάγει μέγα. Φωτισμένος δάσκαλος. Εδίδασκε ο Παπατήχων με την αγιασμένη ζωή του. Η απλότητά του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη μιλούσαν τόσο φανερά. Μιλούσε και δίδασκε και με κλειστό το στόμα. Όταν όμως άρχισε να διδάσκει, να λέει τις συμβουλές του ο γέροντας καθισμένος στη ρίζα της μικρής ελιάς, δίπλα στον τάφο του ή στη σκληρή σανίδα του κρεβατιού του, τότε η ψυχή του μαθητού εγωιτεύεται. Γοήτευε τις ψυχές ο δάσκαλος Παπατήχων. Απλά μιλούσε και απλά δίδασκε. Άρχιζε διδάσκοντάς σε να ξεκινάς πάντα από το Θεό. Γι' αυτό και μόλις έφτανε στο κελί, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε το άξιο νεστή και το σώσον Κύριε των λαών σου. Μετά, αφού σε έβαζε να κάνεις 3 μετάνοιες μπροστά στο μεγάλο σταυρό που ήταν στημένο σε κεντρική θέση εκεί μέσα, πρόσθετε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσεις των δούλων σου». Έπειτα, αφού σε κερνούσε, άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις σου. Σε συμβούλευε και ήταν οι συμβουλές του από ατόφιο χρυσάφι καμωμένες. Σου έλεγε για την ταπεινοφροσύνη. Σου έλεγε με τα σπασμένα ελληνικά του πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο με ένα χέρι. Βλέπει ταπεινό, ευλογεί με 2 χέρια. Πα-πα-πα-πα, ταπεινό άνθρωπο αξίζει πιο πολύ από όλο κόσμο. Μελετούσε πολύ ο Παπατήχων και επέμενε στο θέμα της μελέτης. Τόνιζε συχνά πως όταν διαβάσει νους, καθαρίσει. Η ευχή σύντροφος παντοτινός της ζωής του. Ζώντας τα ευεργετήματά της έλεγε «Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση κατόπιν αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες «Δόξα το Θεό». Πνευματικός, φωτισμένος ο ίδιος, καθοδηγητής από τους λίγους, αξιώθηκε κοντά σε γέροντες ευσεβείς να βιώσει τις ευεργεσίες που δίδει ένας καλός πνευματικός. Γι' αυτό και συμβούλευε. Για να βρεις καλόν πνευματικό, να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Τα περισσά του δάκρυα τα μάζευε με ένα πανί που ήταν πάντα μουσκεμένο. Τούτα τα δάκρυά του στέκαν μάρτυρες αξιόπιστοι για το πόσο ζούσε τη συμβουλή που τόνιζε πως «Δάκρυα παιδιά μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η σχέση του μοναχού με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρε αυτό ο φωτισμένος μοναχός, καθώς έλεγε πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα σαρανταλίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονά την ελεημοσύνη. Το ξέρε ο Παπατήχων, μα κι αληθινά το ζούσε, γι' αυτό σαν του περίσευαν χρήματα τα έστελνε σε κάποιο μπακάλι στις καριές διαμηνύοντάς του. Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη. Μοναχός που τιμούσε το μοναχικό σχήμα συνειδητοποιεί αληθινά το βάρος του, γι' αυτό και τόνιζε. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμό στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές. Ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνά τα του Θεού. Πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι όπως το έχουμε εμείς που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία. Χαρισματούχος ερημίτης. Ο Μακάριος Παπατήχων, αφού αξιώθηκε να γίνει τέκνον Θεού και να αναγεννηθεί άνωθεν εκ Πνεύματος Αγίου και να έχει τον Χριστόν μέσα στην αγιασμένη του καρδιά, αξιώθηκε και της μεγάλης τιμής να σκηνώσει η χάρις του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Για τα χαρίσματά του έχουν γράψει με περισσή επιτυχία τόσο ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος όσο και ο Ιερομόναχος Αγαθάγγελος. Ο Γράφων, γνωρίζοντας την αδυναμία του, δεν θα τα παρουσιάσει όλα. Απλώς για να μην αδικήσει το γέροντα, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει δύο από αυτά, μορφοποιώντας έτσι ακόμη μια πτυχή του φωτεινού βίου του ερημίτη Τίχωνα. Είχε λοιπόν ο Παπατήχων το χάρισμα της αναστροφής με τα αγρίμια. Σαν στο καλύβι εμφανιζόταν κανένα μικρό ποντίκι, πρότειναν στο γέροντα να πάρει καμιά γάτα. Η απάντησή του βεβαίωνε το χάρισμα που είχε. Όχι γάτα. Έχω εγώ άλλο γάτα. Μια μισή γάτα μεγάλο έρχεται. Άνθρωπο δε φοβάται. Τρώει ποντίκια. Μετά φεύγει, πάει λάκκο μέσα στο δάσος. Το χάρισμα της διακρίσεως είναι πολλές φορές, καθώς λένε, γέννημα της ησυχίας της ερήμου. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω πιστοποιούν πως ο μοναχός Τίχων είχε και αυτό το χάρισμα που αναφέρει ο Χαλκίδος Νικόλαος. Όταν κάποιος νεαρός θεολόγος τον επισκέφθηκε και του είπε ότι είχε πάει στο όρος για να γίνει μοναχός και να διακόψει κάθε επαφή με τον πολυτάραχο κόσμο, ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι. Και πράγματι, μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από εκεί και εγύρισε στην όζουσαν του κόσμου θάλασσαν. Η κοίμησή του, ηλιοβασίλεμα φωτεινό. Φωτεινή ήταν η ζωή του, φωτεινό και το τέλος του. Δίκαιο στη ζωή του ολόκληρη δεν φοβήθηκε το θάνατο. Τον περίμενε με ηρεμία και χαρά. Περίπου 10 μέτρα από το κρεβάτι του άνοιξε τον τάφο του. Τον άνοιξε ο ίδιος. Τον έσκαψε με τα χέρια. Και καθώς ήταν ο σωρός στο χώμα, στην άκρη είχε μπηγμένο το φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα», έλεγε στο μοναχό που τον επεσκέπτετο και έκανε τη σχετική κίνηση, ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Εφύτεψε και ένα δενδρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει Παπατήχων? Σιωπή. Κάνει κομποσχήνη. Μετά λες. Παπατήχων πέθανε». Ετοίμασε και τα γράμματα που θα έστελαν σε γνωστούς και φίλους του μετά το θάνατό του. Ήταν γράμματα απλά, μα πρόδιδαν τον πλούτο του συντάκτη τους. «Φίλος Παπατήχων απέθανε ημέρα, άφηνε κενόν. Παρακαλώ, διάβασε μία ευχή. Ο Θεός τον αξίωσε να προγνωρίζει το θάνατό του. Το έλεγε στον υποτακτικό του. Παπατήχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μία εβδομάδα 10 μέρες. Λίγες μέρες μετά η Παναγία φανερώθηκε στο γέρο Ερημίτη και σαν ο υποτακτικός του, Πάτερ Παΐσιος, τον ρώτησε τι του είπε, ο Παπατήχων απάντησε απλά. Είπε Παπατήχων να περάσει η γιορτή της Πάρη. Και πράγματι, αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του Σταυρού που τόσο αγαπούσε και ανεπάφθη. Αν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα μπορούσε να γράψει «Ως δε επλήρωσε την ευχαριστίαν και η χείρε παχθήσα δια της φραγίδος το προσώπο το πέρας της ευχής διεσήμανε, μέγατη και βήθιον αναπνεύσασα την προσευχή, την ζωήν συγκατέληξεν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μην το φας. Αναγνωστόπουλο Στέφανος, πρεσβύτερος. Ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και σκορπούν το θάνατο. Στη Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκύπριου δασκάλου και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα και στρέφουν τους εχμαλώτους, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, στον τοίχο. Θρήνος, κλαφθμός, οδυρμός. Τραγικές στιγμές για τους μελοθανάτους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό να έλθει και να διατάξει πυρ. Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην ελπίδα των απελπισμένων και προσεύχονται όλοι τους θερμά για το τελευταίο τους ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος. «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά σου. Μνήσθητη ημών Κύριε εν τη βασιλεία σου». Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται. Κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα, κοιτάζει βλοσιρός και τους μελοθανάτους. Ρίχνει μια ματιά προς τα πάνω. Μια κλιματαριά απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί στα φύλλη για να παρατείνει έτσι σκόπιμα την αγωνία των εχμαλώτων. Παίρνει το τσαμπί, μα ενώ ετοιμάζεται να το φάει, ακούγεται δυνατή η φωνή του δασκάλου. «Μην το φας, προχτές το ράντισα με φάρμακο, είναι ισχυρό δηλητήριο, θα πεθάνεις». Ο αξιωματικός μένει άναυδος και γεμάτος κατάπληξη ρωτάει: «Καλά, αφού ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σας σκοτώσουν, γιατί δεν με άφησες να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς?» Του απάντησε ο δάσκαλος με ειρήνη και γαλήνη: «Είμαι χριστιανός και τώρα που πρόκειται να φύγω από τον κόσμο αυτό και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού, δεν θα ήθελα να βαρύνω την ψυχή μου με μια αμαρτία τόσο βαριά». Ο Τούρκος αξιωματικός συγκλονίζεται για μια ακόμα φορά. Στρέφεται και λέει στους στρατιώτες του: «Αν έβρισκα έναν τέτοιο Τούρκο θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Μαζέψτε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους όλους».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ευρωπαϊκή Ένωση.